0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί. Ακούτε Κόσμος.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: 93,6.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Miles Davis ξεκινήσαμε σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1926. Φαντάζομαι θα ακούσετε πολύ Miles Davis σήμερα εδώ από τη συχνότητα του κόσμου 93,6. Καλημέρα, είναι Τρίτη, είναι 26 Μαΐου, είναι 4 λεπτά μετά τις 6. Και αυτός ο εμβληματικός Αμερικανός τροπετίστας συνθέτης Band Blinder στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, μία από τις σημαντικότερες μουσικές ιδιοφύειες του 20ου αιώνα, πρωτοπόρο σε κάθε βασικό στυλ της jazz, bebop, cool jazz, jazz rock, fusion, Miles Davis. Και αυτός είναι ο Little Willie John. Έφυγε από τη ζωή για αυτό σαν σήμερα. Μάλλον άλλος γεννήθηκε, ο Miles Davis. Ο Little Willie John έφυγε από τη ζωή 1968. Ένας και αυτός από τους επιδραστικότερους ερμηνευτές δεκαετίας του 50. Τεράστιοι καλλιτέχνες όπως ο James Brown, Jam Cook, B.B. King, Al Green τον έχουν αναγνωρίσει, ένας από τους πιο αδικημένους αλλά καθοριστικούς τραγουδιστές της γενιάς τους.

Αυτός λοιπόν είναι ο Little Willie John. Αν και το ανάστημά του ήταν μικρό, και το παρατσούκλι Willie, η φωνή του εκπληκτικά δυνατή. Έχει συγγράψει το Fever, πρώτος που το ηχογράφησε. Και όπως καταλαβαίνετε, το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας είναι πλούσιο. Γι' αυτό ξεκινήσαμε πολύ γρήγορα και με Miles Davis που γεννήθηκε σαν σήμερα, και με ο Little Willie John που έχει φύγει από τη ζωή σαν σήμερα. Και φτάσαμε κιόλα στα 7 λεπτά μετά τις 6. Ξεχάσαμε να πούμε τα βασικά, ότι δηλαδή μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Και υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας όπως πάντα το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210 6066 429. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε λοιπόν και το καιρό, όπως κάνουμε έτσι πάντα το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Είμαστε σε καλή πορεία, αυτό έχω να πω. Ο καιρός λέει παρουσιάζει γενική βελτίωση, μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Θα φτάσει μέχρι τους 31 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Θα έχουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Θράκης, και αυτό τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες. Οι θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 31 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 30 βαθμούς, στην Κρήτη μέχρι 27 βαθμούς και στα Επτάνησα μέχρι 29 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ορεινά όμως του νομού, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Εκεί η θερμοκρασία μέχρι τους 30 βαθμούς. Παρόμοια κατάσταση και στην Αθήνα, χωρίς τις βροχές, νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει και εδώ μέχρι τους 30 βαθμούς. Και αυτή τη στιγμή, το έχουμε καταλάβει ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία, αυτή τη στιγμή έχουμε 21 βαθμούς στην Αθήνα, που είναι αρκετά υψηλή θερμοκρασία για 18 λεπτά μετά τις 6. Τις επόμενες μέρες θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Βλέπω 31-32 βαθμούς την Πέμπτη και την Παρασκευή. Την Παρασκευή ίσως να έχουμε και κάποιες βροχές, αλλά γενικά θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, που είπα για την αρχή ότι είναι πολύ πλούσιο σήμερα, πολύ καλλιτέχνη στο μουσικό ημερολόγιο τουλάχιστον της ημέρας, σαν σήμερα γεννήθηκε και η Peggy Lee. Ακούσαμε πριν το Fever από τον Little Willie John, βέβαια έγινε μεγάλη επιτυχία από την Peggy Lee αυτό το τραγούδι, μια καριέρα που ξεπέρασε τις 7 δεκαετίες. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1920 και άφησε το στίγμα της, αν θέλετε, με την χαρακτηριστική αισθησιακή φωνή της. Έχει ηχογραφήσει πάνω από 1000 τραγούδια, αλλά έχει γράψει κιόλας πάνω από 250 τραγούδια. Ήταν πρωτοπόρος για τη θέση των γυναικών δημιουργών στη μουσική βιομηχανία. Και μάλιστα ένα τρίβια που διάβασα για αυτήν και το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον: ο διάσημος αυτός χαρακτήρας Miss Piggy από τα Muppet Show ονομάστηκε έτσι προς τιμήν της Peggy Lee. Στην αρχή λεγόταν Miss Piggy Lee. Και το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον, τη Miss Piggy από την Peggy Lee, η οποία έφυγε βέβαια από τη ζωή, έχει φύγει από τη ζωή από το 2002 σε ηλικία 81 ετών. Εδώ η Peggy Lee στο I've Got You Under My Skin.

Μία από τις πιο έτσι ενδιαφέρουσες και μουσικές προσωπικότητες έχει γεννηθεί σαν σήμερα. Το όνομά του είναι Louis Thomas Harding ή αλλιώς Moondog. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1916. Υπέγραφε ως Moondog, προς τιμή είχε πει ο ίδιος, ενός σκύλου στο Harley, Missouri, ο οποίος συνήθιζε, λέει, να ουρλιάζει στο φεγγάρι περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Ο Moondog ήταν ο Viking της 6ης Λεωφόρου, ήταν Αμερικανός μουσικός, συνθέτης, ποιητής, θεωρητικός. Ζούσε από τα τέλη της δεκαετίας του 40 μέχρι το 1972 στους νεοϋορκέζικους δρόμους, έτσι μια ασκητική μορφή, φορούσε ένα μακρύ μανδύα, φορούσε ένα κράνος με κέρατα, έπαιζε ή πουλούσε μουσική ή καθόταν απλώς στο πεζοδρόμιο. Ήταν τυφλός και άστεγος, είχε τυφλωθεί το 1932 όταν σε ηλικία 16 ετών βρήκε ένα αντικείμενο σε ένα χωράφι που δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι ήταν η δύναμή της, και ενώ το χειριζόταν εξεράγει στο πρόσωπό του και τον τύφλωσε οριστικά. Έχει γράψει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά κομμάτια που έχει πολύ διασκευαστεί, λέγεται Bird's Lament. Το έγραψε το 1955 μετά το θάνατο του σαξοφωνίστα Charlie Parker, ο οποίος είχε και το παρατσούκλι Bird και τον οποίο ο Moondog είχε γνωρίσει στις αρχές του δεκαετίας του 50. Το έχουν ενσωματώσει ως sample πολύ μουσική. Εμείς θα τα ακούσουμε στην αρχική του μορφή, το Bird's Lament. Για ακούστε.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Λορίν Χιλ και αυτή έχει γενέθλια σήμερα. Όπως είπα και στην αρχή, το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας είναι πολύ πλούσιο. Και αναρωτιέμαι αν αυτό κάπως μπορεί να εξηγηθεί, δεν ξέρω επιστημονικά, πώς είναι δυνατόν κάποιες ημέρες του έτους να μπαίνει στο μουσικό ημερολόγιο και να βρίσκεις ότι πάρα πολλοί μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν γενέθλια τη συγκεκριμένη μέρα και υπάρχουν άλλες μέρες που βρίσκεις, ξέρω εγώ, ένα καλλιτέχνη, μεγάλο ενώ διάσημο καλλιτέχνη, να έχει γενέθλια τη συγκεκριμένη μέρα. Δηλαδή, κάποιες μέρες είναι πολύ πιο πλούσιες αυτό το μουσικό ημερολόγιο και κάποιες λιγότερο. Αυτό μου θύμισε πως πριν από λίγες μέρες ήταν μια από αυτές τις πτωχές μέρες, αν θέλετε, του μουσικού ημερολογίου, που είχα πολύ λίγα πράγματα. Είχα μπει σε 2, 3, 4, 5, 6 διαφορετικά site να βρω γεγονότα ή και μουσικά γεγονότα και γενέθλια και αυτά. Δεν έβρισκα τίποτα, λέω ας ρωτήσω το chat GPT, τη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, μήπως μου δώσει κάτι παραπάνω. Πράγματι λοιπόν μπαίνω στις Google το Gemini και λέω, βάζω την ερώτηση, πες μου τι έχει γίνει σαν σήμερα, ας πούμε 3η 26 Μαΐου. Μου απαντάει λοιπόν, μου δίνει 2-3 γεγονότα τα οποία ήταν πράγματι πολύ ενδιαφέροντα για το χώρο της μουσικής. Λέω κάτσε να τα ψάξω λίγο παραπάνω. Ψάχνω, οι ημερομηνίες ήταν διαφορετικές. Δηλαδή δεν είχαν γίνει τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ήταν σωστά τα γεγονότα. Κοιτάζω το ένα, δεν είχε γίνει την ημερομηνία. Απαντάω, γράφω από κάτω, αυτό είναι λάθος. Ναι, με συγχωρείς, γράφει το ChatGPT. Μ' αρέσει που σου απαντάει και σου λέει συγγνώμη, έχεις δίκιο, έκανα λάθος. Κοιτάω το δεύτερο, μου λέει ναι, έχεις κάνει λάθος. Κοιτάω το τρίο, ναι, έχεις κάνει λάθος. Λέω κάνε άλλη μια προσπάθεια, μου ξαναδίνει ένα γεγονός που υποτίθεται είχε γίνει εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα που ζήτησα. Πάλι είχε κάνει λάθος. Λέω τι γίνεται, γιατί κάνει συνέχεια λάθος. Και μου απαντάει, έχεις δίκιο, είμαι απαράδεκτος. Το ChatGPT αυτό τώρα. Είμαι απαράδεκτος, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει, δεν το έχω σήμερα. Καλύτερα να με ρωτήσεις κάτι άλλο. Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον να σου μιλάει έτσι το ChatGPT. Από την άλλη, βρίσκω πολύ ενδιαφέρον ότι πολλοί άνθρωποι το βρίσκουν αξιόπιστο το ChatGPT. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είχα να πω για το ChatGPT. Αλλά να πω και για τη Lauryn Hill, αυτή την Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιγουργό, ράπερ, ηθοποιός, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1975, που ξεκίνησε την καριέρα της με τους Fugees και του Wyclef Jean. Έχει όμως και το solo ιστορικό της άλμπουμ, το Miseducation of Lauryn Hill, το 1998. Ήταν το πρώτο hip hop άλμπουμ στην ιστορία που κέρδισε Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς. Και κάπως έτσι μπήκαμε και σε αυτό το δεύτερο ημίωρο. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ελιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και όπως πάντα στη διάθεσή σας τα μέσα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, δηλαδή Viber, social media και τηλέφωνο.

Καϊτάνο Βελόζο και Λίλα Ντάουνς, Μπέρνετ Μπλου. Από ό,τι βλέπω πάμε πάλι για ρεκόρ στο τουρισμό. Ξεπέρασε, λέει, τα 3,4 εκατομμύρια ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα μας στο πρώτο τρίμηνο του 2026, δηλαδή Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, άνοδος 28,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, και είχαμε βέβαια και ως αποτέλεσμα εισπράξεις που επίσης κατέγραψαν άνοδο, 64,3% άνοδος στις εισπράξεις. Διαβάζω ότι οι περισσότεροι τουρίστες μας ήρθαν από την Γερμανία. Η ταξιδιωτική, λέει, κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο 21,6%. Ακολουθεί η Γαλλία. Επίσης από την Ιταλία ανέβηκε και εκεί. Μόνο από την ουσία από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυξηθεί ο τουρισμός που έρχεται στην Ελλάδα. Μόνο από την Αμερική μειώθηκε κατά 8,6%. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη αυτή η αύξηση, δηλαδή 28% μόλις το πρώτο τρίμηνο. Πού θα τους βάλουμε όλους αυτούς, δεν ξέρω, η αλήθεια είναι. Τους βλέπω και εκεί γύρω από την πλάκα στο κουκάκι, πως περνάνε με τα βαλιτσάκια τους, γκρουπου, γκρουπου, γκρουπου, γκρουπου, που στους δρόμους, που δεν είναι και ότι καλύτερο, η αλήθεια είναι. Άντε, να δούμε πώς θα πάει φέτος. Προς το παρόν περιμένουμε εμείς τις συναυλίες μας, τα δικά μας. David Byrne έρχεται στα πλαίσια του Release Athens, Κυριακή 21 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυροζιά.

Πάμε να δούμε λίγα ακόμα πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1889, σαν σήμερα, ανοίγει για το κοινό ο πρώτος ανελκυστήρας του πύργου του Άιφελ. 1896, εγκαινιάζεται στη Wall Street ο δείκτης Dow Jones, αποτελούμενος από 12 βιομηχανικές μετοχές. Το πρώτο κλείσιμο ήταν στις 40 μονάδες. 1897, ένα χρόνο μετά, εκδίδεται ο Δράκουλας, το μυθιστόρημα του Ιρλανδού συγγραφέα Bram Stoker. Το 1928 προβάλλεται η πρώτη κινηματογραφική ταινία στην Αθήνα, και την ίδια χρονιά το συνέδριο της FIFA εγκρίνει την πρόταση για διοργάνωση παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου. 1968 εγκαινιάζονται, διαβάζω, τα καθημερινά σιδηροδρομικά δρομολόγια Αθηνών Μονάχου. Το Ακρόπολης Express ήταν, το οποίο κάλυπτε την απόσταση μέσα σε 33 ώρες. Και το 1975 τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Και από το μουσικό ημερολόγιο, σαν σήμερα 1966, οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι Yellow Submarine.

0: 93,6.
1: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιό.

Τα τραγούδια έχει γράψει ο Lenny Kravitz που μας αρέσουν, αυτό όμως λίγο παραπάνω. It ain't over till it's over. Μπήκαμε με Lenny Kravitz εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί σήμερα η γενέθλια το παιδί, γίνεται 62 ετών, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1964 αυτός ο φοβερός τύπος. Είχε πει σε μια συνέντευξή του ότι επειδή ο πατέρας του είναι λευκός και η μητέρα του είναι μαύρη, δεν είχε καταλάβει ότι υπήρχε θέμα φυλής, γιατί δεν το είχε αναφέρει κανείς, μέχρι που πήγε σχολείο, που εκεί τα μάθε όλα. Με πήγαν λοιπόν, λέει, οι γονείς μου στο σχολείο, είχε πει ο Lenny Kravitz, και την πρώτη μέρα, όπως όλοι οι γονείς, πηγαίνουν τα παιδιά του στο σχολείο, και εκεί συνειδητοποίησα ότι όλοι οι γονείς τέριαζαν μεταξύ τους, εκτός από τους δικούς μου. Θυμάμαι ότι ήρθε ένα παιδί, λέει, με πλησίαση στο διάδρομο, έδειξε τον πατέρα μου και με λέει: ο μπαμπάς σου είναι λευκός. Και τον έδειξε με το δάχτυλό του. Ήταν η πρώτη φορά που κατάλαβα, λέει, ότι κάτι συνέβαινε. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Μίλησα με τη μητέρα μου, λέει, και μου εξήγησε, μου λέει, είπε, ξέρεις, μου λέει, είσαι και αυτό, είσαι και εκείνο. Πρέπει να είσαι περήφανος και για τις δύο πλευρές της κληρονομιάς σου. Και συμπληρώνει ο Lenny Kravitz ένα πράγμα που μου είπε και ήταν πραγματικά ενδιαφέρον, και ήμουν τότε μόλις 6 ετών. Παρόλο του, λέει, που είσαι το μισό από αυτό και το μισό από εκείνο, η κοινωνία θα σε δει πάντα μόνο ως μαύρο. Και ήταν, λέει, ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα να πει σε ένα 6χρονο παιδί, και μετά χρόνια αργότερα κατάλαβα γιατί πράγμα μιλούσε. Έχουμε μπει λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Σιλιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στη διάθεσή σας πάντα, και το Viber και τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429 αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό. Φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί. Στον Ελεύθερο Τύπο, αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο. Και επίσης 24ωρη γραμμή στήριξης για υποψηφίους πανελλαδικών στο τετραψήφιο 1550. Αυτό είναι στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου. Η εφημερίδα των συντακτών, τρεις δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται, τρία σημάδια νέας κρίσης. Η Καθημερινή, ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες, λαθρεμπόριο. Στα νέα, συνταξιούχοι, μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης και επίσης στα νέα, στο ελληνικό δημόσιο, άγνωστες οι λέξεις έλεγχος και διαφάνεια. Και τέλος, ναυτεμπορική, ανεξέλεγκτη η πορεία χρεών προς η ΕΦΚΑ, η ακτινογραφία των οφειλών, σε αναμονή οι οφειλέτες για ρύθμιση 72 δόσεων. Και ένα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας, έτσι με αφορμή το ημερολόγιο της ημέρας, θα ακούσουμε κάτι από ο Jay-Z, γιατί σαν σήμερα το 1977 ο Billy Powell, που ήταν Αμερικανός τραγουδιστής και ιδρυτικό μέλος του θρυλικού αυτού συγκροτήματος, φεύγει από τη ζωή. Και αυτή είναι η OJ στο Now That We Found Love.

Με αφορμή αυτό το πρώτο σέλιδο στην απογευματινή για το δημογραφικό και για το, τα μέτρα που θέλει να πάρει η κυβέρνηση για την ενίσχυση των νέων οικογενειών, διάβασα ένα ενδιαφέρον άρθρο χθες στην εφημερίδα Guardian, όπου λέει ότι ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας έχει βάλει την εξωσωματική γονιμοποίηση στο κέντρο της προεκλογικής του εκστρατείας για τις εκλογές που θα γίνουν μέσα στο 26, γιατί και εκεί στη Σουηδία έχουν ιστορικά χαμηλή γεννητικότητα στη χώρα. Παρόλο που η Σουηδία θεωρείται ο ιδανικός τόπος για να μεγαλώσει ένα παιδί, ο δείκτης, λέει, γονιμότητα έχει πέσει στα 1,42 παιδιά ανά γυναίκα το 2025, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές, από το 1749, φανταστείτε. Ήδη η κυβέρνηση έχει διπλασιάσει τις κρατικά χρηματοδοτούμενες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης για το πρώτο παιδί. Ήταν 3 οι προσπάθειες που χρηματοδοτούσε, τις έχει κάνει 6, δηλαδή 6 φορές μπορείς να κάνεις 6 γύρους δωρεάν εξωσωματικής γονιμοποίησης και τις χρηματοδοτεί το κράτος. Αλλά τα επιπλέον παιδιά, δηλαδή αν τις κάνεις και αποκτήσεις παιδί, τα επιπλέον παιδιά, αν θες να κάνεις ένα δεύτερο παιδί, δεν χρηματοδοτούνται, και μια προσπάθεια εκεί είναι πολύ ακριβή, όπως είναι και σε όλο τον κόσμο. Εκεί στην Σουηδία, διαβάζω, είναι, λέει, 4.000 λίρες σουηδικές. Τώρα λοιπόν ο Πρωθυπουργός υπόσχεται να επεκτείνει τη χρηματοδότηση και για τα ζευγάρια που θέλουν δεύτερο ή τρίτο παιδί, εφόσον βέβαια επανεκλεγεί, και θεωρεί ότι είναι έτσι ένα μέτρο βοήθειας προς ανθρώπους που θέλουν οικογένεια αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας. Ήδη στη Σουηδία οι έρευνες λένε ότι 1 στα 6 ζευγάρια αντιμετωπίζει προβλήματα ακούσιας ατεκνίας. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η σουηδική κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή τη δημογραφική πτώση μέσα από αυτή την, να στηρίξει την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Κάποιοι όμως υποστηρίζουν ότι δεν είναι αυτό η λύση, ή θα προσφέρει κάτι για να λύσει το δημογραφικό πρόβλημα, ότι οι χαμηλές γεννήσεις συνδέονται περισσότερο με οικονομική αβεβαιότητα και όχι το ότι δεν έχουν υποστήριξη για να κάνουν εξωσωματική γονιμοποίηση. Το βρήκα πολύ εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό το άρθρο για τις 6 γύρους κυρίως δωρεάν εξωσωματικής γονιμοποίησης που ήδη προσφέρει η σουηδική κυβέρνηση.

Αυτή λοιπόν είναι η Grace Jones. Ένα τραγούδι το θυμήθηκα γιατί ακούγεται στη νέα ταινία του Almodóvar, Πικρές Γιορτές. Το είδαμε χθες σε πρώτη προβολή. Δίναμε προσκλήσεις και εδώ από το σταθμό στο Cine Paris. Ωραία ταινία, ωραία βραδιά, ωραία διοργάνωση. Βγαίνει στους κινηματογράφους την επόμενη εβδομάδα, τότε θα πούμε και περισσότερα. Αλλά κλασικός Almodóvar, με διάφορες τις σκηνές. Αυτή η σκηνή που ακούγεται αυτό το τραγούδι έχει ένα ενδιαφέρον, θα με θυμηθείτε όταν το δείτε. Μιλώντας για ταινίες, διαβάζω για μια ιστορία που έγινε σαν σήμερα, που μάλλον θα πρέπει να γίνει ταινία, αν δεν έχει γίνει ήδη. Γιατί διαβάζω ότι σαν σήμερα, 26 Μαΐου του 1828, ξαφνικά ένας ρακένδυτος νεαρός εμφανίζεται στους δρόμους της Νιρεμβέργης, 16 χρονών ήταν. Κρατούσε μια μυστηριώδη επιστολή, δεν μπορούσε να μιλήσει ούτε να περπατήσει σωστά. Και ισχυρίστηκε ότι τα περασμένα δεν μπορούσε να μιλήσει, αλλά είχε μια επιστολή που απευθυνόταν στον λοχαγό του Συντάγματος Υπηκού της Νιρεμβέργης, και αυτή η επιστολή έγραφε ότι έχει ανατραφεί με αυστηρή η εντολή να μην καταλήψει ποτέ το σπίτι. Κάποια στιγμή του μάθανε, επαναλάμβανε συνεχώς στερεότυπες φράσεις αυτός ο άνθρωπος, έλεγε άλογο, άλογο, άλογο, και γνώριζε μόνο το όνομά του. Το όνομά του ήταν Κασπάρ Χάουζερ. Αφού λοιπόν τον περιθάλψαν και υπήρχε και μια εντατική εκπαίδευση, κατάφερε να περιγράψει τη ζωή του. Ισχυρίστηκε ότι ζούσε πάντα σε ένα μικρό κλουβί και τρεφόταν αποκλειστικά με ψωμί και νερό από έναν μυστηριώδη άντρα που του έδειξε ποτέ το πρόσωπό του. Διάφορες θεωρίες αναπτύχθηκαν για την ταυτότητά του. Μία από τις πιο δεδομένες ήταν όταν απόγονος ευγενών, ίσως ακόμα και ο χαμένος πρίγκιπας του Μπάντεν, ο οποίος είχε απαχθεί ως βρέφος, πέθανε πολύ σύντομα μετά την έμβλη. Δηλαδή μετά 5 χρόνια αφότου είχε βρεθεί, περέθηκε μαχαιρωμένος στο στήθος στα 21 του χρόνια, πέθανε από αυτό το τραύμα. Οι αναλύσεις για το ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Έτσι. Τελευταία ανάλυση DNA που έχει γίνει από κάποια ρούχα που είχε και έχουν φυλαχθεί έγινε τώρα το 2024, και τελικά αυτή η ανάλυση το μόνο που κατάφερε να κάνει να καταρρύψει το μύθο ότι ήταν ο χαμένος πρίγκιπας της Γερμανίας. Τώρα αν δεν είναι αυτή η ιστορία για ταινία, δεν ξέρω τι άλλη θα ήταν. Ο Γορίλας για τη συνέχεια από το αγαπημένο μας καινούργιο τους κυκλοφορία, το Orange County.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν για επιθέσεις αυτοάμυνας έκαναν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον Τεχεράνης. Τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Εκρήξεις και στον Μπαντάρ Αμπάς στα στενά του Ορμού, τα οποία πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Δίπλη εικόνα στις τιμές πετρελαίου ανεβαίνει το Brent, βυθίζεται το αμερικανικό αργό. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Στοιχηλή σεισμός 6,9 Ρίχτερ στα βόρεια της χώρας, χωρίς ρεύμα, περίπου 27.000 νοικοκυριά. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.

Το περίφημο μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, κάτι πιο πρόσφατο, κάτι που νομίζω ότι οι περισσότεροι μουσικόφιλοι θα το θυμάστε, σαν σήμερα το 2022 φεύγει από τη ζωή ο Άντι Φλέτσερ, ο κυπορτίστας των Depeche Mode, μόλις σε ηλικία 60 ετών, ιδρυτικό μέλος συγκροτήματος, αλλά δεν ήταν μόνο ένας κυπορτίστας, ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα στη μουσική βιομηχανία, ξεπερνούσε πολύ η συμμετοχή του στους Depeche Mode τα όρια ενός παραδοσιακού, ας πούμε, μουσικού. Διαχειριζόταν τα οικονομικά, τα νομικά ζητήματα, τις σχέσεις τους με τις δισκογραφικές εταιρείες, ήταν ο ψυχολόγος της μπάντας. Τα υπόλοιπα μέλη θεωρούσαν ότι είναι η κόλλα του συγκροτήματος, αυτός που τους κρατούσε μαζί, τους κρατούσε ενωμένους, και μάλιστα καθώς οι Depeche Mode δεν είχαν ποτέ εξωτερικό μάνατζερ, ο Φλέτσερ είχε αναλάβει και αυτό το ρόλο. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα.

Πάμε να δούμε και μερικές χρήσιμες χρηστικές ειδήσεις. Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΙΕΦΚΑ. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 1η Ιουνίου, 12 η ώρα το βράδυ. Και το πρόγραμμα αυτό αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, ασφαλισμένων και συνταξιούχων του συγκεκριμένου φορέα. Μπορείτε, αν θέλετε, να μπείτε να κάνετε την αίτησή σας. Διατίθενται συνολικά 36.000 θέσεις. Επίσης, διαβάζω ότι να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Όπως ανακοινώθηκε, εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα που έχει προκύψει. Τέλος, έχουμε και εργασίες στην οδό Μιχαλακοπούλου, σύμφωνα με ενημέρωση από την Τροχέα, στο ρεύμα, στη δεξιά λωρίδα, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ύψος του αριθμού 1. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, τις νυχτερινές ώρες, από τις 10 ώρα το βράδυ μέχρι την 6 ώρα το πρωί. Και τα Σάββατα τα έργα θα γίνονται από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10, ενώ τις Κυριακές οι εργασίες θα διαρκούν όλο το 24ωρο. Αν κινήσετε εκεί, θα καθίσετε Μιχαλακοπούλου, να είστε λίγο πιο προσεκτικοί. Η Τροχέα λέει καλή τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

0: 5.
1: Βλέπω ήδη τον Προκόπη Δούκα στο στούντιο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποχωριστούμε. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος. Εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και Προκόπης Δούκας μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η εθραυστή κεχηρία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δοκιμάζεται ξανά. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων κοντά στον Μπαντάρ Αμπάς, στο ασθενά του Ορμούζ. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Τα ασθενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος παραμένει ακόμα και τώρα εφικτή. Το Ιράν αναγνώρισε πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για αποκλιμάκωση, αλλά απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση, η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε σημαντική πτώση στις ασιατικές συναλλαγές, αντίθετα το Brent ενισχύθηκε. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει η παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία. Μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη νέα αστυνομική επιχείρηση.

0: Κήρυξη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο Θησείο το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλίσεσαι.
1: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Συνεχίζεται η έρευνα της αστυνομίας για την υπόθεση κακοποίησης του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά, το οποίο δίνει μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Υπήρξε η πληροφορία ότι χθες θα απολογούνταν η συλληφθήσα 25χρονη μητέρα σε εισαγγελέα και ανακριτή για διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη, παρόλο που αμφότεροι εμφανίστηκαν στην εισαγγελία. Απολογήθηκαν για διοικητικές παραβάσεις και πήραν προθεσμία η μητέρα να απολογηθεί σήμερα και ο σύντροφός της αύριο. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η δικογραφία για τα κακουργήματα που έχουν φτάσει ακόμα και στα χέρια του εισαγγελέα, αφού η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται όπως και η προανάκριση, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η δικογραφία είναι δεμένη και ότι σίγουρα θα απαγγελθούν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Άλλο ένα πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα στην Κρήτη. Η Ελλάς εξάρθρωσε κύκλωμα με εγκεφάλους δύο αδέρφια λογιστές που εντόπισε ορφανά χωράφια και εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ανάμεσά τους και αντιδήμαρχος, με τη Λία να αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Τα δύο αδέρφια λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Σε συνεργασία με υπεύθυνους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες, εντόπιζαν από το 2019 αδήλωτα αγροτεμάχια. Οι μεσάζοντες φέρεται να εισέπραταν μέρος των χρημάτων και τα υπόλοιπα καρπώνονταν οι αρχηγοί του κυκλώματος. Σε καταγγελία ότι έπεσε θύμα βιασμού από ένα 39χρονο άντρα αλβανικής καταγωγής, προέβη χθες μια Γαλλίδα υπήκοος 36 ετών. Η Γαλλίδα ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα βιασμού από ένα 39χρονο υπάλληλο καταστήματος διασκέδασης σε περιοχή του Δήμου Κανδάνου Σελίνου. Κατήγγειλε το συμβάν στο ΑΛΦΑΤΑΦ Κανδάνου, με τον άντρα να υποστηρίζει ότι ό,τι συνέβη έγινε με συνένεση της γυναίκας. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Ο Υπουργός υπογράμισε ότι το 25 καταγράφηκαν περίπου 19.000 με 20.000 αφίξεις, ενώ στόχος για φέτος είναι να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη μείωση από το Ανατολικό Αιγαίο. Μέσα σε ένα αυτοκίνητο το οποίο αποτελούσε το μοναδικό καταφύγιο μιας οικογένειας αλλοδαπών στο Ηράκλειο, γεννήθηκε ένα νεογέννητο κοριτσάκι ξημερώματα Κυριακής. Η μητέρα, υπήκοος Βουλγαρίας, κάλεσε σε βοήθεια όταν παρουσίασε έντονη αιμορραγία, χωρίς αρχικά να έχει γίνει αντιληπτό ότι βρισκόταν σε εξέλιξη ο τοκετός. Έσπευσαν οι αρχές στο σημείο, στην ευρύτερη περιοχή του Γιώφυρου, και διαπίστωσαν ότι η γυναίκα είχε ήδη γεννήσει μέσα στο όχημα. Το νεογνώ μεταφέρθηκε μαζί με τη μητέρα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, που νοσηλεύεται υπό ιατρική παρακολούθηση. Υποστελέχωση, κλειστές κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας, χειρουργία εκτός λειτουργίας, εξουθενωμένο προσωπικό και πολίτες που ταλαιπωρούνται συνθέτουν το καθημερινό σκηνικό στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης. Αυτά δείχνουν τα αποκαλυπτικά στοιχεία μεγάλης έρευνας που έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΟΕΔΗΝ με αφορμή την παγκρίτια κινητοποίηση με την υγεία που οργανώνει την Τετάρτη 27 Μαΐου στο Ηράκλειο. Πνιγμένες στα χρέη φαίνονται πως είναι οι τοπικές επιχειρήσεις. Προβληματισμός που αναδείχθηκε σε συνάντηση για τη χανιώτικη επιχειρηματικότητα, τις ανάγκες και τις προκλήσεις των επιχειρήσεων της τοπικής αγοράς, που διοργάνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων σε συνεργασία με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου το μεσημέρι της Δευτέρας στο Επιμελητήριο Χανίων. Τεράστια χαρακτηρίζεται η πτώση του τζίνου, αλλά και η αύξηση των λειτουργικών εξόδων, δημιουργώντας προβλήματα βιωσιμότητας για τις τοπικές επιχειρήσεις. Μια νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών ολοκληρώθηκε με επιτυχία νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε και οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
Εξάλλου, χθες πραγματοποιήθηκε δεύτερη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών σε λίγες ώρες, ανοιχτά της Γάβδου. 45 αλλοδαποί επέβαιναν σε Λέμβο, εντοπίστηκαν από πλοίο της δύναμης Frontex, 7 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου. Ο Δήμος Χανίων, το Δημοτικό Γεροκομείο, σε συνεργασία με την Ατλαντίδα, το παραρτήμα ΑΜΕΑ Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, συμμετέχουν στους 4ους γυριατρικούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διοργανώνει το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής σε συνεργασία με τη στέγη Αρχάγγελος Μιχαήλ από την Κύπρο. Στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου έγινε γνωστό ότι αύριο Τετάρτη από τις 10 το πρωί στους χώρους του Δημοτικού Γυροκομείου θα διοργανωθούν πολλές αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που θα είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των συμμετεχόντων. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, θα είναι ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 και στη νότια Κρήτη έως 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

στριφογυρίστρα του χορού και του μπαξελουλούδι. Όπα και του μπαξελουλούδι, και ντύσες μου την καρδιά όσα το πέ...

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Έρθει Ηρακλείου, έρθει Χανίων, σε ένα κοινό πρόγραμμα, σε συνακρόαση. Το δημόσιο ραδιόφωνο από το Ηράκλειο εκπέμπει στους 97,5 και στους 105,6 στα FM, με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη. Από την Αρχανίων, από τους 104, 100,6 στα FM, όλοι μαζί σε όλο τον κόσμο από το διαδίκτυο www.rteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.rtnews.gr, Μάνος Παπαδάκης στην κονσόλα του ήχου στα Χανιά, με την Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, στο στούντιο η Μαρίνα Μαδακάκη
1: και η Καταρίνα Πολύζου.
0: Πάρα πολύ μεγάλη επικαιρότητα, πολύ και στην Κρήτη και στα πανελλαδικά, Μαρίνα.
1: Και σε όλα τα θέματα.
0: Και σε όλα τα θέματα, με την πολιτική, κοινωνική ατζέντα να δοκιμάζει τις συνειδήσεις των πολιτών. Τα όσα, νομίζω, αυτή η ιστορία με το τρούχνο κοριτσάκι, έχω μια ένσταση ως προς τα ρεπορτάζ τα οποία γράφονται και δομούνται με ένα σε εισαγωγικά γαργαλιστικό τρόπο, βασισμένα σε υποθέσεις. Και επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση, διότι αν όντως υπήρξαν δύο παιδιά νεκρά κατά τη διάρκεια του φρεσμού, όπως διαρρέεται ότι υποστήριξε η μητέρα, υπόθεση παίρνει άλλες διαστάσεις. Επίσης είναι πολύ σοβαρή η διάσταση της αλλαγής του κατηγορητηρίου από αμέλεια και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Καλό είναι να μην κάνουμε την κλειδαρότρυπα στο ρεπορτάζ. Να υποθέσουμε ποιανού είναι το DNA, να υποθέσουμε το ένα, να λέμε τα γεγονότα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, Μαρίνα.
1: Εγώ έχω να πω ότι για το ίδιο ρεπορτάζ τα μέσα ενημέρωσης είχαν διαφορετικές τοποθετήσεις. Είναι ένα θολό τοπίο. Δεν γνωρίζομαι που κάνουμε τους ξεραόλες κάθε φορά που πάμε και καλύπτουμε ένα θέμα. Ας αφήσουμε λοιπόν τα στοιχεία να μιλήσουν. Γιατί? Ο γεγονός είναι ότι το παιδάκι είχε θέμα. Γεγονός είναι ότι η μητέρα συνελήφθη με την κατηγορία παραμέλησης. Γεγονός είναι ότι για να αλλάξει η κατηγορία και να γίνει πιο βαριά, κάτι είχαν υπόψη τους, κάτι είδαν, κάτι ψάχνουν. Τώρα που κατεβήκανε και από τον Μπέγα και δείξανε και το μέρος που, το θερμοκήπιο που ζούσανε με τις δηλώσεις αυτές, εδώ βλέπεις ότι δίνουν ανταπόκριση οι δικοί μας από εδώ και τους έχουν πάνω. Τους κάνουν ερωτήματα γιατί δεν καταλαβαίνουν ακριβώς τι λέμε. Τι λέμε και γιατί δεν καταλαβαίνουν τι λέμε. Γιατί εικάζομαι και δεν έχουμε τα πραγματικά στοιχεία.
0: Θέλουν πάρα πολύ προσοχή αυτές τις υποθέσεις. Συμφωνώ απολύτως με τη Μαρίνα. Θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Μετρημένες κουβέντες. Γιατί εντάξει, μπορεί με υποθέσεις να πουλήσεις μια είδηση, αλλά αυτό δεν είναι το στοίχημα για τη δημοσιογραφία. Το στοίχημα είναι να έχεις την είδηση, να την έχεις πρώτος, ίσως, αλλά αυτό που θα πεις να είναι είδηση και να πατάει. Γιατί μιλάμε για μια οικογένεια, μιλάμε για παιδάκια που είναι στα αζήτητα για ακόμα μια φορά. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, τον κύριο Γιαννόπουλο, να τα πούμε αυτά. Μιλάμε για παιδιά που εξαφανίζονται σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας και Θεός ξέρει που βρίσκονται. Τα πράγματα λοιπόν είναι σοβαρά, επομένως με σοβαρότητα και μέτρο πρέπει να τα διαχειριζόμαστε. Κατά τα άλλα, ο ΠΚΠ και για αυτά θα πούμε. Λες να πάμε μέχρι τις εκλογές με ΠΚΠ και συλλήψεις?
1: Εξαρτάται πόσες δικογραφίες είναι στο δρόμο
0: και πότε θα γίνουν οι εκλογές τελικά.
1: Γιατί βλέπεις τώρα ότι η μία μέρα περνά, η επόμενη μέρα ένα ντου το έχει.
0: Μια αστυνομική επιχείρηση
1: την έχει.
0: Πάμε σε ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας.

0: Κώστας Γιαννόπουλος, το χαμόγελο του παιδιού, το χαμόγελο που προσπαθεί χρόνια τώρα να δώσει στα παιδιά ο κύριος Γιαννόπουλος και οι συνεργάτες του, είτε παιδιά που είναι άρρωστα, είτε παιδιά που είναι κακοποιημένα, είτε παιδιά που είναι θλιμμένα, γενικά στα παιδιά που θέλουν την υποστήριξη για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να ξεκινήσουν να κάνουν μια επανεκκίνηση στη ζωή. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Καλημέρα. Αυτό που δικαιούνται. Αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι σαν κοινωνία να δίνουμε. Ξέρετε, αναγάγουμε καμιά φορά και σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Το αυτονόητο σε σπουδαίο πράγμα. Και αυτό είναι που μας δίνετε τη δυνατότητα και σας ευχαριστώ μέσα από τη δική σας συχνότητα και άλλες που μπορούμε και μιλάμε επιτέλους για την πρόληψη και για την υποχρέωσή μας εμείς οι μεγάλοι, αλλά και το δικαίωμα του παιδιού να έχει τα αυτονόητα. Και κάθε φορά όταν συμβαίνει κάτι φρικτό, τότε ξυπνάμε. Και αυτό είναι που πρέπει να σιγά σιγά αυτό που προσπαθούμε, γιατί εγώ πριν από 30 χρόνια προσωπικά ήμουν στο δικό μου κόσμο. Κάτι χρειάστηκε να μεταρακουνήσει και φεύγοντας ο γιος μου άφησε αυτή την παρακαταδίκη και έγινα πιο πλούσιος, όχι οικονομικά, σε διαβεβαίω, αλλά τουλάχιστον η ψυχή και ο κόσμος και οι άνθρωποι που γνώρισα και όλο αυτό που ενώσαμε τις δυνάμεις, σχεδώνουμε τις δυνάμεις μας, γιατί και στους θεσμούς υπάρχουν άνθρωποι και σε εθελοντικές οργανώσεις κάποιοι άνθρωποι και μέσα από αυτούς θα έχουμε αποτέλεσμα.
2: Επειδή αναφερθήκατε, κύριε Πρόεδρε, σας άκουγα σε μία συνέντευξη προχθές και λέγατε χαρακτηριστικά κάθε μέρα συναντάτε τον Ανδρέα.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό το παιδάκι, όπως όλα τα παιδιά, απλά κουβάγει το δικό του το παιδί, είναι το πιο σπουδαίο παιδί στον κόσμο. Αυτό το παιδάκι ήταν ένα σοφό παιδί, το οποίο με τα απλά του λόγια μας με οδήγησε εμένα προσωπικά, αλλά και να το πω για μια ακόμη φορά και δεν κουράζομαι, αλλά οδήγησε και μια κοινωνία η οποία, δόξα τω Θεώ, στην κοινωνία αυτή υπάρχουν άνθρωποι σωστοί και καλοί, αλλά κρύβονται, δεν βγαίνουν, έχουν αυτή η καταχνιά, αυτή η μαυρίλα, αυτή η βία, αυτή η διαδικασία η οποία υπάρχει, ο ένας καταγγέλει τον άλλον, όλο αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί έτσι και σηκώσει το κεφάλι του κάποιος καλό να κάνει κάτι, γιατί το κάνεις, απορούνε και λένε οι εθελοντές μας, πείτε μου ότι είμαι εθελοντής, γιατί θα πούνε γιατί το κάνω. Mm-hmm. Και είναι άνθρωποι που δεν έχουν ιδιοτέλεια. Το ξαναλέω και θα το ξαναπώ 30 χρόνια. Εγώ είχα ιδιοτέλεια προσωπικά και αυτό είναι το προσωπικό μου. Αλλά τώρα το εγώ έγινε εμείς. Και η ευκαιρία χτες στάθηκα και βλέπω μια φωτογραφία τώρα, επειδή βλέπω μπροστά μου το δελτίο τύπου. Βλέπω τη φωτογραφία αυτή που είναι όλοι οι φορείς, οι θεσμικοί. Είναι οι εθελοντικές ομάδες, είναι τα οχήματα, είναι τα ντρόουν, είναι όλα αυτά και είναι όλα μαζεμένα στην υπηρεσία των παιδιών. Δεν τα ξέρουν. Όταν χάνεται ένα παιδί, λέμε οι άλλοι, οι υπόλοιποι, ότι στατιστικά στοιχεία ένα ακόμη παιδί χάθηκε. Γι' αυτό που έχασε το παιδί του ή το παιδί του έφυγε, γιατί έχει πλέξει μέσα το διαδίκτυο ή οτιδήποτε άλλο, είναι ο κόσμος ολόκληρος και δεν το βλέπουμε.
0: Ναι, χθες είχατε μια σπουδαία εκδήλωση για το θέμα των εξαφανίσεων των παιδιών, να το πούμε για τους ακροατές που δεν το...
1: Χθες ήταν λοιπόν η Παγκόσμια ημέρα, 25 Μαΐου, η Παγκόσμια ημέρα για τις εξαφανίσεις. Mm-hmm. Η Ελλάδα, να τα λέμε και αυτά, το τονίζω, η Ελλάδα, για το εξωτερικό η Ελλάδα είναι και το χαμόγελο εκπροσωπεί την Ελλάδα. Ξεχωρίζει. Ξεχωρίζουμε γιατί δεν έχουμε στην Ελλάδα αρπαγές από τρίτους.
0: Στην Ευρώπη υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, έτσι. Υπάρχουν παιδιά που χάνονται, ειδικά παιδιά που ζουν σε προσφυγικούς καταβλισμούς, που εξαφανίζονται και κανείς δεν ξέρει τι επέγιναν.
1: Εδώ έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα με τα παιδιά και τα συνόδευτα, τα οποία κάποιοι προσπαθούν να τα
0: προωθήσουν.
1: Να τα βγάλουν εκτός Ελλάδας και μέσα σε αυτό βέβαια εξαφανίζονται. Τώρα όμως και εκεί, επιτέλους, γιατί παλιά η ΜΚΟ και όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν την ευθύνη των παιδιών αυτών δεν δίνανε, έκαναν αναφορά στην αστυνομία αρχικά και σε εμάς μετά για να κάνουμε, όπως κάνουμε για κάθε παιδί στην Ελλάδα, κάθε παιδί στην Ελλάδα που ζει πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν παιδί. Αυτό έλεγε σε μια εισαγγελία που μου λέγει, μα κύριε Γιαννόπουλε, είναι προσφυγόπουλο αυτό. Λέω τι σημασία έχει για μια νομοθεσία, για μια ευνομούμενη χώρα, αν είναι ή δεν είναι προσφυγόπουλο, για το δικαίωμα που έχει στη ζωή. Μπερδεύουμε κάποια πράγματα. Ένα παιδί το οποίο έχει έρθει στην Ελλάδα για τον ένα ή τον άλλο προλόγο, τουλάχιστον δεν φταίει αυτό, γιατί ήρθε στην Ελλάδα. Και είτε νόμιμα είτε παράνομα, εμείς πρέπει να το προστατεύσουμε όσο είναι στην Ελλάδα. Λέω εμείς σαν κοινωνία. Και από εκεί και πέρα πλέον, όταν εξαφανίζεται το οποιοδήποτε παιδί, είτε άσπρο είτε μαύρο, όπως έλεγε ο Γιώργος στο ημερολόγιο του, άσπρα, μαύρα, όλα παιδιά είναι και αξίζουν ένα χαμόγελο. Όλα αυτά περί ρατσιστικών διαδικασιών, εμάς δεν μας ακουμπάνε, γιατί δεν βλέπουμε το διαβατήριο ενός παιδιού.
0: Ασφαλώς, σε καμία περίπτωση. Κύριε Γιαννόπουλε, ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, σε μία ανάρτηση που έκανε για αυτή τη συγκλονιστική υπόθεση με ένα τρίχρονο παιδάκι που δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ τα αδερφάκια του βρίσκονται στα αζήτητα του νοσοκομείου και διερευνώνται και άλλες πτυχές της υπόθεσης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε εσάς, στο χαμόγελο του παιδιού, γιατί αμέσως πέφσατε να στείλετε ροχισμό, παιχνίδια κτλ. Και θέλω λίγο να σταθούμε και σε αυτήν την υπόθεση, που αναδεικνύει για πολλωστή φορά τις παθογένειες και τις αδυναμίες τόσο του συστήματος όσο και της ίδιας της κοινωνίας, που βλέπει γύρω της παιδιά να μεγαλώνουν σε αυστηρά ακατάλληλες συνθήκες, αλλά δεν κινητοποιείται.
1: Να σας πω, να είμαστε δίκαιοι. Ποιος να κινητοποιηθεί? Οι Δήμοι αυτή τη στιγμή, ζήτημα να έχουν δύο κοινωνικούς λειτουργούς που κι αυτοί είναι πεπερασμένες δυνατότητες, γιατί ο κοινωνικός λειτουργός δεν είναι μόνος του να δώσει λύσεις για την παρακολούθηση μιας οικογένειας.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούμε να τους πούμε, όπως άλλες χώρες μας έχουν σαν συμβούλους, και κάνουμε, συναντιόμαστε, να μεθαύριο θα πάω στο Παρίσι, όχι για διακοπές, δεν έχουμε χρόνο για διακοπές, για να συμμετέχουμε σε μια συνάντηση που κάνουμε οι χώρες που έχουμε τη δυνατότητα για να προστατεύουμε τα θύματα, θύματα ατυχημάτων, θύματα κακοποιήσεων κλπ. Και το χαμόγελο του παιδιού λοιπόν έχει και τη γραμμή, η οποία είναι η γραμμή αυτή για η ευρωπαϊκή, προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες και των Ελλήνων φυσικά που διαμένουν στην Ελλάδα, αλλά και των Ευρωπαίων που έρχονται ή άλλων που έρχονται από άλλες χώρες, όπως το ίδιο γίνεται όταν κάποιος πάει στην Γαλλία ή στην Αγγλία, οπουδήποτε αλλού. Ενώνουμε δυνάμεις λοιπόν και μας θεωρούν ένα στους καλύτερους φορείς ελληνικούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη τουλάχιστον και όχι μόνο. Γιατί η δουλειά που κάνουμε, η ίδια η Ελλάδα με τους ίδιους Έλληνες, αυτούς που καταργιόμαστε και λέμε ΒΥΠ Έλληνες και ΒΥΠ Ελλάδα, με τους ίδιους ανθρώπους μέσα στη δημόσια διοίκηση, σε άτομα βέβαια, έχουμε αποτέλεσμα. Έχουμε αποτέλεσμα 24 ώρες κλπ. Άρα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι, επειδή δεν υπάρχει διάθεση και ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος εργάζεται στο χαμόγελο και πάει να εργαστεί στο δημόσιο, είτε είναι δήμος, είτε είναι σχολείο ή οτιδήποτε άλλο, αλλάζει η κουλτούρα ξαφνικά. Και το βλέπουμε αυτό, γιατί πάνε να ράξουν. Δεν υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Παιδιά, ελάτε, σηκώστε τα μανίκια, πάμε. Και εσύ ο ίδιος ο υπεύθυνος που είσαι εκεί, να το δώσεις να καταλάβουν. Να είναι αρκετό προσωπικό, να μην έχουν ένα άτομο την εβδομάδα να πηγαίνει σε κάποιο σχολείο. Το ίδιο και στους κοινωνικούς λειτουργούς. Άρα, μέσα σε αυτή την παθογένεια δεν πρόκειται ποτέ να διορθωθούν. Και μιλάμε 30 χρόνια τώρα η γνώση αυτή. Και έτσι δεν είναι θέμα λοιπόν ποια κυβέρνηση και τι χρώμα κυβέρνησης κυβερνάει. Είναι θέμα νοοτροπίας. Δεν πήραμε ποτέ την νοοτροπία στο θέμα της παιδείας, της μάλλον και παιδείας, στο θέμα της υποστήριξης, να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Και ξέρετε, να πρέπει να φύγουμε από την νοοτροπία της φιλανθρωπίας. Και το ξαναλέω πάλι, ακούμε λίγο κουραστικός, αλλά με τα βάουτσες και όλα αυτά δεν δίνεις δυνατότητα να είναι άνθρωποι ανεξάρτητοι. Θέλεις να έχεις εργασία, να έχεις δυνατότητες. Να μπορείς να είναι κάποιος να εργάζεται και να μπορεί να του δώσεις δυνατότητα. Και αν δεν μπορεί, τότε να τον καλύπτεις και να τον υποστηρίζεις ολιστικά, όπως κάνει το χαμόγελο με 19.000 παιδιά και τις οικογένειές τους, που σε όλη την Ελλάδα προσπαθούμε να τους εξασφαλίσουμε τα απαραίτητα, όχι όμως το φαγητό. Το φαγητό είναι ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό, και χωρίς φαγητό πώς θα ζεις μια οικογένεια. Αλλά είναι τόσα άλλα, εκπαιδευτικά, ιατρικά, επιβίωση οικογένειας, συμβουλευτικά, όλα αυτά τα οποία τα κάνουμε και δεν φαίνεται, γιατί δεν θέλουμε να αναδεικνύουμε την φιλανθρωπία. Δεν είναι φιλανθρωπία, αυτό είναι υποχρέωση.
2: Πρόεδρε, λαϊκά θα, και πολύ απλά θα σας το ρωτήσω. Πώς την παλεύει το χαμόγελο του παιδιού? Σας υποστηρίζουν?
1: Λαϊκά και πολύ απλά θα σας απαντήσω. Την παλεύει, χάνει τον κόσμο και χάνει τις εταιρείες. Δυστυχώς δεν έχουμε επιδοτήσεις, γιατί μας θεωρούν κάποιοι, δεν ξέρω, υποπλούσιους. Ενώ δίνονται λαϊκά και απλά, λοιπόν, δίνονται 98 εκατομμύρια για την παιδική παχυσαρκία, είναι προτεραιότητα αυτή, και άλλα τεράστια κονδύλια για την παιδική προστασία, υποτίθεται, που δεν είναι για την θωράκιση και την οργάνωση τη συνολική. Έτσι λοιπόν, ένα απλωμένο χέρι συνέχεια, ό,τι κάνουμε το κάνουμε με την χορηγία σε είδος, ενώ δεν μας δίνουν χρήματα για να κάνουμε αυτά που κάνουμε, μας δίνουν όμως είδος οι εταιρείες, και με το είδος μπορούμε και ζούμε. Όμως ζούμε, και όταν λέω ζούμε, δεν ζούμε εμείς το χαμόγελο, ζουν τα παιδιά, τα 97.000 παιδιά που στηρίζουμε και μπορούν τη στιγμή τη δύσκολη να εξασφαλίσουν τη ζωή τους, γιατί κάποια από αυτά τα παιδιά ζουν. Και να σας αναφέρω ένα παιδί, το οποίο ήταν 7 χρονών όταν το άρπαξε ο σύντροφος της μητέρας και θα το πήγαινε στην Αφρική, μέσω Αγγλίας, και κινητοποίησαμε τις συνεργάτες μας στο Λονδίνο, το Missing Children Europe, όπου βρέθηκε γρήγορα με την αστυνομία της Μεγάλης Βρετανίας, κινητοποιήθηκε αμέσως χάρη στη δική μας έκκληση και της αστυνομίας, και βρέθηκε σε ένα δωμάτιο, και η μικρή λοιπόν επέστρεψε στους γονείς. Τώρα βρίσκεται για άλλο λόγο στο Λονδίνο και κάνει μεταπτυχιακό. Της δώσαμε λοιπόν σαν κοινωνία μια δυνατότητα να επιβιώσει, αλλά δεν επιβίωσε μόνο, αναπτύχθηκε. Αυτό το παιδάκι που χώρισε είναι τώρα 24 χρονών, και χτες ήταν μίλησε, έστειλε μήνυμα. Μίλησε λοιπόν στην εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα για τις εξαφανίσεις, και μας είπε για την ευκαιρία που της δόθηκε από το χαμόγελο και την κίνηση που κάναμε αστραπιαία, και όχι περιμένοντας πότε θα βρεθεί και αν θα βρεθεί, αλλά παίρνοντας προσωπικά τηλέφωνα τους ανώλογους ανθρώπους της Σκοτλανδιά που έχουμε συνεργασία, κινητοποιώντας δυνάμεις, και σε ένα απόγευμα, το τονίζω, καταφέρω και βρήκαμε τους ανθρώπους. Αυτό προσπαθώ να σας πω, το λέω λίγο πιο έδωσα λίγο πιο λεπτομέρεια για να γίνει κατανοητό, γιατί το ένα παιδί είναι ο κόσμος ολόκληρος. Και έτσι λοιπόν το παλεύουμε με τον κόσμο, με 400 άτομα προσωπικό, περισσότερο από επιστημονικό, με 9.000 εθελοντές, οι οποίοι είναι η ψυχή, αλλά δεν είναι εκείνοι που πρέπει να είναι στα ασθενοφόρα. Πρέπει να έχουμε διασώστες πιστοποιημένους, πρέπει να έχουμε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, επιστημονικότητα, γιατί δύο παιδιά την ημέρα δηλώνουν αυτοκτονικό ιδιασμό με τα στατιστικά, και όπως κάναμε, όπως είπαμε, 760 παιδιά σώσαμε πέρσι μαζί με το ηλεκτρονικό έγκλημα της αστυνομίας.
0: Δεν λιγοστεύουν οι ανάγκες, ίσα ίσα αυξάνονται. Αυτή είναι η ουσία.
1: Πειραφόρα.
0: Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχόμαστε καλοτάξιδο το χαμόγελο του παιδιού, να σκορπίζει παντού χαμόγελα και να ανακουφίζει.
2: Και κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι η Κρήτη σας αγαπά, έτσι. Πέρα από το πολύτιμο έργο που κάνετε, απλά πολύτιμο σε όλη την Ελλάδα, για την Κρήτη είστε το χαμόγελο του κοπελιού.
1: Το μάθατε.
2: Ναι, το μάθατε.
1: Ξέρετε, να το πω, για να το πω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου.
2: Ναι.
1: Και έχουμε απομένει πολλές ψυχικές δυνάμεις. Πολύ σωματικά να έχω λίγο προβληματάκι, λόγω του ότι πέρασα καρκίνο και λοιπά και αυτά. Αλλά ψυχικά να σας πω, με όλη αυτή τη δύναμη που έχω μέσα μου, ότι τέτοια γαλιά και τέτοια αγάπη, γιατί το τελευταίο διάστημα, οργώνοντας όλη την Κρήτη, και εγώ έχω έρθει και σε όλους τους νομούς, δεν πηγαίνω συνέχεια βέβαια, αλλά εισέπραξα πάρα πολύ αγάπη, εισέπραξα πάρα πολύ νιάξιμο, και από τα παιδιά και από τους εκπαιδευτικούς και από τους γονείς και από τους ανθρώπους και από τα κριτικάτσια εκεί πέρα, και το λέω, και λέω έναν μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά.
0: Να είστε καλά, Σιδερένιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ από καρδιάς. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: If it sounds country.
1: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας που έχει πολλά να μας πει. Είναι ο κύριος Μανέλαος Γαρδικιώτης, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
1: Δώστε μας λίγο όλο αυτό το τοπίο με το κομμάτι των υπηρεσιών, των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε στην Κρήτη, έχουμε κάθε μέρα και μια αστυνομική επιχείρηση, Μαρίνα, το τελευταίο μήνα, ναι, που εμπλέκονται διάφορες παραβατικές πράξεις με τις παράνομες επιδοτήσεις. Την ίδια ώρα η κανονική αγροτοκτηνοτρόφοι βρίσκονται στα όρια της απελπισίας και στα σκάνδαλα φαίνεται ότι εμπλέκονται από αντιδήμαρχοι μέχρι λογιστές, μέχρι τα ΚΙΔ. Όχι όλα τα ΚΙΔ, αλλά όπου σκάνδαλο το ΠΚΠ και ένα-δύο ΚΙΔ που εξυπηρετούν.
2: Φαίνεται ξεκάθαρο ότι σε όλες τις εγκληματικές οργανώσεις υπήρχε μία συνεργασία κάποιου που είχε είσοδο στους χάρτες και συνήθως ήταν ένα κέντρο υποδοχής δηλώσεων και στους λογιστές οι οποίοι είχαν είσοδο στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ και μπορούσαν να εμφανίζουν κλαστά εικονικά ε9 ιδιοκτησίες, οπότε και κατ' επέκταση μετά πλαστά ενοικιαστήρια. Νομίζω πια ότι είναι σε όλους γνωστό το πώς γινόταν η κομπίνα. Μάλιστα και εδώ διαβάζουμε ότι είχαν ακριβώς τον ίδιο τρόπο με πριν, δηλαδή κάποιοι πήγαιναν και δήλωναν ότι μία δημόσια έκταση ήταν δική τους, τη βάζαν στο ε9, προχωρούσαν σε ένα ηλεκτρονικό ενοικιαστήριο με έναν τρίτο, το οποίο τρίτος πήγαινε στο ΚΙΔ και έκανε τη δήλωση. Μέχρι στιγμής, αν γινόταν έτσι αποσπασματικά, θα μπορούσα να πω ότι τα ΚΙΔ δεν είχαν ευθύνη, αλλά από ό,τι φαίνεται από αυτά που έχουν διαρρεύσει, δεν έχουμε και τη δικογραφία στα χέρια μας, φαίνεται ότι η υπόδειξη των εκτάσεων γινόταν μέσω από τα συγκεκριμένα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, οπότε σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ξεκάθαρα εμπλοκή.
1: Κομβικό ρόλο δηλαδή παίζουν τα ΚΙΔ.
2: Κομβικό ρόλο παίζανε και τα ΚΙΔ, όπως μπορείτε να πείτε, τα συγκεκριμένα, όπως είπατε.
1: Όσα εμπλέκονται,
2: δηλαδή αυτή τη στιγμή στα 500 ΚΙΔ έχουν εμφανιστεί λιγότερο από 10 να εμπλέκονται στις εγκληματικές οργανώσεις.
1: Δεν είναι λίγα.
2: Όπως θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουν εμφανιστεί και περίπου 10-15 λογιστές να εμπλέκονται. Όπως δεν είναι όλοι οι λογιστές.
1: Τώρα έχουμε και έναν αντιδήμαρχο.
2: Ναι. Έχουμε και ένα.
1: Η βεντάλια ανοίγει.
2: Ακριβώς. Η βεντάλια ανοίγει την ώρα που όλοι μπορούσαν και είχε πάρει τέτοια έκταση στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Γιατί μιλάμε ότι από ό,τι φαίνεται έχει δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες εμπλεκόμενους αυτό το σκάνδαλο. Και το απορίας άξιον είναι πως τόσα χρόνια όλα αυτά γινόντουσαν κάτω από τη μύτη της δημόσιας διοίκησης. Και επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι μόνο η ΟΠΕΚΕΠΕ δημόσια διοίκηση. Είναι και η ΑΔΕ. Όπως σας περιέγραψα πριν λίγο, τρύπαγαν πλήρως το σύστημα της ΑΔΕ με το ε9 και δεν τους είχε βιάσει κάποιος. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή τους πιάνουμε μέσα από το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Που αν κάποιος γυρίσει και δει με το γράμμα του νόμου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν υπεύθυνος να κάνει έλεγχο ιδιοκτησίας.
3: Εσείς τώρα περιμένετε τον πρώτο φάκελο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ?
2: Εγώ τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιμένω από τη δικαιοσύνη τον πρώτο φάκελο για να κινήσουμε τα δέοντα. Εγώ, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο.
3: Ναι.
2: Δεν είναι τίποτα. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο έχει πειθαρχικά όργανα. Είναι το μόνο που ελέγχει το επάγγελμα των γεωτεχνικών μέσω πειθαρχικού ελέγχου. Περιμένουμε λοιπόν τον πρώτο φάκελο να μας αποστείλει η δικαιοσύνη ή τους φακέλους με τα στοιχεία ώστε να ξεκινήσουμε τις πειθαρχικές διαδικασίες από εκεί και πέρα, οι οποίες ως μέγιστο ποινή έχουν και την άρση της άδειας άσκησης του επαγγελμάτου.
1: Να σας ρωτήσω, εγώ έχω μια απλή απορία, απλοϊκή. Γιατί να υπάρχουν ΚΙΔ και να μην είχαν οργανωθεί και να στελεχωθεί με το ανάλογο προσωπικό ο ίδιος ο ΟΠΕΚΕΠΕ και να διεκπαιρεώνουν τις αιτήσεις? Δηλαδή, γιατί να μην γίνουν όλα ενιαία στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ? Τα χρήματα που έπαιρναν τα ΚΙΔ ανά έτης είναι πάρα πολλά. Μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί δεν μπορούσε να επενδύσει η πολιτεία στην στελέχωση υπηρεσιών, στη μηχανοργάνωση υπηρεσιών και στη σύνδεσή της με την ΑΔΕ? Δεν ξέρω αν γίνεται. Κάνω μια αφελή ερώτηση.
2: Θα σας πω το πιο απλό. Δεν επένδυσε η πολιτεία να πάρει 200 γεωτεχνικούς για τους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm.
1: Αυτό εννοώ.
2: Όταν λοιπόν έχουμε στελεχώσει το ελεγκτικό μας κομμάτι, που είναι το βασικό μας κομμάτι, θεωρούμε ότι θα μπορούσε να στελεχωθεί με περίπου 1500 άτομα στη χώρα που ασχολούνται και πλέον, γιατί κέντρα υποδοχής δηλώσεων μπορεί να λέω και λίγα, με 500 ΚΙΔ ο μέσος όρος εργαζομένων είναι σίγουρα πάνω από 3, μπορεί να λέω και λίγους για αυτή την ιστορία.
1: Ίσως θα έπρεπε, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι πολλά τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κονδύλια, και ίσως θα έπρεπε να υπάρχει και αντίστοιχη επένδυση από την πολιτεία, προκειμένου αυτά τα κονδύλια να διοχετεύονται με τον τρόπο που πρέπει.
2: Θα σας πω με πάσα ειλικρίνεια κάτι. Είτε έκανε ο ΠΚΠ τις δηλώσεις, είτε τις κάνουν τα ΚΙΔ, από την ώρα που δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, το σύστημα θα τρύπαγε. Δεν υπάρχει περίπτωση την ώρα που φωνάζουμε επί χρόνια ότι είναι ξέφραγο αμπέλ, και αυτό αποδεικνύεται, όποιος και να τις έκανε τις δηλώσεις, γιατί και το δημόσιο σε άλλες περιπτώσεις έχει κάνει δουλειά, και πάλι έχουμε βρει, να θυμίσω, πολεοδομίες, ότι οτιδήποτε μένει ανεξέλεγκτο πέρα από το αν είναι δημόσιο ή ιδιωτικό.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Έχουμε θέμα. Άρα το πρώτο που έπρεπε να έχει κάνει, και εγώ δεν είμαι αντίθετος αν επιλέξει το κράτος να τα κάνει στο δημόσιο, καθόλου αντίθετος μάλιστα, αλλά να στελεχωθούν οι υπηρεσίες και να στελεχωθούν πρώτα ο ελεκτικός μηχανισμός των υπηρεσιών. Σήμερα οι φορολογικές δηλώσεις γίνονται από ιδιώτες, λογιστές. Mm-hmm. Αλλά πια έχουμε ελεκτικό μηχανισμό, δηλαδή δεν έχει κάνει βήματα μπροστά και τη βλέπουμε την εξέλιξη. Στο παρελθόν πάλι δινόντουσαν και βλέπαμε σκάνδαλο στην τάδε φορεία, σκάνδαλο στην τάδε φορεία, όταν δεν υπήρχαν τα εργαλεία. Το σκάνδαλο το συγκεκριμένο δεν είναι ότι υπήρξαν ιδιώτες κακοί. Είναι ξεκάθαρο ότι φωνάζαμε σε όλη την πιάτσα, σε όλα τα λαμόγια της οικουμένης, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πορτοφόλι, μπορείς να μπεις και εσύ να πάρεις λεφτά χωρίς να σε πιάσει κανείς.
3: Έτσι ακριβώς γινότανε. Κοιτάξτε τώρα όμως, κύριε Πρόεδρε, εμείς σας πήραμε τηλέφωνο για να δώσετε τα φώτα σας σε αυτό που ταλανίζει όλη την Κρήτη. Φαντάζομαι ότι από την Κρήτη έχετε πολλά χιλιάδες τηλεφωνήματα με ανθρώπους που έχουν καταστήματα να σας λένε ότι δεν την παλεύω άλλο. Μέχρι εδώ.
2: Είναι ξεκάθαρο, και γι' αυτό εχθές ήμασταν και στην Κρήτη. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι μόνο η Κρήτη. Την προηγούμενη Πέμπτη είχαμε πανελλαδική συνάντηση, όπου είναι ξεκάθαρο ότι τα μαγαζιά στερούνται πια ρευστότητες για να μπορέσουν να πιστώσουν τους παραγωγούς να μπουν στην καλλιεργητική περίοδο. Και αυτό γίνεται γιατί? Γιατί έχουν καθυστερήσει πληρωμές οι παραγωγούς, οπότε δεν μπορούν να έρθουν να πληρώσουν τα παλαιά τους χρέη, γιατί έχουμε ανατιμήσεις και αύξηση του κόστους παραγωγής σε δυσιόρατα επίπεδα πια, και όλη αυτή η κρίση πια έρχεται να χτυπήσει την καρδιά της παραγωγής, που είναι το κομμάτι του εφοδιασμού. Αν δεν πάρει εφόδια ο παραγωγός, είτε δεν θα μπει στην καλλιεργητική του περίοδο, είτε το Σεπτέμβριο που ακούμε και για άλλες ανατιμήσεις όσον αφορά τα λιπάσματα, δεν θα λιπάνει, άρα θα έχει μειωμένη παραγωγή. Mm-hmm. Ναι. Άρα αυτός ο φαύλος κύκλος στο τέλος του χρόνου θα μας δώσει μια απίστευτη χιονοστιβάδα, όπου θα μιλάμε για κατάρρευση του ενός μαγαζιού πίσω από το άλλο, αφού πρώτα θα έχουν καταρρεύσει ο ένας παραγωγός πίσω από τον άλλο. Δυστυχώς είναι αλληλένδετα, και ή πάνε καλά η παραγωγή, πάμε και εμείς καλά η γεωτεχνική, ή αφού πάνε κακά η παραγωγή και άσχημα, θα πάμε και εμείς πάρα πολύ άσχημα. Ναι. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή φωνάζουμε και λέμε ελάτε να βρούμε τρόπους. Εμείς έχουμε να σας προτείνουμε τρόπους ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να ξανασηκωθεί, να ξαναδεί ξέφω το πρωτογενής τομέα σου.
1: Πιστεύετε ότι η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ θα λύσει τα προβλήματα?
2: Η αυτόματη απλά ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ ή οπουδήποτε αλλού δεν θα λύσει τα προβλήματα. Αν δημιουργήσουμε τα εργαλεία εκείνα τα οποία θα μπορούν να γίνονται οι έλεγχοι όπως πρέπει να γίνονται, θα είναι η λύση του προβλήματος. Γιατί επιτρέψτε μου να σας πω ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ όπως ήταν διαδρομένος είναι και σήμερα, απλά δεν έχει πρόεδρο και δύο αντιπρόεδρους και έχει διοικητή της ΑΔΕ. Δεν υπάρχει σήμερα που μιλάμε κάποια άλλη διαφοροποίηση. Το μόνο το οποίο είναι ελπίδα είναι να δημιουργηθούν τα εργαλεία ελέγχου που απουσίαζαν τόσα χρόνια. Mm-hmm. Άρα το απλά πάω στην ΑΔΕ δεν είναι κάτι. Αν ήταν τόσο εύκολο πιστεύω ότι θα είχε γίνει τόσα χρόνια. Το δημιουργώ τα κατάλληλα εργαλεία είναι η λύση.
1: Τρομάζει για τους παραγωγούς, γιατί από ό,τι βλέπουμε και όσοι πήραν τις όποιες καθυστερημένες ενισχύσεις, πετσοκοπήκαν από χρέη σε τρίτους. Δηλαδή και φοβούνται οι παραγωγοί ότι αυτή η πλήρης ένταξη στην ΑΔΕ θα γίνει μια μόνιμη κατάσταση, αν και υποτίθεται ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι δεν μπορούν, οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις δεν μπορούν να κατάσχονται για χρέη υπέρ τρίτων. Γίνεται, συμβαίνει.
2: Μα πια δεν μιλάμε από μόνο για την κατάσταση. Μιλάμε και ότι η ΑΔΕ έχει στα χέρια της όλες τις πληροφορίες του ΟΔΕ και αρχίζει σε λίγο θα δούμε και διασταυρώσεις τιμολογίων, θα δούμε και πολλά άλλα. Άρα όλες αυτές, να το πω κάπως χαλαρά, όλες αυτές τις διαβολές που γινόντουσαν στον αγροτικό τομέα πια δεν θα μπορούν να γίνονται. Περνάμε σε μια εντελώς διαφορετική εποχή στον πρωτογενή τομέα. Πρέπει να το καταλάβουν και οι ίδιοι παραγωγοί. Αλλάζουν πάρα πολλά. Τα εργαλεία που δημιουργούνται πια μπορούν να δώσουν άμεσα την πληροφόρηση ώστε να μπορούν να διασταυρωθούν πράγματα, όπως π.χ. το δεν μπορεί να εμφανίζεται ένα τιμολόγιο με ζωοτροφές βιολογικές π.χ. από την κεντρική Μακεδονία να έχει κοπεί στην Κρήτη και να είναι με ένα λεπτό κόστος. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά που γινόταν
1: ναι,
2: στο παρελθόν.
1: Αυτά τα θερμοφανή πάντως ναι, γινόταν αποδεκτά από το σύστημα, γιατί υπήρχε κάποιος άνθρωπος, κάποιοι άνθρωποι που ήταν μέσα στο παιχνίδι. Γιατί εδώ έρχονται λογαριασμοί από την ΑΔΕ για υπόλοιπα οκταετίας, τα οποία με τον τοκισμό φτάνουν τον ουρανό. Και στην άλλη άκρη του χωριού. Θέλω να πω δηλαδή ότι όπου θέλει να ψάξει η εφορία, ψάχνει.
2: Ακριβώς. Και επιτρέψτε να πω ότι τώρα πια δεν έρχονται μόνο.
1: Η εφορία ψάχνει.
2: Ακριβώς. Και επιτρέψτε να πω ότι τώρα πια δεν έρχονται

0: ακροατές σας και παντού, είναι ότι αντίστοιχα για το 22 και το 23 πλήρωνε 1.700.000 όπου και πέ για πληροφοριακά συστήματα για να κάνει αυτές τις πληρωμές. Εν τέλει τις έκανε με εξελάκι, λογικά τις έκανε λάθος και τώρα έρχεται η λυπητερή και τα αχρηστεί τους καταβλητέντα.
1: Κύριε Γαρδικιώτη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Νομίζω ευελπιστώ να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά.
2: Αποχαιρετούμε και τους συναδέλφους του Ηρακλείου. Αύριο πάλι.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Με αρκετή υπομονή πρέπει να οπλιστούν όσοι κινούνται στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας ως και στη λεωφόρο Αθηνών, όπως επίσης και στο ύψος της Λυκόβρησης. Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις, ενώ την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα. Εντείνεται η αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς, μετά και τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στο Μπαντάρα Μπάς. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Το Ιράν αναγνώρισε πρόοδο στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για αποκλιμάκωση, αλλά απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν μεικτές τάσεις, με τον Μπρέντ να διαπραγματεύεται κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Στη Γάζα, ένα 6χρονο κοριτσάκι και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους και 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Συνεδρία στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία. Μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και εντός του Ιουνίου να πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Το νέο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης τάξης ανεξαρτήτως φύλου. Σε δύο αδέλφια λογιστές με γραφείο στο Ορέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι 116. Μέχρι στιγμής έχουν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων με συνολικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες.

0: Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στα νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Εκτός κινδύνου, η 53χρονη που πυροβολήθηκε από το σύζυγό της πριν αυτός αυτοκτονήσει για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και οι δύο ασχολούνταν συστηματικά με τη σκοποβολή, γεγονός που εξηγεί την νόμιμη κατοχή των δύο όπλων που βρέθηκαν. Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Η Μόσχα προειδοποίησε για συστηματικά πλήγματα στο Κίεβο, ακόμη και σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Ο Υπουργός των Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει πρόθυμη να συμβάλλει σε προσπάθειες ειρηνευτικής διευθέτησης, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργέη Λαυρόφ.
1: Ο καιρός.
0: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες. Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία. Στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλη Σολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τρίτη, 26 Μαΐου σήμερα, είναι 9 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα και είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα μαζί μέχρι τις 10 να παρακολουθήσουμε την επικαιρότητα έτσι όπως διαμορφώνεται, πλούσια και σήμερα, πολλά και ενδιαφέροντα τα αυτά τα οποία συμβαίνουν και σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο βεβαίως. Και τα αστυνομικά είναι και πάλι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος. Είναι κοντά σας η εκπομπή Δεκατιάνο Ενημέρωσης. Όπως σας είπα, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10. Μας ακούτε από τους 97,5 στα βόρεια, από τους 105,6 στα νότια, στο Λασίθι από τους 102,4 και μέσω της ιστοσελίδας της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ΕΚΟ, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσχος Χαραλαμπάκη στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Ξυλούρη στην παραγωγή, στη γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής και βεβαίως πως κάθε μέρα εδώ οι συνάδελφοι, ο Παράσχος και η Ελένη, έχουν επιλέξει και τα τραγούδια που συντροφεύουν την εκπομπή μας. Λοιπόν, έλεγα για τα αστυνομικά που είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος και τα δικαστικά βεβαίως, δεδομένου ότι χθες είχαμε στην ανακρίτρια τρία μέλη της μιας οικογένειας από αυτή την υπόθεση της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που είχαμε την περασμένη εβδομάδα με τους 200 αστυνομικούς σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι και που είχε και λίγο χρώμα ο ΠΚΠ. Λοιπόν, χθες είχαμε τα τρία από τα τέσσερα μέλη της μιας οικογένειας, της μιας οικογένειας η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση και φαίνεται να έχει αρχηγικό ρόλο σε αυτή την ιστορία της διακίνησης ναρκωτικών και κυρίως σκληρών ναρκωτικών κοκαίνης σε περιοχές του Λασιθιού, του Ηρακλείου αλλά και στο Δήμο Μαλεβιζίου. Απολογήθηκε λοιπόν ο πατέρας, η μητέρα και ο ένας από τους δύο γιους. Είναι ο μεγαλύτερος γιος, γιατί ο μικρότερος, ο οποίος απολογείται σήμερα, φαίνεται να έχει και να παίζει και το συνδετικό, να έχει το συνδετικό κρίκο, να έχει το ρόλο εκείνου ο οποίος συντόνιζε με τις δύο ομάδες στη διακίνηση ναρκωτικών. Λοιπόν, ο πατέρας προφυλακίστηκε, η μητέρα και ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και με χρηματική εγγύηση ύψους 30.000 ευρώ ο καθένας τους. Όπως είπα, έχουμε συνέχεια σήμερα στις απολογίες. Σήμερα θα απολογηθεί ο μικρότερος γιος, αυτός που σας έλεγαμε ότι είναι το κλειδί μεταξύ των δύο οικογενειών και τις παράνομες δράσεις τους, και κάποιοι από τους άλλους συλληφθέντες που είχαν και αυτοί σχέση με τη διακίνηση. Και αύριο πια θα πάνε τα τρία μέλη της άλλης οικογένειας, πατέρας και δύο γιοι. Θα πάνε στην ανακρίτρια, έτσι, για να απολογηθούν, γιατί οι διώξεις που έχουν ασκηθεί σε βάρος τους είναι βαρύτατες για εγκληματική οργάνωση, για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών, εγκληματική οργάνωση, οργάνωση και διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης, και βεβαίως αυτοί οι οποίοι δεν είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συμμετοχή ως μέλη στην εγκληματική οργάνωση. Λοιπόν, είναι πολύ βαριές οι διώξεις που έχουν ασκηθεί. Θα δούμε πώς εξελιχθεί βεβαίως στην πορεία και η ανάκριση της υπόθεσης. Η άλλη περίπτωση είναι αυτή που μας απασχολεί από χθες, με την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που είχαμε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και έχει να κάνει με παράνομες επιδοτήσεις στο ΕΠΚΕΠΕ. Είναι μια έρευνα που έχει ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως είδαμε σε πάρα πολλές υποθέσεις και περιπτώσεις το τελευταίο διάστημα και στην Κρήτη. Λοιπόν, είχαμε και επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά των αστυνομικών αρχών σε σχέση με την υπόθεση, σε σχέση με τους συλληφθέντες. 22 άτομα έχουν συλληφθεί,
από την επιχείρηση αυτή σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ηράκλειο, Ρέθινο, Λασίθη και στην Αττική είχαμε συλλήψεις. Από τους 22 συλληφθέντες, τα δύο φαίνονται να έχουν αρχηγικό ρόλο και είναι δύο λογιστές αδέρφια οι οποίοι συνελήφθησαν στο Ρέθινο, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά, μάλλον επιπλέον, εκτός από τα 22 άτομα, επιπλέον 116 άτομα. Η αστυνομία λέει ότι πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από το 2019, που λειτουργούσε με διακριτούς ρόλους και οργανωμένη δομή. Και τώρα σε σχέση με τους ρόλους των μελών αυτής της ομάδας, οι δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, όπως σας είπαμε, φέρονται ότι κατήχαν τον ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, είχαν σύμφωνα με την αστυνομία τον κεντρικό συντονισμό, καθόριζαν τη δομή, τους ρόλους και τον τρόπο δράσης της και στρατολογούσαν τα υπόλοιπα μέλη, αξιοποιούσαν τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης και τις λειτουργίες του συστήματος στο ΠΚΠ και καθοδηγούσαν την δημιουργία εικονικών μισθωτηρίων και την υποβολή ψευδών δηλώσεων με σκοπό την παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων. Σας διαβάσω ακριβώς τι λέει και η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. 6 τώρα άτομα, σύμφωνα με τη δικογραφία, λειτουργούν ως εκπρόσωποι κέντρων υποδοχής δηλώσεων, τα ΚΙΔ δηλαδή, παρήχαν πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο και στα στοιχεία των επιλέξιμων αγροτεμαχίων του ΠΚΠ, εντόπιζαν ελεύθερες εκτάσεις και παρήχαν, αναφέρει η ελληνική αστυνομία, την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη για την υποβολή των ψευδών δηλώσεων και συνέβαλαν ουσιαστικά στη διεκπεραίωση της παράνομης διαδικασίας. Άλλα 17 άτομα λειτουργούσαν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων, παραχωρούσαν τα προσωπικά τους δεδομένα, στοιχεία σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, εμφάνιζαν ψευδώς στην περιουσική τους κατάσταση αγροτεμάχια που δεν κατήχαν πραγματικά και συμμετείχαν στη σύνταξη ή στη χρήση των εικονικών μισθωτηρίων και στην υποβολή ανακριβών δηλώσεων για τη θεμελίωση των παράνομων δικαιωμάτων ενίσχυσης και έχουμε και 71 άτομα που είχαν λέει το ρόλο του μισθωτή λήπτη των επιχορηγήσεων, καθώς λέει εμφανίζονταν ως μισθωτές αγροτεμαχίων και προέβαιναν σε ανακριβείς δηλώσεις, λαμβάνοντας αχρεωστήτως οικονομικές ενισχύσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια και ενεργώντας για λογαριασμό της οργάνωσης με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού ωφέλους. Φαίνεται σύμφωνα με την έρευνα που έγινε, γιατί έχουν κατασχεθεί αυτοκίνητα, 110 ενότια εγωπροβάτων, ένα χρηματικό ποσό ύψους 12.870, πλήθος εγγράφων που σχετίζονται τώρα με τη δράση της φερόμενης οργάνωσης και έχουν δεσμευτεί περιουσιακά στοιχεία, ενώ μέχρι στιγμής έχουν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων, στους οποίους περιλαμβάνεται συνολικό χρηματικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ. Μιλάμε για η υπόθεση αυτή αφορά το διάστημα από το 2019 έως το 2024 και φτάνει τα 2 εκατομμύρια, η ζημιά δηλαδή, φτάνει τα 2.733.000 ευρώ. Δεν συνυπολογίζεται στα χρήματα αυτά το 2025. Και σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν για την Αθήνα, δεν θα οδηγηθούν στις εισαγγελικές αρχές της Κρήτης, του Ηρακλείου. Θα οδηγηθούν, θα φύγουν απόψε, θα γίνει μεταγωγή τους με το πλοίο της γραμμής και αύριο πρωί-πρωί θα είναι στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, όπως έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις και από εδώ, από το Ηράκλειο. Τώρα, τα άτομα που έχουν συλληφθεί, για να σας δώσω έτσι μια εικόνα, μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ιδιοκτήτες ΚΙΔ, οι υπεύθυνοι ΚΙΔ και βεβαίως κάποιοι από τους εμπλεκόμενους σε ό,τι έχει να κάνει με την υποβολή των δηλώσεων.

0: Λοιπόν, έχουμε και δηλώσεις. Έκανε χθες για την υπόθεση αυτή δηλώσεις ο συνήγορος ενός εκ των ιδιοκτητών ΑΚΕΔ εδώ στο Ηράκλειο, ο οποίος συνελήφθη όπως και υπεύθυνη της επιχείρησης. Να ακούσουμε τι λέει. Είναι έτσι αρκετά επικριτικός και σε σχέση με την όλη διαδικασία, με τον τρόπο που ενήργησαν και οι εισαγγελικές και οι αστυνομικές αρχές. Και το γεγονός ότι είναι μια υπόθεση η οποία βλέπουμε η μία μετά την άλλη να επαναλαμβάνεται και να ακολουθείται το ίδιο μοτίβο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Κοκοσάλη και θα επιστρέψουμε.
1: Εκπροσωπώ εκπροσώπους ΚΙΔ. Αυτοί με φώναξαν σήμερα εδώ για την υπόθεση. Το μόνο που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, που είναι και δικονομικά δεσμευτικό, αλλά και διαδικαστικά ασφαλές, είναι ότι άπαντες και οι 20 που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί θα μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα η Εισαγγελία Πλημελιωδικών Ηρακλείου. Το Σύνολο της Προανακρίσεως διενεργείται από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από εντολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Οπότε θα μεταχθούμε αύριο το πρωί και θα μας δει η Ευρωπαίη Εισαγγελέως για να μας ασκήσει διώξεις. Το πλέον πιθανό είναι ότι οι διώξεις είναι σε βαθμό κακουργήματος, άπαντες. Το πλέον πιθανό είναι ότι θα βαφτιστούν για άλλη μία φορά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεως ως οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις. Πράγμα δογματικά ανεπίτρεπτο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή θα είναι η δίωξη για να δικαιολογηθεί και όλη αυτή η αστυνομική προανάκριση. Το σίγουρο είναι ότι η σκιά του ΠΚΠ, το φάντασμα του ΠΚΠ θα μας επισκιάζει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και το σίγουρο είναι ότι αύριο θα δούμε πάλι αυτές τις ωριότατες εικόνες με τους εξαθλιωσμένους εντολής μας, με τα μεγάλα δημοσιογραφικά site να τους βλέπουν έχοντας καλύψει τα πρόσωπά τους ταλαιπωρημένοι να πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προς τέρψη της ψηφιακής αρένας. Αυτά έχω να πω. Αν ήταν πραγματικά εσπευσμένο και επίγο να γίνει όλο αυτό που έγινε, θα μπορούσε να γίνει και μόνο με κάποιες κατοίκων έρευνες, να κατασχέσουν τα ευρήματα. Εδώ είναι άνθρωποι, εφέστοι είναι, γνωστούς και μόνιμης διαμονής είναι. Πόσο καιρό τρέχει αυτή η υπόθεση στο ΠΚΠ, αν θέλαν θα μπορούσαν να είχαν φύγει στην Κουάλα Λουμπούρ, να έχουν φυγοδικήσει και να αποφύγουν τη δαμόκλειο σπάθη της ποινικής δικαιοσύνης. Όλο αυτό έχω την εντύπωση αρχίζει και γίνεται πλέον λίγο αισθητικά. Νομικά, αισθητικά, μη ανεκτό και ίσως πρέπει να πάρουμε θέση και οι δικηγόροι για αυτές τις άκομψες διαδικασίες, οι οποίες είναι φυσικά εντός του πλαισίου του νόμου, πλην όμως είναι, αν θέλετε, για μένα αισθητικά επίοικος, είναι αισθητικά επικίνδυνες. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ισχύει ότι είναι από το 2019 και ότι
1: βεβαίως,
0: είναι...
1: Βεβαίως, όλες οι έρευνες είναι από το 2019 για ευνόητους λόγους, λόγω της παραγραφής, για αυτό το λόγο. Εάν τώρα φτάσουμε στο σημείο να αναδειχθούν σε κακουργήματα, θα πάμε και πιο πίσω από ό,τι φαίνεται από αυτά που μας λένε. Μια δικογραφία η οποία δεν ξέρω πόσες χιλιάδες σελίδες είναι, θα μας τις μοιράσουν σε στικάκια. Στο φαρό στάδιο δεδομένα θα πάμε να κρατήσουμε μια στάση σιωπής. Δεν είναι τα ΚΙΔ, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις. Δεν είναι 187 του ποινικού κώδικα. Οι άνθρωποι, ακόμη και με τη σύμβαση consulting που έχουν υπογράψει, αλλά και του καταστατικού σκοπού τους και του λειτουργικού προορισμού τους, δεν έχουν καμία ευθύνη, καμία υποχρέωση. Ελέγχουν νομιμότητες, σκοπιμότητες των εγγράφων που διαβάζονται. Και αυτό είναι ευθύνη του ΠΚΠ. Είναι ευθύνη των υπαλλήλων του ΠΚΠ. Είναι ένας ενδιάμεσος φορέας στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων που ακόμη και αν διαβιβάσουν άκυρα, απαράδεκτα στοιχεία δεν έχουν καμία ευθύνη, την ευθύνη την έχουν αυτοί οι οποίοι όφυλαν και μπορούσαν να διενεργήσουν σε. Τώρα, εάν σε αυτή την αρένα η θυσία των εκπροσώπων των ΚΙΔ ικανοποιεί την κοινή γνώμη και μέχρι εδώ όλα καλά. Από εκεί και μετά, αν θέλουμε να φτάσουμε το μαχαίρι στο κόκαλο, θα πρέπει νομίζω να ακολουθήσουμε άλλες πρακτικές. Και σίγουρα όχι με αυτές τις αιρετικές διαδικασίες της ευνίδιας εφόδου της οικίας προκειμένου για την έρευνα, αποδεκτή η έρευνα, αλλά και την αυτόφορη σύλληψη, διότι 2 χρόνια που τρέχει η υπόθεση στο ΠΚΠ, αυτοί οι άνθρωποι, αν θέλουν να φύγουν, δεν θα είχαν φύγει. Αυτά έχω να σας πω. Ευχαριστώ πολύ.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Λοιπόν, και πάμε να δούμε ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη και Χερσόνησο. Μιλάμε για το κτηματολόγιο, θυμάστε, πριν από κάποιους μήνες που συζητούσαμε την μία παράταση μετά την άλλη παράταση που δίνονταν από το κτηματολόγιο, γιατί δεν υπήρχε συμμετοχή, δεν πήγαινε ο κόσμος να δηλώσει την περιουσία του στο υπόλοιπο του Ηρακλείου, στο Μαλεβίζη και στη Χερσόνησο, και είχαν δοθεί πάρα πολλές παρατάσεις. Μετά πολλά φτάσανε σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό που ήταν απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, και τώρα τι έχουμε? Έχουμε την πρώτη ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων, που σημαίνει ότι όσοι έχουν κάνει έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους, πρέπει να τα δουν. Πρέπει να δουν, γιατί μπορεί να έχουμε λάθη, και αν δεν κάνουν τις διορθώσεις τους, θα έχουν θέμα. Λοιπόν, πάμε να το δούμε το θέμα. Πάμε να συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων, τον γνωστό δικηγόρο, τον Κώστα Ράπογλου, να μας πει πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και τι θα πρέπει να κάνουμε. Και λέω τι θα πρέπει να κάνουμε, κύριε Ράπογλου, γιατί και εγώ είμαι σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε έχω και εγώ ένα ενδιαφέρον παραπάνω να συζητήσουμε ακριβώς ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις όλων μας. Όλοι όσοι έχουμε κάνει, έχουμε δηλώσει τα ακίνητά μας στο κτηματολόγιο. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα σας. Αυτό που θα πρέπει να γίνει, γιατί η ανάρτηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει δεύτερη ανάρτηση.
0: Ναι,
1: είναι μία η ανάρτηση.
0: Ενώ κανονικά δεν αρκούνται στη μία ανάρτηση, έτσι. Θέλω να πω, ακολουθεί και δεύτερη ανάρτηση κανονικά, έτσι δεν είναι?
1: Κανονικά, ναι, κανονικά, επειδή όμως πιέζει ο χρόνος.
0: Ναι, γιατί είχαμε αρκετές παρατάσεις,
1: Ναι, είχαμε αρκετές παρατάσεις και έχει να κάνει και με το θέμα ότι κινδυνεύουν να χαθούν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω καθυστερήσεων που υπάρχουν στο κτηματολόγιο. Γι' αυτό δεν θα ακολουθήσει δεύτερη ανάρτηση. Θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να ελέγξουν τις εγγραφές όπως έχουν γίνει, να κάνουν ένα έλεγχο αν στην ανάρτηση αυτά που δήλωσαν είναι σωστά. Αν αποτυπώνεται σωστά, δηλαδή μην επαναπαθαίνω ότι εγώ πήγα, το δήλωσα, έβαλα μηχανικό, έκανα τοπογραφικό ή πήρα συντεταγμένες, έχω κάνει τη δήλωσή μου. Πρέπει να ελέγξουν, θα πρέπει να ελέγξουν να δουν αν είναι σωστά και από νομικής πλευράς, δηλαδή αν οι τίτλοι φαίνονται σωστά, και το κυριότερο να ελέγξουν με μηχανικό αν οι συντεταγμένες είναι σωστές.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή όπως δηλώθηκαν τα ακίνητα, ότι αποτυπώνονται και όλα στη βάση του κτηματολογίου.
0: Άρα λοιπόν, όσοι έχουν κάνει τη διαδικασία αυτή μέσω του μηχανικού τους, θα πρέπει να αποτανθούν στο μηχανικό τους προκειμένου μαζί να δουν αν έχουν γίνει σωστά, αν έχουν αποτυπωθεί σωστά αυτά τα οποία έχουν καταθέσει, έτσι.
1: Σωστά. Αν αυτά που δήλωσαν έχουν αποτυπωθεί σωστά, αν καταχωρήθηκαν. Γιατί υπάρχει ενδεχόμενο, γιατί λέω να μην επαναπαυθούν. Γιατί υπάρχει, και ποιος είναι ο λόγος που μπορεί να μην καταχωρήθηκαν σωστά? Μπορεί ένας γείτονας να δήλωσε ένα τμήμα ή ολόκληρο το ακίνητο που έχει δηλώσει κάποιος.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση το κτηματολόγιο θα έχει επιλέξει τον ένα από τους δύο.
0: Και τι θα πρέπει να κάνει δηλαδή σε αυτή την περίπτωση ο ιδιοκτήτης?
1: Οτιδήποτε λάθος υπάρχει, πρέπει να γίνει ένσταση.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε την εμπλοκή, που δεν είναι ένα λάθος, δηλαδή για παράδειγμα κάτι να μην έχει γραφτεί σωστά, να μην έχει κατατεθεί σωστά, εάν έχουμε την εμπλοκή δύο, να το πούμε, φέρονται δύο ως ιδιοκτήτες, αυτό μπορεί να γίνει
1: του ή τμήματος,
0: ναι, του ακινήτου ή τμήματος, αυτό μπορεί να γίνει απλά να γίνει διόρθωση, γιατί μιλάμε τώρα ότι κάποιοι διεκδικούν το ίδιο κομμάτι. Ποια είναι η διαδικασία η οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε?
1: Ναι, οτιδήποτε λάθος υπάρχει αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα από πού οφείλεται το λάθος, θα πρέπει να γίνει ένσταση.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία προθεσμία της ένστασης είναι 2 μήνες από τις 25 Μαΐου, δηλαδή τελειώνει η προθεσμία 27 Ιουλίου. επειδή τελευταία μέρα δεν
0: έγινε. Η ανάρτηση έγινε χθες λοιπόν και έχουμε περιθώριο μέχρι τις 27 του Ιούλη. Του Ιουλίου να κάνουμε τις τυχόν ενστάσεις. Υπάρχουν οι απλές ενστάσεις που φαντάζομαι ότι μπορούν να γίνουν με ψηφιακό τρόπο, αλλά εάν έχουμε τέτοιο μπέρδεμα με δύο ιδιοκτήτες, εκεί πώς λύνεται το πρόβλημα?
1: Εκεί πάλι πρέπει να γίνει ένσταση και να επικαλεστεί ο ιδιοκτήτης τα έγγραφα που έχει, τους τίτλους, τυχόν παλιά τοπογραφικά, για να αποδείξει ότι πράγματι το ακίνητο είναι δικό του και δεν είναι του γείτονα.
0: Καλό θα ήταν σε αυτή την περίπτωση να πάει από το κτηματολογικό γραφείο και να κάνει τη διαδικασία, να είναι δηλαδή μια προσωπική επαφή του ιδιοκτήτη, του ατόμου που έχει τώρα αυτό το μπέρδεμα, ή μπορεί να γίνει έτσι με απλό τρόπο και με μια ψηφιακή διαδικασία? Εσείς τι προτείνετε?
1: Να σας πω, αν δεν τα καταφέρει να το κάνει μόνος του με ψηφιακή διαδικασία, καλό είναι να απευθυνθεί στην ανάδοχο εταιρεία που κάνει την κτηματογράφηση, γιατί αυτές τώρα οι ενστάσεις αφορούν τις περιοχές Δήμου Μαλεβιζίου, Χερσονήσου και υπόλοιπο Δήμο Ηρακλείου. Δεν είναι αρμόδιο το κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου που είναι στην Παραλιακή Λεωφόρο, αλλά είναι η ανάδοχος εταιρεία η ανάδοχος εταιρεία εκεί που υποβλήθηκαν οι δηλώσεις. Έτσι. Άρα λοιπόν μπορεί να απευθυνθεί εκεί πέρα. Οι άνθρωποι εξυπηρετούν τον κόσμο, έχουν διάθεση δηλαδή να εξυπηρετήσουν και να διευκολύνουν την κατάσταση. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι να προσέξουν αυτοί που δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητα τους καθόλου. Έστω αυτή τη στιγμή να το κάνουν, γιατί τα ακίνητα αυτά φαίνονται ότι είναι άγνωστο ιδιοκτήτη. Άγνωστο ιδιοκτήτη τι σημαίνει? Ότι τεκμέρεται ότι ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Και όσο κάποιος δεν συμμετέχει στη διαδικασία του κτηματολογίου, είτε δεν το δηλώσει καθόλου, είτε δεν πάει να κάνει διορθώσεις τώρα σε αυτή τη φάση που γίνονται οι διορθώσεις, θα το βρει μπροστά του αργότερα και θα του κοστίσει πολύ περισσότερο σε επόμενη φάση, δηλαδή όταν θα αρχίσει να λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο.
0: Μπορεί να το κάνει και τώρα. Αυτός που δεν έχει δηλώσει μπορεί και τώρα, γιατί έχει εκπνεύσει η προθεσμία, δεν έχει εκπνεύσει.
1: Ναι, δεν θα κάνει δήλωση πλέον, δεν γίνονται δηλώσεις, θα κάνει ένσταση. Θα κάνει ένσταση και θα πει ότι κακώς δεν το δήλωσα, κακώς φαίνεται ότι είναι άγνωστο ιδιοκτήτη, ενώ είναι δικό μου. Και το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν είναι πιο έντονο, το πρόβλημα για αυτούς που δεν έχουν τίτλο. Αυτοί που δεν έχουν συμβόλαιο δηλαδή, και το έχουν το ακίνητο με χρησικτησία επειδή το έχουν με το λόγο τιμής από τον παππού τους, από τον πατέρα τους.
0: Όπως και το πρόβλημα που υπάρχει στην Αλικαρνασσό τώρα με τις πόσο είναι 800 ιδιοκτησίες είναι που υπάρχει θέμα εκεί πέρα.
1: Ναι, εκεί είναι κάπως διαφορετικό το πρόβλημα της Αλικαρνασσού. Θα το πούμε και το πρόβλημα της Αλικαρνασσού. Απλά σε αυτό που ξεκίνησα να λέω με το θέμα της χρησικτησίας, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει την ένσταση που θα κάνουν, θέλει προσοχή σε αυτό, να την επιδώσουν στο ελληνικό δημόσιο. Αυτοί που δεν έχουν τίτλο, έτσι, και δεν έχουν κάνει δήλωση, θα πρέπει να την επιδώσουν την ένσταση που θα κάνουν στο ελληνικό δημόσιο. Αυτό μπορεί να τους δημιουργήσει προβλήματα, γι' αυτό καλούσαμε τους ιδιοκτήτες κατ' επανάληψη στο στάδιο των αρχικών δηλώσεων, πηγαίνετε δηλώστε τα ακίνητά σας, γιατί το επιδίδω στο δημόσιο σημαίνει ότι αν το δημόσιο έχει αντιρρήσεις ή από κάποιους παλιούς χάρτες φαίνεται ότι το ακίνητο ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, θα προβάλλει αντιρρήσεις σε αυτή τη διαδικασία και θα εμπλακούν οι ιδιοκτήτες από τώρα σε δικαστήρια με το ελληνικό δημόσιο.
0: Μάλιστα.
1: Σε αντιδικία, σε αντιπαράθεση με το ελληνικό δημόσιο.
0: Πείτε μας και για την Αλικαρνασσό που βρισκόμαστε, γιατί είναι πολλές ιδιοκτησίες και εκεί πέρα και είναι έτσι μια ιδιαίτερη περίπτωση.
1: Ναι, η περίπτωση της Αλικαρνασσού έχει να κάνει με το ότι έχουν πληρώσει άνθρωποι στο ελληνικό δημόσιο για να αγοράσουν ακίνητα στην Αλικαρνασσό, τα οποία ανήκαν στο ελληνικό δημόσιο. Mm-hmm. Το ελληνικό δημόσιο όμως δεν έκανε μεταβίβαση των ακινήτων αυτών, δεν τα μεταβίβασε, δηλαδή δεν εξέδωσε τίτλους για να τα μεταβιβάσει, αλλά τα ακίνητα αυτά μεταβιβάστηκαν στο Δήμο Αλικαρνασσού τότε και mm-hmm. σήμερα Δήμο Ηρακλείου. Έχουν μεταβιβαστεί και φαίνεται ότι ανήκουν στο Δήμο Ηρακλείου. Και δεν, ο Δήμος Ηρακλείου δεν έχει εισπράξει χρήματα από αυτή τη διαδικασία, γιατί τα έχει εισπράξει το ελληνικό δημόσιο. Και οι άνθρωποι έχουν κτίσει σπίτια στην Αλικαρνασσό, τα οικόπεδα, τα περισσότερα είναι χτισμένα δηλαδή, και είναι χωρίς τίτλο. Εκεί είναι το πρόβλημα, που αυτά φαίνονται ότι ανήκουν στον Δήμο Ηρακλείου.
0: Πάντως ο Δήμος είναι σε μια διαδικασία να επιλύσει το πρόβλημα, έτσι. Από ό,τι γνωρίζουμε και από ό,τι βλέπουμε.
1: Ο Δήμος έχει θετική διάθεση να το λύσει. Όμως αυτά φαίνονται ότι είναι καταχωρημένα στο ελληνικό δημόσιο και πρέπει να δοθεί μια λύση, χωρίς να χρειαστεί οι ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών να βλακούν σε δικαστήρια για να ξεκαθαρίσουν τα ακίνητα.
0: Κυρία Ράμπογλου, αν κάποιος επαναπαυθεί και δεν πάει να δει τώρα να ελέγξει αν έχουν γίνει όλα σωστά και έχει κάποιο λάθος και περάσει η προθεσμία της 27ης του Ιουλίου, τι γίνεται εδώ, δηλαδή αν το διαπιστώσει κατόπιν εορτής, πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει μετά?
1: Αυτό που θα ακολουθήσει θα είναι ότι θα αρχίσει να λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο. Όπως λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο αυτή τη στιγμή στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, mm-hmm. που αφορά το Δήμο Ηρακλείου και αφορά και όλους τους Δήμους της ενδοχώρας, που έχει ολοκληρωθεί εκεί η διαδικασία των αναρτήσεων και λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο. Μιλάμε για όλους τους Δήμους της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κάνει τις περισσότερες περιπτώσεις να καταφύγει στα δικαστήρια για να διορθώσει τα λάθη.
0: Μάλιστα. Άρα μπέρδεμα.
1: Θα κοστίζει περισσότερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα κοστίζει περισσότερο. Όσο πιο γρήγορα κάποιος αντιδράσει και δηλώσει το ακίνητό του, διορθώσει τα λάθη, τόσο λιγότερο κόστος θα έχει και δεν θα βρεθεί προεκπλήξεων αργότερα, όταν θέλει να μεταβιβάσει το ακίνητο είτε στα παιδιά του είτε να το πουλήσει ή οτιδήποτε. Όπως τώρα υπάρχουν προβλήματα όσοι έχουν αδιαφορήσει στον Δήμο Ηρακλείου που λειτουργεί το κτηματολογικό mm-hmm. γραφείο, ενώ το Δήμο Ηρακλείου στα παλιά διοικητικά του όρια mm-hmm. πριν ενταχθούν τα χωριά mm-hmm. Και να κάνουν μια διόρθωση. Εκτός τα έξοδα που έχουν, μπορεί να απαιτείται και χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους ή του ενάμιση έτους από το να κάνουν μια διόρθωση, ιδίως αν χρειάζεται Μάλιστα. να γίνει και γεωμετρική μεταβολή, δηλαδή αν έχει γίνει λάθος την αποτύπωση
0: ναι,
1: στους κάρτες
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Μεγάλο μπέρδεμα και βεβαίως δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, έτσι, ούτε μεταβιβάσεις μπορούν να κάνουν υπό αυτές τις συνθήκες, ούτε αγοραπολισία, ούτε τίποτα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουν μια εμπλοκή, οπότε δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, δεν μπορούν να αξιοποιήσουν με τον ένα τον άλλο τρόπο το ακίνητό τους, έτσι.
1: Βεβαίως στο θέμα κτηματολόγιο στο Δήμο Ηρακλείου, στο λειτουργό κτηματολόγιο, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε ανθρώπους που έχουν αγοράσει ακίνητα ως ποσοστά εξαδιαιρέτου με χρήση συγκεκριμένου τμήματος, έχουν χτίσει οικοδομή, που συνήθως η οικοδομή είναι αφαίρετη, γιατί αυτό το πρόβλημα υπήρχε σε περιοχές που δεν έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλης, και θέλουν να κάνουν διαδικασία ανεξαρτητοποίησης. Αν οι άνθρωποι αυτοί σε αρχική, τότε που γινόταν η κτηματογράφηση, το είχαν δηλώσει σαν αυτοτελές ακίνητο, δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα. Όμως δεν το δήλωσαν σαν αυτοτελές ακίνητο ή δεν το δήλωσαν καθόλου. Με αποτέλεσμα τώρα θα πρέπει να κάνουν δικαστική διαδικασία για να ανεξαρτητοποιήσουν το ακίνητό τους. Θα το κάνουν ανεξάρτητο δηλαδή και αυτοτελές, mm-hmm. γιατί αυτή τη στιγμή έχουν δικαίωμα να κάθονται στην αυθαίρετη οικοδομή μόνο ή να μπορούν να την νοικιάσουν. Αλλά ουσιαστικά δεν είναι δική τους, γιατί όλοι οι ιδιοκτήτες του μεγαλύτερου ακινήτου έχουν να κάνουν τη διοκτησία σε όλα τα σπίτια όσων έχουν χτίσει σε ένα μεγαλύτερο οικόπεδο και έχουν ποσοστό εξαδιέρευση.
0: Είναι πολλές αυτές οι περιπτώσεις.
1: Είναι πάρα πολλές αυτές οι περιπτώσεις, ναι. Είναι πάρα πολλές.
0: Κάτι τελευταίο, και να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε. Φτάνει ο χρόνος μέχρι τις 27 Ιουλίου. Τι λέτε για τις ενστάσεις, για τις τυχόν ενστάσεις και τους ελέγχους?
1: Κοιτάξτε, αν κάποιος ενεργοποιηθεί άμεσα, φτάνει. Όμως δεν πρέπει όλοι να δοθεί παράταση και το αφήνω τελευταίο δευτερόλεπτο. Γιατί όλοι το πρώτο που ρωτάνε είναι θα δοθεί παράταση, ο χρόνος δεν επαρκεί. Έτσι. Λοιπόν, ας φροντίσουν να το κάνουν έγκαιρα. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα δοθεί παράταση, όπως δεν θα γίνει και δεύτερη ανάρτηση, γιατί πιέζουν, υπάρχει κίνδυνος να χαθούν κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό θεωρώ ότι λόγω της πίεσης που υπάρχει δεν θα δοθεί περιθώριο για παράταση δηλαδή, και θα είναι και σύντομα η λειτουργία του κτηματολογικού γραφείου.
0: Μάλιστα. Οπότε να τρέξει όλος ο κόσμος και να δει ακριβώς τι έχει δηλωθεί.
1: Να
0: ελέγξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω κάποια στιγμή και τις επόμενες ημέρες να ξαναπούμε, γιατί φαντάζομαι ότι σας πιέζει και εσάς ο χρόνος, γιατί βλέπω έτσι για νέους δημοτικούς, για νέα δημοτικά τέλη που έρχονται να αντικαταστήσουν το ΤΑΠ, το τέλος για τα ηλεκτροδοτούμενα, και υπάρχει και μια παρέμβαση από την Πανελλήνια, την ομοσπονδία σας, ότι θα τριπλασιαστούν οι φόροι. Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή, κύριε Ράπογλου, έτσι? Δηλαδή
1: έχουμε
0: οι πληροφορίες.
1: Το συγκεκριμένο είναι ότι απήχεται η ψήφιση, δηλαδή,
0: του κώδικα.
1: Ναι, και σε αυτή την περίπτωση αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα αυξηθούν, θα επιβληθεί έμφυα, επιπλέον έμφυα, ας το πούμε έτσι για να το καταλάβουν οι ακροατές μας, το οποίο θα το εισπράττουν οι περιφέρειες της χώρας και οι δήμοι της χώρας.
0: Ο επιπλέον έμφυα, δηλαδή έρχεται τι, να αντικαταστήσει το ΤΑΠ που σας έλεγα και το φόρο?
1: Όχι. Δεν καταργείται τίποτα. Επιπλέον μπαίνει ένας νέος φόρος, έτσι, υπέρ τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος δεν θα είναι ιδιαίτερα ψηλός, αλλά δεν πάβει να είναι μια πρόσθετη επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες. Θα είναι ένα της χιλίες, δηλαδή... Ένα της χιλίες σημαίνει ότι σε ένα ακίνητο αξίας 100.000 ευρώ, αντικειμενικής αξίας, θα είναι το ένα της χιλίες, δηλαδή θα είναι 100 ευρώ.
0: Α, τίποτα. Δηλαδή, ας σκεφτείς τι πληρώνουμε για τα ακίνητα, ας σκεφτεί κάποιος τι πληρώνουμε για τα ακίνητα, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά, δεν ξέρω ποιοι τα σκέφτονται όλα αυτά. Είναι υπέρ των Δήμων τώρα θα είναι αυτό το...
1: Αυτό θα είναι υπέρ των Δήμων και υπέρ των περιφερειών.
0: Μάλιστα.
1: Περιφέρειες. Προκειμένου, κοιτάξτε, είναι απλό. Βάζουν το φόρο για να μην χρηματοδοτεί το κράτος, η κεντρική διοίκηση, τους Δήμους, να περιορίσει τη χρηματοδότηση και να τα πληρώνουν οι πολίτες.
0: Μα πόσα πια να σηκώσουν. Μα η οικονομία μας πάει εξαιρετικά. Γιατί μας φορτώνουμε φόρους, κύριε Ράπογλου? Αναρωτιόμαστε όλοι με επιπλέον φόρους. Ξέρω, έχετε απάντηση εσείς?
1: Εδώ πρέπει να ερωτηθούν αυτοί που τους επιβάλλουν. Τι να σας πω.
0: Μάλιστα. Επίκειται δηλαδή η ψήφιση, θα το δούμε σύντομα?
1: Ναι, θα το δούμε σύντομα και είναι δεδομένο ότι θα ψηφιστεί αυτό.
0: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, πολύ ευχάριστα θα κλείσουμε την κουβέντα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και πιο αναλυτικά για το θέμα αυτό το επόμενο διάστημα. Κρατάμε όσα μας είπατε για το τι θα πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων το επόμενο χρονικό διάστημα και να τρέξουν, όπως είπατε, να μην τα αφήσουν την τελευταία στιγμή. Γιατί ίσως και να μην, το πιθανότερο, όπως λέτε, να μην δοθεί παράταση, έτσι, μετά την 27η Ιουλίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, Αυτά σε σχέση με το κτηματολόγιο και το τι θα πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες που έχουν κάνει τις δηλώσεις, έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους στο κτηματολόγιο από το υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου, το Μαλεβίζη και τη Χερσόνησο. Και καλό θα ήταν να πάτε στο μηχανικό σας και να το δείτε μαζί, γιατί δεν είναι μόνο ότι οι διορθώσεις, ακούσατε και τον κύριο Ράπακλο, δεν είναι μόνο ότι οι διορθώσεις, τι λάθη μπορεί να έχουν γίνει όσον αφορά την ιδιοκτησία σας, αλλά θα πρέπει να ξέρετε ακριβώς αν η δήλωση που έχει γίνει αφορά το δικό σας το οικόπεδο ή το ακίνητο ή δεν αφορά του γείτονα, να είστε λίγο προσεκτικοί. Λοιπόν, έχουμε κι άλλα στην επικαιρότητα. Έχουμε νέα άφιξη μεταναστών και προσφύγων. Εντοπίστηκε μία λέμβος με 36 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Υπάρχει κινητοποίηση των λιμενικών αρχών, εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσο της Frontex. Τους έχουν περισυνελέξει οι άνθρωποι της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Επίσης έχουμε από σήμερα την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη, της Υπουργού Πολιτισμού στο Ηράκλειο. Κυρία Μενδώνη, η οποία θα μείνει αρκετές ημέρες και μάλιστα τις ημέρες αυτές θα είναι στο Ηράκλειο και την Παρασκευή θα είναι στα Χανιά, γιατί είπαμε ότι έχουμε και αυτή το συνέδριο του Economist που θα γίνει στα Χανιά, παρουσία και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού. Θα είναι και η κυρία Μενδώνη εκεί και βεβαίως και μεγάλος αριθμός μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Λοιπόν, η Υπουργός Πολιτισμού θα είναι το απόγευμα στο μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Θα πραγματοποιήσει τα εγγένεια της νέας περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκι». Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση και αν έχετε το χρόνο, επισκεφτείτε, παρουσιάζει η έκθεση σπάνιο φωτογραφικό υλικό του 19ου και του 20ου αιώνα, μέσα από το οποίο αποτυπώνεται η εικόνα της αρχαίας Ελλάδας από τους πρώτους φωτογράφους και ερευνητές της εποχής. Λοιπόν, επίσης η κυρία Μενδώνη, γιατί είπαμε θα έχει συνέχεια στο πρόγραμμά της, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, αύριο Τετάρτη θα κάνει επίσκεψη στα Ενετικά Τείχη, θα πάει και στον Άγιο Μινά για να δει τις εργασίες που γίνονται για την αποκατάσταση των φθορών που έχει ο Άγιος Μινάς, θα είναι μαζί με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον Αλέξη Καλοκαιρινό. Το απόγευμα στις 7 θα επισκεφθεί πάντα αύριο το Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο των Μαλλίων. Εκεί θα πραγματοποιηθεί τελετή παράδοση του έργου αντιπλημμυρικής προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου. Είναι ένα έργο το οποίο υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και στόχο έχει την προστασία και βελτίωση της λειτουργικότητας του σημαντικού αυτού μινωικού ανακτόρου. Λοιπόν, επίσης δεν έχουμε και συνέχεια. Την Πέμπτη θα μεταβεί στην Γνωσό για πρώτη φορά μετά την ένταξη των 6 μινωικών ανακτώνων στον κατάλογο της UNESCO και θα έχει συναντήσει με υπηρεσιακούς παράγοντες και στις 6 το απόγευμα θα μεταβεί στο Συνεδριακό Κέντρο Δίας στις Αρχάνες και εκεί θα γίνει παρουσίαση του τελικού σχεδιασμού για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο στις Αρχάνες. Θα παραστεί και ο Περιφερειάρχης, θα είναι και εκπρόσωποι του Πολυτεχνείου. Να θυμίσουμε ότι έχει υπογραφεί η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αρχανών μαζί με το Πολυτεχνείο και το αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος για την αποτίμηση, τον σχεδιασμό, την ανακατασκευή του υφιστάμενου κτηρίου. Είναι το παλιό εμφιαλωτήριο Ίνου στις Αρχάνες, εκεί όπου θα στεγαστεί το μουσείο. Το περιμένουμε πώς και πώς στις Αρχάνες το έργο αυτό. Λοιπόν, και την Παρασκευή πλέον η κυρία Μενδώνη θα πάει στη Ζόμινθο, στα Ανόγια, εκεί όπου έχουμε ένα από τα 6 ανάκτορα που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο της UNESCO, πιθανότατα να πάει και ο Πρωθυπουργός που κατεβαίνει την Παρασκευή στην Κρήτη, όπως είπαμε, στα Χανιά. Και βεβαίως την Παρασκευή θα είναι και εκείνη, όπως και τα περισσότερα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, θα είναι στο συνέδριο αυτό που έχει τίτλο «Επενδύοντας την αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη στο μεγάλο αρσενάλι των Χανίων». Το απόγευμα της Παρασκευής θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. στο πλαίσιο της, του συνεδρίου. Αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να σας λέμε μέρα-μέρα και τις επόμενες ημέρες ακριβώς τι γίνεται και βεβαίως όσο θα πλησιάζουμε και στην Παρασκευή θα έχουμε περισσότερα να σας πούμε και για το συνέδριο αυτό. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Είμαστε πόσο, 3 λεπτά πριν από τις 10. Μείνετε κοντά μας. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στην Αθήνα. Επιστρέφουμε, πάμε Χανιά. Θα δώσουμε σκυτάλη στους συναδέλφους που θα δώσουν συνέχεια στην ενημέρωση. Φάνη Καλαθάκη θα είναι εδώ μαζί σας στις 11. Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο το πρωί εδώ μαζί σας. Καλή σας ημέρα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στον Κηφισό. Το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο Υπουργείου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Έχουμε ανακοινώσει, πρόσθεσε, τη δημιουργία του τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά που σκοπεύουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026 και θα πάρει περίπου 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί το έργο. Επίσης, η σύνδεση του περιφερειακού Εγάλεο με την Αττική Οδό, η γέφυρα στο Σχιστό με 2 λωρίδες κυκλοφορίας θα βοηθήσει την αποσυμφόρηση, εξήγησε ο Υπουργός. Χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντικό έργο τη γραμμή 4 του μετρό που συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τα προβλήματα που δημιουργούσαν καθυστερήσεις ένα-ένα λύνονται, σημείωσε ο κύριος Δήμας. Όπως είπε, ο αρχαιακός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος, αλλά ήδη ένας μετροπόντικας έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή από Κατεχάκη μέχρι Φρέαρε Ευαγγελισμού. Ένας δεύτερος που ξεκίνησε από Ευβεϊκού έχει ξεπεράσει την Κυψέλη και προχωρά και εκτιμούμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα φτάσει στο Φρέαρε Ευαγγελισμού. Πολύ σημαντική και η παρέμβαση στον κόμβο μεταμόρφωσης. Μέσα στο 2026 έχουμε δώσει εντολή στον παραχωρησιούχο να ολοκληρώσει. Οι λωρίδες μαζεύονταν σε μία στην είσοδο στην Αττική Οδό. Τώρα θα έχουμε πολλές εισόδους για τα αυτοκίνητα ώστε να μην υπάρχει συμφόρηση, τόνισε ο κύριος Δήμας. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία, μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει η αρμόδια Υπουργός Νίκη Κεραμέως και εντός του Ιουνίου θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Το νέο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας ανεξαρτήτως φύλου. Εντείνεται η αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούζ, μετά και τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στο Μπανταραμπάς. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό. Τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Σε 2 αδέλφια λογιστές με γραφή

0: Ιστορίες στο Ρέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 116. Μέχρι στιγμής έχουν δεσμευθεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων με συνολικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν συνεργάτες του. Ναι, επιχείρηση διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια των καλών λιμένων, μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Εκτός κινδύνου, 53χρονη που πυροβολήθηκε από το σύζυγό της πριν αυτός αυτοκτονήσει για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο διάστημα και οι δύο ασχολούνταν συστηματικά με την σκοποβολή, γεγονός που εξηγεί την νόμιμη κατοχή των δύο όπλων που βρέθηκαν.
1: Ο καιρός.
0: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες, γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε σήμερα. Μανώλη, θα μετακινηθώ για να δυναμώσω. Για να δούμε τώρα καλύτερα, τώρα ακούμε καλά. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλώς σας βρήκαμε σήμερα, Τρίτη, 26 Μαΐου. 26 Μαΐου, λέω πάλι. Δηλαδή, πιο προκαλοκαίρι δεν γίνεται. Και έρχονται και κάτι τριαντάρια, είδα, για να τα δω καλά. Είδα κάτι τριαντάρια να μας επισκέπτονται. Νομίζω ότι τώρα ήρθαν για να μείνουν, γιατί ο καιρός πια πόσο. Ό,τι έκανε, έκανε. Όσο έδειξε τα δόντια του, τα έδειξε. Και καλά έκανε δηλαδή, γιατί έπεσε και αυτό το νερό που θέλαμε το προηγούμενο διάστημα. Τώρα, σήμερα ο καιρός μέχρι 25, αύριο μέχρι 26, την Πέμπτη μέχρι 28. Την Παρασκευή το ίδιο, το Σάββατο το ίδιο, την Κυριακή. Καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Πάει, αυτό ήταν. Νομίζω από εδώ και πέρα δεν θα είναι είδηση πια να λέμε ότι ο καιρός έφτιαξε. Γιατί άμα δεν φτιάξει τώρα, πότε θα φτιάξει. Καλά έκανε και άργησε να φτιάξει, βέβαια. Το χρειαζόμασταν. Κατά τα άλλα, εδώ είμαστε. Είμαστε οι Ερτζιανοί. Η μία σήμερα Ερτζιανή, ο έτερος Ερτζιανός θα είναι αργότερα εδώ, ο Περικλής, η Μυφτική Πενταράκη, θα σας κρατήσω συντροφιά εδώ μέχρι τις 11 να, πούμε, να δούμε τι γίνεται τριγύρω. Ο Μανώλης ο Παπαδάκης παραμένει εδώ μαζί μας, ήρθε για να μείνει και εσύ ήρθες για να μείνεις μαζί με τον καλοκαιρό. Η Γλυκερία Γρηγορίου μας φτιάχνει εδώ, τα ρυθμίζει όλα τα... και βλέπουμε και μια... Φοβερό αυτό το βίντεο του Earth News. Εντάξει, πολύ στενάχωρο το τροχαίο αυτό που έγινε στη Μυτιλίνη με τα δύο νεκρά παιδιά. Εντάξει, τρομερό. Γενικώς τα τροχαία δεν σταματάνε ποτέ να μας εκπλήσουν και να μας σοκάρουν. Και εντάξει, εμείς μιλάμε σε ένα τόπο που τα πληρώνουμε, τα έχουμε πληρώσει πάρα πολύ με αίμα, αλλά επειδή τώρα πια είναι οι κάμερες... σχεδόν παντού, σε κάθε κτίριο, σε κάθε σπίτι. Τώρα είναι και μια, άλλο ένα βίντεο σοκαριστικό με μια παράσυρση πεζής. Δεν ξέρω τώρα, είναι στενάχωρο να τα βλέπει και να τα βλέπουν κυρίως για οι άνθρωποι που εμπλέκονται, οι δικοί τους άνθρωποι και να βλέπουν ποιες ήταν οι τελευταίες στιγμές των δικών τους ανθρώπων. Πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, είπαμε εδώ στα Χανιά η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στις ρυθμίσεις των... όχι στις ρυθμίσεις, είναι σε όλα τα γραφειοκρατικά μας, στη γραμματιακή υποστήριξη, με χαρτάκια πάει και έρχεται, υπογραφές παίρνει. Στο Ηράκλειο τώρα, καλοί συνάδελφοι μαζί και χωριστά, Παράσχος Χαραμπάκης και Δημήτρης Στρατήγης και... η Ελένη Ξυλούρη εκεί, το αντίπαλο δέος για τα πάντα όλα ό,τι αφορά Ηράκλειο και ανατολικότερα. Εδώ λοιπόν είμαστε... γιατί κόλλησε τώρα το βίντεο, ο ίντερνετ. Μανώλη, βλέπεις που κόλλησε το Earth News. Μόνο σε εμάς φαντάζομαι είναι αυτό, έτσι. Μάλλον. Δεν είσαι σίγουρος, ε. Εύχομαι να είναι όλα καλά. Α, πούμε να δούμε και live. Ναι, μάλλον. Λοιπόν, είπαμε ποιοι είμαστε, είπαμε που είμαστε. Στα Χανιά είμαστε φυσικά, αλλά μας ακούτε σε όλη την Κρήτη. Είναι η ώρα αυτή κοινή με το παγκρίτιο μας πρόγραμμα. Μας, στο Ερτέκο μας βρίσκεται και μας ακούτε και όλες τις εκπομπές από τα Χανιά του Ηράκλειο και όλου του ραδιοφώνου της ΕΡΤ μέσα στο Ερτέκο, όποια στιγμή θέλετε. Στο Earth News μας διαβάζετε και μας βλέπετε μέσα από το 24ωρο κανάλι της ΕΡΤ, αλλά και στο earthnews.gr με όλες τις ειδήσεις. Όπου και να είστε, μία ΕΡΤ την έχετε μαζί σας, γιατί είναι παντού. Λοιπόν, πάμε έτσι να ακούσουμε τραγουδάκι και καλημέρα και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με παρέα, την καλύτερη παρέα, άλλωστε. Καλημέρα Γιώργο μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ευχία μου, καλημέρα στα Χανιά. Τι κάνετε?
0: Καλημέρα στο Ηράκλειο, καλά όλα, δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Καλά είμαστε. Εσείς εκεί πώς πάτε, εσύ Γιώργο? Έχουμε χάσει, εγώ έχω μπερδευτεί πολλές εγκληματικές, εσύ. Τι γίνεται?
1: Πολλές, με διάφορες παραμέτρους, έτσι. Εδώ η τελευταία, κοίταξε, έχουμε τρία χτυπήματα σε τέτοιου είδους κυκλώματα μέσα σε 10 μέρες, έτσι.
0: Ναι,
1: ξεκινώντας από την υπόθεση της οικογενειακής μαφίας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα, έτσι, των Ζωνιανών, η οποία δρούσε στο Αμάρι. Μετά έχουμε την άλλη περίπτωση που έχουμε πάλι τρεις οικογένειες να εμπλέκονται, δύο ως βασικές. Η μία που είχε έδρα εντός αγωγικών πάλι στα Ζωνιανά, αλλά δρούσε και στο Ηράκλειο. Άλλη μία από την περιοχή του Μαλεβιζίου, μάλλον δύο από την περιοχή του Μαλεβιζίου. Η μία είχε έδρα το χωριό Αχλάδα, η άλλη το Γάζι. Εκεί πέρα δεν ήταν καθαρά ο ΠΚΠ, υπάρχει και ο ΠΚΠ μέσα για κάποιους από αυτούς.
0: Ο ΠΚΠ γενικώς είναι σαν το κερασάκι στην τούρτα,
1: έτσι,
0: όπου μας...
1: Και σε αυτή την περίπτωση είχαμε και ναρκωτικά, έτσι. Αυτό είναι που διαφοροποιεί την περίπτωση, γιατί δίνει όντως έτσι μια διάσταση τύπου μαφίας της οικογένειας.
0: Να σου πω, επιδοτήσεις...
1: Δεν εμπλέκονταν όλοι με τα ναρκωτικά.
0: Να πω κάτι τώρα, ένα αστείο, έτσι. Επιδοτήσεις για αυτά τις καλλιέργειες, τις παράνομες δεν δίνουν, ε?
1: Κοίταξε, έτσι όπως το πήγαιναν κάποιοι, όχι όλοι, ξαναλέω, προφανέστατα οι επιδοτήσεις που αφορούσαν ελαιόδεντρα ήταν άλλου είδους δέντρα. Έτσι. Να το λέμε πώς είναι αυτό. Τώρα, από εκεί πέρα, η τελευταία, η χθεσινή, δηλαδή αυτή που προέκυψε με τις 20 συλλήψεις στην Κρήτη και 2 στην Αθήνα, παρακαλώ, έτσι, γιατί αυτό δεν είχε γίνει γνωστό χθες, αλλά έχουμε και 2 συλλήψεις για το ίδιο κύκλωμα στην Αθήνα, που σημαίνει ότι η ομάδα αυτή, η εγκληματική οργάνωση, δρούσε και εκτός Κρήτης. Είναι μεγάλος ο κουβάς με το μέλι του ΠΚΠ. Έχει να κάνει καθαρά μόνο με εξαπάτηση των επιδοτήσεων που προέρχονται από τον συγκεκριμένο οργανισμό, από τα ευρωπαϊκά κονδύλια δηλαδή.
0: Τα πολλά λεφτά.
1: Φέρονται 2 λογιστές από το Ρέθυμνο ως εγκέφαλοι. Από εκεί πέρα έχουμε άλλους 20 οι οποίοι θεωρούνται ότι είχαν ηγετικό αρχηγικό ρόλο, είτε ήταν λογιστές είτε ιδιοκτήτες ΚΙΔ. Και έχουμε και, αυτοί είναι συλληφθέντες τώρα, έτσι, και έχουμε και άλλα 94 άτομα σε βάρος των οποίων επίσης έχει σχηματιστεί δικογραφία για εξαπάτηση σε βάρος του ΠΚΠ. Και προφανώς αυτή είναι η παραγωγή, η κανονική ή εντός αγωγικών παραγωγή, θα εξηγήσω τι εννοώ με αυτό, οι οποίοι εισέπραξαν ποσά τα οποία δεν δικαιούνταν. Και αυτοί μπορεί να μην έχουν συλληφθεί αυτή τη στιγμή, γιατί προφανέστατα τα ποσά που εισέπραξαν δεν ξεπερνούν τις 100.000, κάτι που σημαίνει ότι είναι πλημέλημα η κατηγορία.
0: Δηλαδή, άμα πάρω εγώ 99.900, είμαι πλημέλημα.
1: 119, άμα πάρεις.
0: Ναι.
1: Είναι πλημέλημα. Εάν πάρει 120, είναι κακούργημα. Λοιπόν, δεν είναι λίγα τα λεφτά, βέβαια.
0: Μα τι
1: είτε
0: λες
1: είναι
0: τώρα?
1: 50, είτε 10,
0: τι
1: είτε.
0: Από
1: την που είναι κλεμμένα, είναι κλεμμένα.
0: Μα τι λες τώρα? Ναι.
1: Όλοι αυτοί λοιπόν οι 94, πλέον των 22 συλληφθέντων, οι οποίοι γυρίσανε παρόδο, θα μεταχθούν απόψε οι 20. Αύριο το πρωί θα βρίσκονται στην Αθήνα και μαζί με τους άλλους 2 θα οδηγηθούν απευθείας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Και αυτοί από εκεί θα δούμε τι θα γίνει, ποιοι θα παραπευθούν στην ανάκριση, ενδεχομένως κάποιοι μπορεί να αφαιθούν και ελεύθεροι με περιοριστικούς. Αυτά θα τα κρίνει βεβαίως η δικαιοσύνη, δηλαδή στο συγκεκριμένο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Οι υπόλοιποι 94, έλεγα, θα κληθούν εν ευθέτω να καταθέσουν, να απολογηθούν και αυτοί ενώπιον της δικαιοσύνης και ανάλογα με το τι θα τους καταλογιστεί, τι θα τους καταμεριστεί, θα υπάρξουν και ποινές. Και αυτό το λέω γιατί φαίνεται ότι και η ελληνική αρχή και οι ελληνικές αρχές και οι ευρωπαϊκές αρχές πάνε να κάνουν ένα συνολικό ξεκαθάρισμα τουλάχιστον σε βάθος πενταετίας, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να δούμε και γνωστούς και φίλους και συγγενείς οι οποίοι έβαλαν έτσι, ακούμπησαν ίσα λίγο το μέλι. Δηλαδή αντί να πάρουν μια επιδότηση της τάξης των 1.500 ευρώ, θα πήραν γύρω στα 4-5 χιλιάρικα, που σημαίνει ότι κάτι είχαν δηλώσει παράνομο και ξαφνικά θα βρεθούν απολογούμενοι.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι τώρα εντάξει. Θα ξεκαθαρίσει όμως η ΥΡΑ από το στάδιο.
1: Ναι. Αυτό φαίνεται ότι ακριβώς πάει να γίνει ένας έστω με βίαιο εντός εισαγωγικών τρόπο, αν μου επιτρέψεις, αν μπορούμε να πω, γιατί δεν μιλάμε για επέμβαση δικαιοσύνης. Ξεκαθάρισμα στο ποιοι δικαιούνται πραγματικά επιδοτήσεις και ποιοι δεν δικαιούνται. Και στο τι ύψος επιδότηση δικαιούται ο καθένας.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, γιατί έχουμε αυτό το γνωστό και το ακούσαμε την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η υπόθεση του ΕΠΚΠ, πραγματικούς παραγωγούς να παίρνουν χρήματα με το σταγονόμετρο και άλλοι οι οποίοι ούτε κατά επίφαση είναι παραγωγή να ξαφνικά να θησαυρίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Καλά, σε αυτό δεν το συζητώ. Κοίταξε, καλό είναι να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, γιατί έτσι δίνουν την εντύπωση σε όλους τους πολίτες που είναι νομοταγείς και δεν εμπλέκονται πουθενά και δεν παίρνουν παράνομα χρήματα και δεν, γενικώς δεν έχουν να παίρνουν από κάπου χρήματα. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ώρες-ώρες ότι είμαστε σε μια συνθήκη που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Οπότε καλό είναι να ξεκαθαρίσει αυτό.
1: Πάνω σε αυτό που είπες, το κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Θέλω να πω το εξής. Ήταν έτσι δομημένος ο τρόπος χορήγηση των επιδοτήσεων, ώστε ο καθής που ήταν κατά τη επιτίδιος, δηλαδή είτε λογιστής, είτε ιδιοκτήτης κέντρου υποδοχής δηλώσεων, τα περίφημα KID που λέμε, δεν είναι όλα μπλεγμένα, έτσι, το ξεκαθαρίσουμε. Όμως κυρίως από εκεί προήλθε η κομπίνα. Είτε λοιπόν κάποιοι λογιστές που είχαν την πονηριά στο μυαλό τους και έβλεπαν πόσο εύκολο είναι να εξαπατηθεί ο ΠΚΠ με βάση τις συγκεκριμένες διατάξεις, για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ίδιος ο ΠΚΠ, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, έτσι, που δρομολογεί τις επιχορηγήσεις.
0: Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι όταν ελήφθη αυτή η απόφαση, δεν σκέφτονταν ότι κάποιοι θα εκμεταλλευτούν αυτό.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί είπαν, ορίστε, πάρτε επιδοτήσεις να βοηθήσετε.
1: Προφανώς, θέλω να πω ότι ο τρόπος αυτός ήταν επισφαλής.
0: Ναι, ναι. Τώρα πια, κοίτα, προσγνώση και συμμόρφωση είναι αυτό.
1: Ναι, προσγνώση και συμμόρφωση.
0: Να σου πω κάτι, άλλες χώρες δεν υπήρχαν που να παίρνουν παράνομα ποσά.
1: Βεβαίως.
0: Υπήρχαν, έτσι.
1: Βεβαίως, αλλά υπενθυμίζω ότι η Ισπανία έδιωξε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Ναι.
1: Την έδιωξε.
0: Ναι, ωραία. Ναι.
1: Που σημαίνει ότι οι Ισπανοί κομπιναδόροι δεν θα βρεθούν ενώπιον της Ισπανικής δικαιοσύνης.
0: Ωραία. Εντάξει. Αυτό τώρα...
1: Η Ελλάδα προφανέστατα, θα τολμήσω να το πω, παρά τα ζητήματα που έχει... Η ελληνική δημοκρατία λειτουργεί πολύ καλύτερα από την ισπανική.
0: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Άλλες χώρες, εκτός από την Ισπανία, άλλες χώρες...
1: Και η Ιταλία, βεβαίως. Οποίοι... Και στη Γαλλία έχουμε φαινόμενα.
0: Ναι, τα περισσότερα μπορούμε, δηλαδή, το τσουβαλιάζω τώρα, αλλά οι περισσότερες περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί, έχουμε τέτοιο...
1: Αυτό δεν έχω τέτοια εικόνα. Ωραία, δεν έχω τέτοια εικόνα, αλλά όπου λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου τους επιτρέπεται να λειτουργεί, γιατί και η Ισπανία έχει υπογράψει σύμβαση, αλλά είπαμε τους έδιωξε.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελε, βρε παιδί μου.
0: Okay.
1: Θα ρωτήσουμε τον κύριο Σάντερ.
0: Ναι, έχει ψώσει ανάστημα. Το έχει.
1: Ναι, έχει ψώσει ανάστημα.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω. Ναι, εντάξει. Okay.
1: Στο προκείμενο προφυλάσσει τον ισπανικό λαό από την ισπανική δικαιοσύνη.
0: Ναι. Θέλει να εκλεγεί πάλι ο κύριο Σάντερ.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Δεν θα μπω στα δικά του. Γιατί...
0: Okay. Σωστά, έχουμε τα δικά μα και πολλά μα.
1: Δεν κάνει να μπαίνουμε στα εσωτερικά τρίτη χώρα.
0: Σωστό και άκου τα δικά μα και πολλά μα, Γιώργο. Έχουμε να ασχοληθούμε με τα δικά μα μια χαρά.
1: Λοιπόν, έχουμε, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι 20 θα μεταχθούν, είπαμε, αύριο πάνε κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θα δούμε μαζί με τους άλλους δύο ποιοι θα οδηγηθούν προς την ανάκριση, ποιοι όχι, γιατί, ξαναλέω, ο εισαγγελέας μπορεί να αποφανθεί ότι κάποιοι από τους 22 δεν χρήζουν προφυλάκηση, δεν χρήζουν κράτηση.
0: Ωραία. Μάλιστα. Ωραία, θα δείξει. Γιώργο, ναι. Εδώ είμαστε. Τώρα ξέρω ότι εσείς το ένα πίσω από το άλλο έχετε.
1: Η επικαιρότητα.
0: Απλά ξέρεις, όλο αυτό το εγκληματική οργάνωση που παλιά το είχαμε αλλιώς στο μυαλό μας και τώρα έχει πάρει μια άλλη μορφή, γιατί εγκλήματα είναι, οικονομικά εγκλήματα είναι φυσικά. Πολύ εγκληματική οργάνωση έχει πέσει, βρε παιδί μου. Δηλαδή...
1: Κοίταξε, όποιος λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και συστήνει ένα κύκλωμα. που στο προκείμενο έχει να κάνει με εξαπάτηση οικονομική, θεωρείται εγκληματική οργάνωση.
0: Ναι,
1: τύπου μαφία.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα από εκεί πέρα στην Κρήτη κάποιοι, επειδή έχουμε και κάποιες παραξενιές εδώ, συντοχρόνως, εκτός από την εξαπάτηση του ΕΠΚΠΕ, έχουν να κάνουν και με υποθέσεις εκβιασμού, εμπρισμούς, βιοπραγίες κλπ. Όπως την υπόθεση της ομάδας των Βοριζίων, ή στην άλλη περίπτωση που εξαρθρώθηκε προχθές, τη δεύτερη δηλαδή περίπτωση, έχουμε και ναρκωτικά μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα σε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες. Είναι καθαρά οικονομική η απάτη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι έχουμε να κάνουμε με καλά παιδιά 100%, γιατί ξαναλέω, δεν είμαστε δικαστές, θα αποφανθεί δικαιοσύνη. Αλλά όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι με ξένο χρήμα, με χρήμα που δεν δικαιούνται, διαβιούν ένα βίο ο οποίος δεν ταυτίζεται με το μέσο Έλληνα, σημαίνει ότι μας πιάνουν κοροϊδά όλους.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, σωστό αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι ο μόνος τώρα που έχει λόγο σε όλο αυτό είναι η δικαιοσύνη. Φίλε, μετά τις αρχές που έκαναν, είναι η δικαιοσύνη.
1: Ασφαλώς, αλλά να προετοιμάσω και την κοινή γνώμη της Κρήτης ότι θα έρθουν και άλλα τέτοια.
0: Ναι, αυτό κατάλαβα.
1: Και λέω, μην εντυπωσιαστούμε εάν ένας γνωστός μας, ένα καλό παιδί, ο οποίος για παράδειγμα είναι δημόσιος υπάλληλος, ξαφνικά βρεθεί κατηγορούμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ωραία, εντάξει. Ναι,
1: γιατί πριν από 3 χρόνια ήρθε ένας κτηνοτρόφος και του είπε, ρε φίλε, εγώ ξέρω ότι έχεις κάποια κτηματάκια, δεν μου τα υπενοικιάζεις και να τα κάνω βοσκοτόπια, να πάρεις και εσύ τη μίζα σου.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες πώς
0: το κατάλαβα, ναι, κατάλαβα, ναι. Μάλιστα, θα δούμε άμα έρθει και το καλό το παιδί. Καλό παιδί, κακό παιδί, καλό Πάσχα. Εδώ, Γιώργο, όλοι θα, άμα έχει κάποιος πάρει έστω και κάτι λίγο, πάλι θα ξεκαθαρίσει. Άλλωστε είπαμε, εμένα αυτό το ποσό τώρα μου κάνει τρομερή εντύπωση, το 100 τόσο και πίσω και το 100 τόσο και μπροστά. Δηλαδή,
1: για το ότι είναι κακούργημα και τι είναι επιμέλημα.
0: Ναι. Εντάξει, φυσικά, ο νομοθέτης έχει κάτι ξέρει παραπάνω από εμάς. Άλλοι μόνο ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε.
1: Μια οριοθέτηση.
0: Σωστό, εντάξει. Για να δούμε λοιπόν, Γιώργο. Φαντάζομαι ότι αυτό κυριαρχεί στην επικαιρότητα τώρα και δεν έχετε άλλα. Εν αναμονή των αφήξεων της Παρασκευής, έτσι.
1: Παρασκευή είναι Παρασκευή.
0: Θα τα πούμε. Εντάξει, Γιώργο, μας την καλημέρα μας στο Ηράκλειο. Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε και μετά το Ηράκλειο. Πού θα πάμε? Θα πάμε κάπου που αγαπάμε πολύ. Στα Όρη λοιπόν. Να πάμε στα Όρη να βρούμε τον Αλκιβιάδη τον Πενταράκη στο φαράγγι της Αμαριάς, εκεί στο Ξυλόσκαλο. Μπορεί να είναι και λίγο πιο κάτω γιατί έχουμε και αλλαγές από φέτος. Εργάζεται λοιπόν εκεί, τον ξέρουμε όλοι. Πρώην... επικεφαλής εκεί των εργαζομένων, τώρα είναι όμως στην ομάδα επικεφαλής ενός από τους εργολάβους, γιατί επίσης έχουμε κάποιες αλλαγές φέτος. Δεν έχει σημασία τι είναι, σημασία έχει που είναι και ποιος είναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από το Ξυλόσκαλο.
0: Τι γίνεται, λοιπόν, φέτος έχουμε αλλαγές, άργησε λίγο να ανοίξει το φαράγγι. Καταλαβαίνουμε ότι για να αργήσει υπήρχε λόγος που έγινε αυτό. Πώς πάει, θέλω λίγο να μας δώσει την εικόνα, πώς κινείται ο κόσμος αυτές τις μέρες που είναι ανοιχτό, πώς είναι σε σχέση με πέρυσι η αντίστοιχη κίνηση. Φαντάζομαι ότι μιλάς τώρα και με άλλους εκεί για το τι γίνεται. Ακούμε και το ασύρματο, να αυτά έχουν.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, γυρνάει πίσω γιατί είναι κουρασμένο ένα αντρόγινο εκεί, τουρίστες, και αναγκαστικά πρέπει να γυρίσουν πίσω γιατί υπάρχει πρόβλημα να διασχίσουν όλο το φαράγγι.
0: Μέχρι που φτάσανε?
1: Φτάσανε περίπου στο 1,5 χιλιόμετρο, στο Νερούτσκο να πούμε.
0: Α, καλά.
1: Η πρώτη πηγή. Η πρώτη πηγή.
0: Και μπήκανε μέσα με σκοπό να το περάσουν, δηλαδή. Ή...
1: Ναι, μπήκανε μέσα με σκοπό να το περάσουν, απλά καθυστερούν πάρα πολύ στη διαδρομή. Πιθανόν η κυρία να μην μπορεί να προχωρήσει, ίσως γύρισε και λίγο το πόδι. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα από καθημερινότητας.
0: Και θα γυρίσουν με κάποιο ζώο, φαντάζομαι, η γυναίκα ή...
1: Ναι, αν η γυναίκα έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, θα ανέβει με το μουλάρι πίσω, ναι.
0: Μάλιστα. Ναι, αυτά είναι τώρα, ότι μπαίνουν, θεωρούν ότι είναι κάτι απλό. Δεν είναι κάτι απλό, το έχουμε πει πολλές φορές.
1: Πάρα πολύ δύσκολο, νομίζω ότι είναι απλό, αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο. Το μονοπάτι βέβαια είναι σε πολύ καλή κατάσταση, απλά έχει τα σκαπανεβάσματα αυτά, κουράζει γιατί είναι κατηφορικό.
0: Ναι,
1: και έχει θέματα, ναι.
0: Βέβαια. Πώς πάει τώρα, πώς είναι η κίνηση σε σχέση με πέρυσι τέτοιες ημέρες, τις μέρες, πόσες μέρες συνολικά έχει μείνει ανοιχτό τώρα?
1: Άνοιξε στις 19 του Μάη, έκλεισε δύο μέρες λόγω βροχής, πηγαίνει καλύτερα, εντάξει, περίπου στα ίδια στα περισσινά επίπεδα, είναι γύρω στα 800-850 κάθε μέρα.
0: Μάλιστα. Κάποια αλλαγή φέτος που να είναι... προς τη θετική κατεύθυνση, γιατί νομίζω προς την αρνητική δεν πρέπει να έχουμε, σωστά?
1: Εντάξει, απλά έχει μπει κάποιος καινούργιος εργολάβος με καινούργια παιδιά. Εντάξει, καθημερινά μαθαίνω, ας πούμε, γιατί η εμπειρία είναι σημαντικό πράγμα.
0: Σωστό.
1: Αλλά βοηθάμε και συνεργαζόμαστε και με τα καινούργια παιδιά, οπότε πιστεύω πάμε ομαλά, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο.
0: Τα οποία είναι δικά μας εδώ κριτικά ή από αλλού?
1: Όχι, ευτυχώς είναι όλοι από Χανιά.
0: Ωραία, καλό είναι αυτό, γιατί ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Έχει διαφορά τώρα.
1: Και επίσης φέτο έχει και δύο νοσηλευτές, δύο γιατρούς, οπότε και από αυτή την πλευρά είμαστε καλυμμένοι.
0: Α, πέρυσι δεν είχαμε δύο γιατρούς, είχαμε μία γιατρό, σωστά?
1: Είχαμε μία γιατρό και δύο νοσηλευτές. Τώρα φέτο λίγο αναβαθμίσει και λίγο το...
0: Και σε μένουνε πού, είναι ένα λαξ, είναι δύο μαζί?
1: Είναι ένα λαξ με τα ρεπό τους, ο ένας μένει Σαμαριά οπωσδήποτε και οι άλλοι είναι ενδιάμεσα, ο ένας Χριστό και ο ένας Άγιο Νικόλαο.
0: Μάλιστα. Καλό είναι αυτό, γιατί...
1: Ναι, πολύ καλό είναι αυτό, βέβαια, πολύ καλό.
0: Γιατί έχεις κοντά, στα περισσότερα σημεία είναι κοντά κάποιος, σωστά?
1: Ακριβώς, ακριβώς
0: το,
1: αυτό.
0: Το κενό υπάρχει εκεί προς το τέλος, ίσως, ή όχι μετά?
1: Όχι, δεν υπάρχει κενό, διότι είναι και ο αγροτικός γιατρός της Αγίας Δουμέλης, οπότε καλυγόμαστε πλήρως.
0: Σωστό, πολύ ωραίο και αυτό, πολύ καλό νέο. Τώρα φέτος έχετε και ένα ακόμη θετικό, το ότι μπήκε και υπάρχει επικοινωνία μέχρι και μετά τη Σαμαριά, νομίζω, έτσι? Υπάρχει μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που πιάνει πλέον.
1: Υπάρχει κινητή τηλεφωνία, ναι, που πιάνει λίγο πιο κάτω από τη Σαμαριά, περίπου στο 9-9,5 χιλιόμετρο.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί
1: έχουμε καλύτερη επικοινωνία.
0: Και το δορυφορικό τηλέφωνο, νομίζω, πριν, ενώ τώρα είναι αλλιώς. Μπορείτε να σηκώσετε το τηλέφωνο να μιλήσετε.
1: Είναι
0: και...
1: πιο εύκολη επικοινωνία γενικά, ναι.
0: Ναι, σωστό. Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά το κλείσιμο αυτό, επειδή πάλι πολλή κουβέντα γίνεται, το αν θα κλείσει ή όχι, ο δρυμός έχει να κάνει με τις μετρήσεις που γίνονται τοπικά εκεί από τους τοπικούς μετρολογικούς σταθμούς που έχουν μπει και δείχνουν στο μικρό κλίμα εκεί που υπάρχει μέσα στον εθνικό δρυμό, δείχνουν κάποια στοιχεία ότι μπορεί να είναι επικίνδυνα έντονη βροχόπτωση ή αέρας κτλ. Που αυτό αυτομάτως δείχνει ότι πρέπει να κλείσει ο δρυμός. Υπάρχει πολλή κουβέντα, λέω και πάλι.
1: Για ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών γίνεται αυτό, το οποίο βέβαια είναι και θέμα επικοινωνία με τον ΟΦΠΕΚΑ στην Αθήνα. Mm-hmm. Από εκεί ξεκινάει, ας πούμε, όλη η διαδικασία. Οι τοπικοί μετεωροσταθμοί συνεργάζονται με ένα κανάλι μετεωρολογικό στην Αθήνα και βγαίνει η απόφαση αν κλείσει ή όχι λόγω καιρικών φαινομένων.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι ο ΟΦΠΕΚΑ δεν το βγάζει από το μυαλό του, παίρνει κάποια στοιχεία και λέει να κλείσουν. Το αν αυτά τα στοιχεία δεν επιβεβαιώνονται τελικώς είναι κάτι άλλο, σωστά?
1: Ναι, κοίτα, λίγο να μιλώ στον ασήμαντο. Ναι. Αυτά τα στοιχεία τα συναποφάσισαν στην Αθήνα πέρυσι. Ήταν παρόντες οι δήμαρχοι Σφακίων και Πλατανιά, ο καλογερής, ο αντιπεριφερειάρχης, ήταν ο τοπικός της Αγίας Ρουμέλης, από τον ΟΦΠΕΚΑ δύο άτομα και συναποφασίσαν.
0: Τότε αποφάσισαν από κοινού, δεν είναι αποφάσισαν.
1: Από κοινού.
0: Από κοινού,
1: ακριβώς.
0: Τότε λοιπόν, τώρα γιατί έχουμε γκρίνιες?
1: Έχουμε γκρίνιες γιατί το 6 χιλιοστά βροχής είναι, να πω και εγώ, είναι λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πρέπει να κλείνουμε 6 χιλιοστά, αλλά συναποφασίζουν και 3 μετεωρολογικοί σταθμοί γι' αυτό, οπότε βγαίνει ο μέσος όρος.
0: Κατάλαβα. Πιστεύετε ότι
1: αέρα
0: αυτό θα έπρεπε να αλλάξει και να το ξανακάτσουν ξανά στο τραπέζι, να το ξαναδούν?
1: Αυτό, ναι, ακριβώς, πρέπει να ξανακαθίσουν στο τραπέζι, να τα δουν λίγο πιο τα πράγματα.
0: Τώρα που έχουν τη γνώση και την πείρα,
1: ακριβώς,
0: το τι πώς λειτουργήσε αυτό την πρώτη φορά.
1: Ναι. Να συνεργαστούν απόλυτα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το site αυτό που υπάρχει στην Αθήνα και ο μετεωρολογικός σταθμός εδώ στο Ξυλόσκαλο και στα Μάρια.
0: Μάλιστα. Υπάρχει μια τέτοια πρόθεση, έχει γίνει μια τέτοια πρόταση, μια τέτοια
1: σκέψη? Το συζητάνε, βέβαια, το συζητάνε, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει κάτι οριστικά.
0: Μάλιστα. Για να δούμε πόσο καιρό θα τους πάρει να το συζητήσουν και να το αποφασίσουν.
1: Δεν το ξέρω, αυτό δεν το ξέρω.
0: Γιατί μπορεί να περάσει η φετινή σεζόν.
1: Ναι, γιατί από πέρυσι υπήρχε αυτή η γκρίνια, από πέρυσι
0: το
1: υπήρχε.
0: Το θυμόμαστε όλοι, ναι.
1: Όταν άρχισε να εφαρμόζεται αυτό, υπήρχε η γκρίνια από τις πρώτες μέρες ήδη, αλλά δεν έγινε κάτι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Εγώ εύχομαι μια καλή σεζόν χωρίς προβλήματα. Ας είναι όλα τα προβλήματα αυτό το απλό ότι κάποιος δεν μπορεί να συνεχίσει και γυρίζει πίσω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ας το δούνε λοιπόν το θέμα του καιρού και το θέμα της βροχής.
1: Γιατί... Οπότε βέβαια πρέπει να το δούνε. Είναι σημαντικό.
0: Ναι, φυσικά. Ωραία. Την καλημέρα μας. Τις επόμενες ημέρες θα σας επισκεφτούμε κάποια μέρα να δούμε και από εκεί, να κάνουμε και ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Γιατί με αυτά και με Κίνα δεν έχουμε καταφέρει να έρθουμε ακόμα, αλλά θα έρθουμε. Υποσχόμαστε.
1: Εντάξει, στον αέρα. Περιμένουμε. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας σε όλους εκεί.

Λοιπόν, τα όπλα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι έχουν γίνει, δηλαδή γίνεται κάτι, πάει η αστυνομία να χωρίσει, όπως στην προκειμένη περίπτωση ένας καυγάς που έγινε μεταξύ δύο γειτόνων, ενός δικού μας εδώ και ενός αλλοδαπού, στην Κίσαμο. Πήγε λοιπόν η αστυνομία να τους χωρίσει γιατί πιάστηκα στα χέρια και βρήκε 60 ο Έλληνας, 69 ο Ρουμάνος γειτονάς του, για θέματα εκεί γειτονίας τσακώθηκαν και συνέλαβαν οι αστυνομικοί και τους δύο, κάνανε έρευνα και στο σπίτι του 60χρονου του Έλληνα βρήκαν ένα πιστόλι γεμιστήρα, 182 φυσίγκια, πιστόλι φωτοβολίδων, ένα κυνηγητικό. Καλά, μπαλτά και μαχαίρι, φαντάζομαι σε όλα τα σπίτια έχει μαχαίρι και μπαλτάδες, πώς θα κόβουν τα γουλίδια άλλωστε, τα αντικριστά, γελάς Μανολάκη, ε. Και σχηματίστηκε και δικογραφία και για διατάραξη και έχουμε και τις παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων για τον 60χρονο δικό μας, αλλά θέλω να πω ότι αυτό το με τα όπλα είναι, έχει το όπλα, τα όπλα πρέπει να είναι νόμιμα. Βέβαια δεν ξέρουμε τώρα τι θα δείξει η έρευνα, αλλά όταν πάει για την νομοθεσία περί όπλων, αν ήταν νόμιμα, δεν θα πήγαινε για αυτή την νομοθεσία, λέω εγώ τώρα, γιατί δεν τα βγάλαν τα όπλα στον καυγά. Στον καυγά βγήκαν στα χέρια. Εντάξει. Έχουμε σαν τόπος, έχουμε τα θέματά μας. Το έχουμε πει πολλές φορές, θα το πούμε άλλη μία. Λύνουμε τις διαφορές μας, έχουμε τα όπλα εύκολα και δεν μιλάω τώρα για αυτή την περίπτωση, μιλάω γενικώς. Ίσως πρέπει κάποια στιγμή να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Ίσως λέω εγώ τώρα. Μακάρι να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Τώρα πάμε και στις καλές ειδήσεις. Ξέρουμε ότι ο τουρισμός φέτος πηγαίνει καλά. Υπάρχουν κάποιες γκρίνιες, υπάρχουν κάποια νίκιαστα, υπάρχουν ένα μούδιασμα από την αρχή της σεζόν λόγω και του πολέμου που, όπως βλέπουμε πάλι στην επικαιρότητα σήμερα, δεν, εκεί που πήγαινε να δείξει σημάδια αποκλιμάκωσης και ήταν λίγο κοντά στη συμφωνία κτλ. Έχουμε πάλι κάποιες απειλές, έχουμε πάλι κάτι, έχουμε τα μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι, και όσον αφορά στα στενά τουρμούς, ότι θα ανοίξουν, λέει, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Τώρα δεν είναι καλό όλο αυτό. Τέλος πάντων, μέσα σε όλη αυτή τη συνθήκη, εδώ στην Κρήτη, τα πράγματα πηγαίνουν καλά, πολύ καλά σε κάποιες περιπτώσεις. Είχαμε πάλι ένα κρουαζιερόπλοιο σήμερα. Τα κρουαζιερόπλοια είναι ήδη καθορισμένες οι αφίξεις τους από το 25 ακόμη. Πότε θα έρθουν, πού θα έρθουν, πόσοι επιβάτες, πού δένουν και δύο και τρία την ημέρα πολλές φορές. Εδώ λοιπόν τώρα στη Σούδα έχουμε ένα κρουαζιερόπλοιο με 4.000, περισσότερους από 4.000 επιβάτες που κατέπλευσε το πρωί. Αυτές τις πλωτές πολιτείες τώρα που βλέπουμε και στις φωτογραφίες και στα βίντεο και τόσες φορές που έχουμε κάνει ρεπορτάζ. Συνήθως όπου πιάνουν λιμάνι τα κρουαζιερόπλια, οι επιβάτες επιλέγουν που θέλουν να πάνε. Κάποιοι δεν θέλουν να πάνε πουθενά. Λίγοι είναι όμως αυτοί. Όσες φορές έχουμε κάνει ρεπορτάζ, βγαίνουν, βλέπουν την πόλη, βλέπουν το λιμάνι, πηγαίνουν σε εκδρομές, γιατί υπάρχουν εκδρομές για όλα τα γούστα. Πολλοί πηγαίνουν ακόμα και στην Κνωσό αυθημερών και γυρίζουν και μπαίνουν το απόγευμα, γιατί ταξιδεύουν τη νύχτα κυρίως στα κρουαζιερόπλια και τη μέρα είναι στους προορισμούς τους. Οπότε στους ανθρώπους που βρίσκονται ήδη εδώ, γιατί βρίσκονται εδώ, έχει αρκετό κόσμο, θα πω και πάλι, προστίθεται και κατά τη διάρκεια της ημέρας και χιλιάδες επισκέπτες από τα κρουαζιερόπλια βγαίνουν έξω, άλλοι πηγαίνουν σε παραλία, άλλοι πηγαίνουν πιο κοντινή εκδρομή στο Ρέθυμνο, πηγαίνουν πολύ στους αρχαιολογικούς χώρους, επισκέπτονται τους αρχαιολογικούς χώρους, στην Ελεύθερνα, όπως είπαμε στην Κνωσό, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, αυτό το κόσμο που όσοι δεν έχετε πάει πραγματικά πρέπει να πάτε και επιστρέφουν. Και έχουμε και τη λίστα με τα κρουαζιερόπλια και την Κυριακή είχαμε. Γενικώς έχουμε συνέχεια αφίξεις που είναι πάρα πολύ καλό και είναι ένα συν στο τουρισμό μας. Τώρα είναι λίγο νωρίς να πει κάποιος πώς θα εξελιχθεί η σεζόν. Ξεκίνησε με πολύ καλές προοπτικές.
παράλληλο και πάλι τα του πολέμου. Στο αεροδρόμιο Χανίων οι αφίξεις είναι πάρα πολλές, τα τσάρτερ που έρχονται από το εξωτερικό. Θα ευχηθούμε να ξεκαθαρίσει γρήγορα και το θέμα με το Ιράν και με τις ΗΠΑ και όλους όσοι εμπλέκονται και να επιστρέψουν σε μια κανονικότητα, να επιστρέψουν σιγά όλες οι χώρες σε μια κανονικότητα και να έχουμε και εμείς, θα μου πεις τώρα, μα είσαστε ένας τόπος που στηρίζεται κατά πολύ στον τουρισμό, φυσικά. Και πάρα πολλές οικογένειες ζουν από αυτό, είτε ως εργαζόμενοι, είτε ως ιδιοκτήτες, είτε ως επιχειρηματίες. Οπότε ναι, θέλουμε να πάει πολύ καλά και φέτος, χωρίς προβλήματα, να ολοκληρωθεί καλά, να κρατήσει όσο περισσότερο γίνεται η σεζόν, γιατί μόνο καλό είναι αυτό. Και φυσικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε στους ανθρώπους αυτούς να είναι αυτού του επίπεδου που πρέπει. Να είναι επαγγελματικές σε όλα τα επίπεδα μάλλον. Όχι μόνο σε αυτούς που πληρώνουν πολλά χρήματα και μπορούν και τους παρέχουμε, αλλά σε όλους όσοι επισκέπτονται τον τόπο μας, που έχει όλα τα καλά του Θεού, που είναι ευλογημένος, να είναι και οι υπηρεσίες που επιστρέφουν στους ανθρώπους που επιλέγουν τον τόπο μας ανάλογες. Λοιπόν, πάμε, τι λες Μανώλη, πάμε, πέρασε η ώρα, η επικαιρότητα είναι κάπως έτσι, μέχρι στιγμής έχουμε αυτό το θέμα που μας έχει απασχολήσει πολύ και νομίζω θα μας απασχολήσει κι άλλο με το τρίχρονο κοριτσάκι που συνεχίζει, γιατί έχει, βλέπουμε τώρα και τις προεκτάσεις που έχει η οικογένειά του, πόσα παιδιά έχει κάνει η μητέρα του, πού είναι, ποιος είναι ο πατέρας, αν έχουν το παιδί, έχει κακοποιηθεί, αν έχει, πώς έχει αποκτήσει αυτά τα τραύματα που, από τα οποία κινδυνεύει η ζωή του, τα ψέματα που έχει πει στις αρχές η μητέρα και τις έχει παραπλανήσει. Έχουμε αυτό, αλλά όλες αυτές τις ημέρες, από την Πέμπτη τη νύχτα, το κοριτσάκι αυτό δίνει μια μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ένα πλασματάκι μόλις 3 χρόνων που δεν φταίει σε τίποτα να πληρώνει τα λάθη και τις επιλογές των μεγάλων. Λοιπόν, κάπως έτσι θα σας χαιρετήσουμε σήμερα, Τρίτη, 26 Μαΐου, εδώ από την ΕΡΤ Χανίων. Ακολουθεί ο Βασίλης Φουντουλάκης με τον καθρέφτη της ενημέρωσης. Πάλι Παγκρίτιο, όχι. Δεν είναι Παγκρίτιο σήμερα, είναι εδώ στα Χανιά. Την καλημέρα μας και αύριο πάλι με καλό από τις 8 το πρωί η ενημέρωση δεν σταματάει εδώ στην ΕΡΤ Χανίων και σε πολλές περιπτώσεις και στην ΕΡΤ Κρήτης. Γεια σας και χαρά σας.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ίση αμοιβή και ίση εργασία, μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει αρμόδια Υπουργός Νίκη Κεραμέως και εντός του Ιουνίου θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Το νέο σχέδιο νόμου έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας ανεξαρτήτως φύλου. Το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο Υπουργείου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Υλοποιούμε, τόνισε, τη γραμμή 4 του μετρό και μίλησε για εξαιρετικά σημαντικό έργο, καθώς συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τα προβλήματα που δημιουργούσαν καθυστερήσεις ένα-ένα λύνονται, σημείωσε ο κύριος Δήμας. Όπως είπε, ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος, ωστόσο προχωράει, ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό που έχουμε ανακοινώσει είναι η δημιουργία του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά που σκοπεύουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026. Είναι η σύνδεση του περιφερειακού Εγάλεο με την Αττική Οδό, η γέφυρα στο Σχιστό με δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Όλο αυτό θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση, εξήγησε ο Υπουργός Μεταφορών. Έντονη διπλωματική κινητικότητα αλλά και αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούζ. Οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση κλονίστηκαν εκ νέου μετά την ανακοίνωση για τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών δυνάμεων. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό. Τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοχντάμπα Χαμενεΐ, δηλώνει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση περνώντας οριακά μπροστά από το Πασόκ, δείχνει η δημοσκόπηση της Interview για την Politik. Το Πασόκ υποχωρεί από 13,5% τον Απρίλιο στο 12,3% το Μάιο και περνά στην τρίτη θέση, ενώ την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο, δείχνοντας ότι διατηρεί αυτόνομη εκλογική δεξαμενή παρά την είσοδο Τσίπρα στη δημοσκοπική εξίσωση. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ καταραίει από το 3,1% στο 0,5%. Η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στο 5,8%, ενώ η Φωνή Λογικής φτάνει στο 3,9%. Στο ερώτημα αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει ακόμη μια θητεία στις επόμενες εκλογές, το 44% απαντά ναι, μάλλον ναι, ενώ το 45% δεν βλέπει νέα θητεία. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Σε δύο αδέλφια λογιστές με γραφείο στο Ρέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αστυνομίας αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδεσε 22 άτομα τα οποία αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Όσοι ασφαλισμένοι έλαβαν χρεωστική εκαθάριση φορών για το 2025 καλούνται να μην λάβουν υπόψη τα σχετικά ειδοποιητήρια από τον ΕΦ

0: καθώς θα υπάρξει νέα καθάριση τον Ιούνιο. Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωση του οργανισμός και αναφέρει κάποιο λάθος κατά τον πρώτο υπολογισμό των εισφορών. Από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την Ισπανία, καθώς και στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελβετία και τη Βόρεια Ιταλία, ο θερμικός θόλος ανέβασε κατά 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου πάνω από το μέσο όρο για τα τέλη Μαΐου τη θερμοκρασία και νέα ρεκόρ όλων των εποχών αναμένονται σήμερα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πρόβλεψη των μετεωρολόγων αναφέρεται σε νέο ρεκόρ άνω των 35 βαθμών και εν ανάλογη είναι η προειδοποίηση για τη Δυτική Γαλλία.
1: Ο καιρός.
0: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες, γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλη Σολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Του Μάη σήμερα, 11:13 πρώτα λεπτά, και εσείς είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 και ακούτε την εκπομπή Ό,τι της φανεί. Η Φάνη Καλαθάκη είναι στο μικρόφωνο και στην κονσόλα του ήχου ο Παράσχος Χαρλαμπάκης, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ελένη Ξυλούρη και απαντάει στα τηλέφωνα 2810-319-029 και 2810-373-400. Οι άλλες συχνότητες μας εκτός από το 97,5 είναι το 105,6 για όσους βρίσκεστε έτσι από την ενδοχώρα του Ηρακλείου και κάτω προς τον νότο, και το 102,4 για το Λασίθι. Μας ακούτε φυσικά και από την πλατφόρμα του Ερτέκο ή από το erteco.gr ή από την εφαρμογή, από όπου και αν βρίσκεστε. Ακούτε εμάς και όλους τους σταθμούς της ΕΡΤ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και όλη την περιφέρεια.

Τώρα έχει μπει στη ρουτίνα μας, θα πω, η εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων. Έτσι, κάθε 2-3 μέρες κατά μέσο όρο εξαρθρώνεται και μια καινούρια εγκληματική οργάνωση. Άλλες είναι έτσι, πολύ σοβαρές και επαγγελματικές, άλλες είναι λίγο πιο πρόχειρες, άλλες είναι, ασχολούνται με πολύ περισσότερο χρήμα, περιλαμβάνουν τέλος πάντων δικογραφίες πολύ περισσότερο χρήμα, όπως αυτή η τελευταία που εξιχνιάστηκε εχθές, παρουσιάστηκε η εξιχνίασή της εχθές, αλλά είχαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες, δύο ακόμα, με μικρότερα ποσά, δηλαδή από 80.000 η μία μέχρι 580.000 η άλλη. Τώρα όμως έχουμε μια σούμα για τη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση που λιμενόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει αγγίξει τα 3 εκατομμύρια. Είναι περίπου, είναι στα 2.733.000 ευρώ που έχουν έτσι καρποθεί κάποιοι από το 2021 μέχρι το 2024. Και μέσα σε αυτήν έχετε ακούσει πόσοι περιλαμβάνονται, 22 άτομα ανάμεσά τους, λογιστές, ιδιοκτήτες, ΚΙΔ, μισθωτές και εκμισθωτές, όλοι σε ένα κόλπο ας πούμε, σε ένα πλαίσιο ενός ξέφραγου αμπελιού, που εντάξει εδώ μοιράζουν χρήμα και πήγαν να το πάρουν. Αφού οι έλεγχοι δεν έγιναν όποτε όταν έπρεπε, έχουμε τώρα την διόρθωση να πω, του λάθους. Οπότε είναι πολλά τα λάθη που πρέπει να διορθωθούν, γι' αυτό και τόσο η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όσο και η ασφάλεια και όλοι όσοι εμπλέκονται από την αστυνομία υπό τη σκέπη και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κυρίως, αλλά και χωρίς αυτήν, έχουν τόση πολλή δουλειά να κάνουν αυτές τις μέρες. Πιστεύω ότι είναι πολλοί αυτοί που φοβούνται ακόμα, γιατί πιστεύουν ότι θα έρθει η σειρά τους σε όλη την Κρήτη, και θα αποδεχτεί αυτό τις επόμενες μέρες. Οι επισυνδέσεις κάνουν καλά τη δουλειά τους, όλα είναι καταγεγραμμένα, μιλούν πολλοί αυτοί που συλλαμβάνονται, οπότε βοηθούν πολύ στις αστυνομικές αρχές, έστω και αν δεν τα λένε όλα, βοηθούν πάντως, οπότε σίγουρα έχουμε ουρά για αυτή την ιστορία, και να έχουμε δύναμη, εύχομαι και εμείς οι δημοσιογράφοι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ακολουθούμε την σκληρή δουλειά των αστυνομικών που πραγματικά έχουν να αντιμετωπίσουν ένα δαδαλώδες τοπίο και να το αποκωδικοποιήσουν και να το παραθέσουν στις δικαστικές αρχές, και εμείς εκεί δίπλα να προσπαθούμε να καταγράψουμε περίπλοκα πράγματα που ελπίζουμε ότι θα οδηγήσουν κάπου. Δηλαδή ελπίζουμε αυτό το φαινόμενο να σταματήσει, να εξηγιανθεί ο τομέας αυτός, να στηριχθούν οι άνθρωποι που παράγουν όπως πρέπει να παράγουν και να στηρίζονται για να μένουν στους τόπους τους, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, και να μην καταφεύγουν στον τουρισμό, να γίνονται υπάλληλοι και να καταστρέφει το πρωτογενής τομέας. Είναι μια αλυσίδα πραγμάτων όλα αυτά, που ωραία τώρα βρήκαμε την άκρη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει, ή τέλος πάντων είμαστε σε καλό δρόμο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουν οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις βέβαια για αυτούς τους τομείς που έτσι ταλανίζονται κάθε χρόνο από πολλούς παράγοντες, και η παραγωγή δεν είναι ποτέ εξασφαλισμένη.

0: Τώρα εμείς σήμερα θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτό το φαινόμενο της γενικευμένης ως ένα βαθμό παραβατικότητας που υπάρχει στην Κρήτη και θέλουμε να το δούμε από μια άλλη έτσι, οπτική γωνία, από την πιο επιστημονική πλευρά του θέματος και πώς καταγράφεται αυτό από τους επιστήμονες της επιστήμης της κοινωνιολογίας, γιατί πραγματικά υπάρχουν λόγοι και αιτίες που έχει δημιουργηθεί αυτό το φαινόμενο σε ορεινές κυρίως περιοχές και θέλουμε κάπως να το πλησιάσουμε, να το αποκρυπτογραφήσουμε, να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που έχουν οδηγήσει σε αυτό το φαινόμενο και φυσικά πάντα με το βλέμμα στο μέλλον για το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Λοιπόν, για να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση, έχουμε καλέσει τον κύριο Γιάννη Ζαϊμάκη, είναι καθηγητής κοινωνιολογίας στο αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης και είναι και διευθυντής στο Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας. Κύριε Ζαϊμάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Χαίρομαι πάντα να μιλάω σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που πριν από μερικές δεκαετίες, τη δεκαετία του 1990, είχα εργαστεί σε διάφορες εκπομπές, σαν φοιτητής τότε. Οπότε.
0: Ναι, πραγματικά υπάρχει σύνδεση και αυτό είναι σημαντικό. Ευχαριστώ και εγώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θέλω να πιάσουμε λίγο αυτό το θέμα, το οποίο έχει γίνει καθημερινότητα και για μας τους δημοσιογράφους και για τους πολίτες το τελευταίο μεγάλο διάστημα και έχει να κάνει με την παραβατικότητα γενικά, είτε είναι πιο ήπια, είτε είναι ανέμακτη, είτε είναι ματηρή, είτε είναι... Εντάξει, θα τα πιάσουμε λίγο-λίγο σε όλα αυτά για να δούμε τι μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή την πραγματικότητα. Εγώ τώρα για να σας δώσω λίγο το έναυσμα, θα ξεκινούσα με αυτό το χάσμα ίσως που υπάρχει και την απουσία κάποιων πραγμάτων όπως είναι το κράτος στην ουσία του στην ορεινή Κρήτη. Θα μιλούσα αρχικά για την απομόνωση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Χωρίς να θέλω να στοχοποιήσουμε περιοχές και χωρίς να θέλω να μιλήσουμε για όλη την Κρήτη συνολικά, όμως τα πιο πολλά φαινόμενα είναι σε κάποιες ορεινές περιοχές, οπότε ας μην κλείνουμε και τα μάτια σε αυτό. Τι θα λέγατε για αυτή την πρώτη σκέψη?
1: Πρώτα απ' όλα θεωρώ σημαντικό ότι τονίσατε αυτό το στοιχείο της ορεινότητας. Mm-hmm. Δηλαδή περιοχές σχετικά απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα, όχι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες. Mm-hmm. Οι άνθρωποι εκεί έχουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα να κάνουν για να ζήσουν, να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία και δευτερογενώς με την αγροτική παραγωγή, που και τα δύο βρίσκονται σε συνθήκες κρίσης. Οι γυναίκες έχουν ελάχιστα πράγματα να κάνουν και συχνά φεύγουν από τα μέρη τους. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον αποστέρησης, αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν κάποιους άλλους, λιγοστούς, πολύ σωστά το τονίσατε ότι δεν πρέπει να στιγματίζομαι, να πλουτίζουν, να κυκλοφορούν με αυτοκίνητα πολυτελείας, να επιδεικνύουν με έντονο τρόπο αυτή τη σπατάλη χρήματος ως ένδειξη υπεροχής σε σχέση με τους υπόλοιπους. Και αυτό κοινωνικοποιείται και στις νεότερες γενιές. Το πρόβλημα με αυτές τις περιοχές είναι ότι έχουμε ένα κοινοτικό ήθος, η κοινότητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το σόι. Υπάρχει και μια παράδοση ανταρσίας, ας μου επιτρέψετε τον όρο, που ξεκινάει από πολύ παλιά, σε συνθήκες πραγματικά δύσκολες, έτσι, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, τουρκοκρατία κτλ. Δεν τα λέω μόνο εγώ, τα έχουν γράψει πολύ γνωστοί έτσι, συγγραφείς, όχι ειδικά για την Κρήτη, γενικά για την Νότια Ευρώπη και την Ελλάδα. Αυτή η παράδοση ανταρσίας γεννάει και ένα πατριαρχικό ήθος, αυτό που καμιά φορά εμείς το λέμε και λίγο καπεταναλίκη, έτσι, αυτή η αίσθηση της επιδεικτικής ανδροπρέπειας, της κρίσης όπλων, της έκφρασης τους στο δημόσιο χώρο, στο καφενείο, στα γλέντια, στις παρέες. Και είναι ένα αξιακό σύστημα που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας που αμφισβητεί ή προσπαθεί να το αλλάξει αυτό. Υπάρχει και όμως ένα κομμάτι, ένα μικρό κομμάτι, υπαρτό όμως, το οποίο υιοθετεί αυτές τις αξίες της επιδεικτικής ανθρωπρέπειας, η οποία εμπεριέχει και το στοιχείο της βίας. Και επίσης αφισβητεί το δικαίωμα του κράτους να κυριαρχεί στα μέρη τους. Ότι εδώ είναι η κοινότητά μας, είναι ο χώρος μας, εμείς διαχειριζόμαστε τα διάφορα ζητήματα. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, εμπλέκεται και ένα πελατειακό δίκτυο, είτε με τους θεσμούς του κράτους, έτσι, που γνωρίζει αυτά τα πράγματα, αλλά για λόγους εκλογικής πελατείας τα αναπαραγάγει. Αυτό είναι κάτι που πρέπει
0: να κάνει. Τα αφήνει να καλλιεργούνται, θα έλεγα.
1: Ναι, βεβαίως. Και επίσης υπάρχουν και διάφορα διεθνή πλέον δίκτυα παραβατικής συμπεριφοράς και περιφερειακά, τα οποία στρατολογούν στον κόσμο της νύχτας τέτοιες ομάδες. Ξέρουν δηλαδή ότι κάποιοι χρησιμοποιούν πολύ καλά το όπλο, κάποιοι πολύ εύκολα θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας σε διάφορα πράγματα για να πλουτίσουν, για να ξεχωρίσουν κτλ. Και υπάρχει ένας φαύλος κύκλος που δεν είναι εύκολο και να αλλάξει. Θέλει πάρα πολλές κινήσεις. Θα ήθελα να πω επίσης ότι αυτό που θίξατε λίγο για την αποστέρηση, για την υπανάπτυξη έτσι, τέτοιων περιοχών, είναι ένα άλλο τεράστιο ζήτημα. Έτσι.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Δεν έχουν εναλλακτικές οι άνθρωποι.
0: Θα πάμε. Θέλω αυτό πάρα πολύ να το συζητήσουμε. Και για το θέμα των εναλλακτικών που δεν έχουν οι άνθρωποι και πραγματικά όταν εκεί δεν υπάρχει το κράτος, γιατί είπατε ότι αμφισβητείτε το δικαίωμα του κράτους να υπάρχει εκεί. Αυτό όμως ξεκίνησε. Είναι λίγο ποιος κάνει το αυγό η κότα ή το... Καταλάβατε. Το κράτος υπήρξε ποτέ εκεί με έναν τρόπο ήπιο για να παραμείνει και με έναν τρόπο ελεγκτικό. Δηλαδή υπήρχαν δομές εκεί για να μπορέσουν οι άνθρωποι να βρίσκουν πράγματα να κάνουν, να τους προσφέρονται διέξοδοι ή όχι. Το κράτος όταν ακριβώς, το κράτος, θα μου πείτε, αλλά το κράτος ήρθε λίγο καθυστερημένα και με άλλο ρόλο, νομίζω.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι αυτό που λείπει είναι ένα σοβαρός και μακροπρόθεσμος, τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει εδώ και τώρα, κοινωνικός σχεδιασμός για το πώς θα αναπτυχθεί αυτός ο ορεινός όγκος της Κρήτης. Έτσι, όχι μόνο της Κρήτης και σε άλλες περιοχές. Αυτό σημαίνει ήπια μοντέλα ανάπτυξη που λαμβάνουν υπόψη της ιδιαιτερότητας αυτών των περιοχών. Τι μπορούμε να αναπτύξουμε? Δεν θέλουμε να καταστρέψουμε αυτούς τους τόπους. Θέλουμε, ας πούμε, να ενισχύσουμε τον οικολογικό τουρισμό, τον περιβαλλοντικό τουρισμό, τον γαστρονομικό τουρισμό, να δώσουμε κίνητρα στους ανθρώπους. Επίσης, πρέπει να αναπτύξουμε κοινωνικές υπηρεσίες. Τα προβλήματα παραβατικότητας δεν λύνονται εύκολα μόνο με κατασταλτικούς τρόπους, διότι αυτό ακούγεται διαρκώς. Χρειάζεται ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο. Χρειαζόμαστε εκεί ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, χρειαζόμαστε κοινωνιολόγους για ευρύτερα προγράμματα εστιασμένα στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Χρειάζομαστε συμβουλευτικοί. Χρειαζόμαστε να ενδυναμωθούν τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι, κοινωνία των πολιτών που κάνει μια συγκινητική προσπάθεια. Έτσι. Αυτή είναι η άλλη πλευρά την οποία δεν πρέπει να παραμελήσουμε. Λείπει όμως ο μακροπρόθεσμος και σοβαρός σχεδιασμός. Και λείπει και ένα μοντέλο ανάπτυξης, αν θέλουμε να μείνουν εκεί νέοι άνθρωποι. Τι ευκαιρίες έχουν τα νέα παιδιά? Επειδή έχουμε κάνει μικροέρευνες σε ορεινές περιοχές, τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά περιμένουν να τελειώσουν το σχολείο, να πάνε στην πόλη, να φύγουν από τις περιοχές τους, να βρουν ευκαιρίες να εργαστούν κτλ. Ένα μικρό μέρος μένει. Τι αιστείες κοινωνικότητας υπάρχουν εκεί? Τι χώροι διασκέδασης, ψυχαγωγίας μπορεί να βρει ένα νέο παιδί, ας πούμε, στα Στερούσια ή στο Ψιλορίτη κτλ. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε συντονισμένα και να διαμορφωθούν οι κατάλληλοι όροι σε συνεργασία τόσο με το κεντρικό κράτος που πρέπει να χρηματοδοτήσει έτσι, και να δώσει, και να δώσει προτεραιότητα σε αυτές τις περιοχές. Όχι γενικά για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, αυτό είναι άλλο ευρύτερο θέμα. Την ανάπτυξη αυτών των συγκεκριμένων περιοχών.
0: Σε κοινωνικό
1: επίπεδο. Πρέπει να συνεργαστεί και η τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνία των πολιτών.
0: Ναι. Είναι πράγματα που πραγματικά θέλουν πάρα πολύ χρόνο και χρόνια για να γίνουν. Και δεν ξέρω, επειδή είπατε για το σχολείο, υπάρχει το φαινόμενο και της μαθητικής διαρροής σε αυτές τις περιοχές, δεν υπάρχει? Δηλαδή το θέμα του αν τα παιδιά λαμβάνουν την εκπαίδευση που χρειάζεται. Η παιδεία είναι κάτι άλλο, αλλά τουλάχιστον την εκπαίδευση που χρειάζεται για να ανοίξουν τα φτερά τους αύριο μεθαύριο, για να διαβριθούν οι επιλογές τους. Αυτό το φαινόμενο δεν παίζει ρόλο επίσης?
1: Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι, πολλά παιδιά δεν έχουν το εκπαιδευτικό κεφάλαιο ή πολλά παιδιά δεν έχουν πιστεί ότι το σχολείο θα τους προσφέρει κάτι το ιδιαίτερο. Έτσι, ναι. Να τους ανοίξει τον ορίζοντα, να αναζητήσουν διαφορετικές ευκαιρίες. Κάποιοι παγιδεύονται από το ότι υπάρχει ένα δίκτυο εκεί που σε επιτρέπει τον εύκολο πλουτισμό μέσα από διάφορες διαδικασίες. Και νέα παιδιά μπαίνουν μέσα σε αυτούς τους δρόμους. Έτσι. Ναι. Δεν φταίνε τα παιδιά. Φταίει το κοινωνικό περιβάλλον και ο τρόπος, ας πούμε, που αναπαραγάγονται αυτές οι μορφές, αυτή η λεγόμενη παράδοση ανταρσίας. Αν θέλετε, ναι, θα σας πω εδώ μια θεωρία που την βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν θα την εφαρμόσουμε πιστά, αλλά είναι μάλιστα από το μέντορά μου, το συγχωρεμένο τον Στάθη Δαμιανάκο, ένας κορυφαίος κοινωνιολόγος που έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Γαλλία. Η θεωρία του για την παράδοση ανταρσία έλεγε ότι σε ορεινές περιοχές της Βαλκανικής και στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί μία παράδοση ανυπακοής ανταρσίας για διάφορους λόγους ιστορικούς, τους κατανοούμε όλοι μας νομίζω πάνω κάτω, τους αναφέραμε και στην αρχή, και τα μέλη αυτών των ομάδων λειτουργούν θεωρώντας τις κοινότητες και τα σόγια τους ως φορείς εξουσίας και δεν επιτρέπουν στο κράτος να παρέμβει μέσα σε αυτά τα δίκτυα. Αυτό το κοινοτικό ήθος έχει και θετικά στοιχεία, έχει και πάρα πολλά αρνητικά. Και λέει ότι στις σύγχρονες εποχές, μιλώντας για σύγχρονες εποχές, ο Στάθης Δαμιανάκος λέγε την μεταπολεμική περίοδο, έτσι, αλλά έχει ενδιαφέρον να το σκεφτούμε για σήμερα. Αυτές οι κοινότητες και οι νέοι άνθρωποι που μεγάλωναν σε αυτό το περιβάλλον είχαν τρεις επιλογές. Η μία επιλογή είναι να συνδεθούν με κινήματα αφισβήτησης, επαναστατικά κινήματα, με πολιτικές δράσεις ανυπακοής και έφερνω ως παράδειγμα το ΕΑΜ. Η δεύτερη επιλογή είναι να ενσωματωθούν στα σώματα ασφαλείας. Δηλαδή πολλοί από αυτούς μπαίνανε είτε σε στρατιωτικές σχολές ή διοριζόταν με διάφορους τρόπους από ένα πελατειακό κράτος και εκεί αυτό το, η αδυναμία τους, έτσι, αυτό το χάμπι τους με τις πολεμικές τέχνες, με τη χρήση όπλων, με την οπλοφορία κτλ. Έβρισκε κάποια έκφραση. Και ένα τρίτη περίπτωση, η οποία είναι πιο αρνητική, είναι η σύνδεσή τους με παραβατικές ομάδες και το πέρασμά τους στην παραβατική ή την εγκληματική συμπεριφορά. Εδώ κάπου έχουμε και τα τρία στοιχεία. Αυτό πάντως το πέρασμα σε παραβατικές συμπεριφορές είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Είναι ένας κύκλος που υπάρχει και εκεί θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες δράσεις για να αποτρέψουμε και προληπτικές και σε κάποιο βαθμό κατασταλτικές όταν πια τέτοιο. Αλλά το ζήτημα της πρόληψης είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Το να ενδυναμώσουμε δηλαδή την κοινωνία των πολιτών, το να δώσουμε κίνητρα σε νέους ανθρώπους να μείνουν, να δημιουργήσουν, να συζητήσουν στο σχολείο, εκεί είναι που χρειάζονται οι ειδικοί επιστήμονες για να κάνουν συμβουλευτική, για να κάνουν ένα βιωματικό σχολείο ευχάριστο για τα παιδιά. Δηλαδή οι άνθρωποι εκεί έχουν διαφορετικές κλίσεις. Ας τους καλλιεργήσουν την αγάπη για το βουνό, για την φύση. Ας κάνουν δράσεις, ας κάνουν βιωματικές πρακτικές. Δηλαδή θέλουμε σημαντικές αλλαγές και έμπνευση. Γιατί αυτοί οι τόποι παράγουν και ενδιαφέροντες επιστήμονες και ενδιαφέρουσες ιδέες. Και είναι κοντά στη φύση, δηλαδή μπορούμε να συμβάλλουμε σε μια κοινωτική ανάπτυξη η οποία να είναι προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των ξεχωριστών τόπων, που σε μια συνθήκη υπερτουρισμού και τουριστικοποίηση των πόλεων μπορεί να είναι και κάτι το εναλλακτικό. Εγώ δηλαδή με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παίρνω καμιά φορά το αυτοκίνητό μου και πηγαίνω σε ορεινές περιοχές, πηγαίνω σε ένα παλιό καφενείο, πίνω ένα καφέ, συζητώ με τους ντόπιους, βλέπω ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Ας τα αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα πράγματα με ένα όμως προσεκτικό τρόπο και που δεν έρχεται σε σύγκρουση με αυτές τις ποινωτικές αξίες που έχουν και τα θετικά τους χαρακτηριστικά. Την αλληλεγγύη, τη συνεργασία, την έκφραση μέσα από τη μουσική, το χορό. Έτσι.
0: Το μοίρασμα. Είναι αυτό μοίρασμα. Το κοινωτικό ήθος που είπατε, το οποίο έχει δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι αυτή, η πολύ καλή για τις κοινότητες αυτές. Η άλλη όμως πλευρά είναι αυτή που θέλει να αυτοδικήσει ενδεχομένως, θέλει να επιλύσει τις διαφορές εκ των έσω, θέλει να μην απευθυνθούν στη δικαιοσύνη. Θυμάμαι ότι το μότο, αν μπορούσα να πω, πολλών ανθρώπων, των περισσότερων, τότε που είχε γίνει εκείνη η φοβερή ιστορία στα Ζωνιανά το 2007, ήταν «εγώ δεν βλέπω, δεν ακούω, δεν μιλάω». Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί θα ήταν προδότες αν λέγαν κάτι ή αν άνοιγαν τα στόματα γενικότερα ή αν καλούσαν την αστυνομία σε μια προηγούμενη φάση πριν γίνουν αυτά που έγιναν. Οπότε είναι σαν να είναι ένα ξένο σώμα το κράτος, σαν να είναι απέναντί τους, όχι το κράτος με την ευρύτερη έννοια. Οπότε κάπου έχει γίνει το λάθος σε αυτές τις περιπτώσεις. Νομίζω ότι πρώτα την ευθύνη την έχει αυτός που βρίσκεται ψηλότερα. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε.
1: Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Και φοβάμαι πολύ πως εκπρόσωποι της πολιτικής εξουσίας, της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας, έχουν χρησιμοποιήσει πάρα πολύ αυτά τα κοινοτικά δίκτυα, τα σόγια, τα οποία αλλάζουν πολιτική συμπεριφορά ανάλογα και με τα συμφέροντά τους και τα λοιπά. Ένα μέρος τους τουλάχιστον.
0: Λοιπόν, θέλω να το συζητήσουμε αυτό. Θα μου δώσετε λίγα δευτερόλεπτα να κάνουμε μια μικρούλα διακοπή, γιατί πρέπει να την κάνω τώρα, και μη φύγετε, θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό.
1: Εντάξει.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Λοιπόν, ήταν λίγων δευτερολέπτων η υποχρεωτική αυτή διακοπή. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο που μας περιγράφατε, κύριε Ζαϊμάκη, για τα σόγια και το ρόλο τέλος πάντων αυτών των δικτύων, πείτε μου δύο λόγια παραπάνω γι' αυτό. Πώς συντηρείται και από ποιους συντηρείται και γιατί συντηρείται?
1: Κοιτάξτε, αυτό συντηρείται από το πολιτικό σύστημα και τους τρόπους που αναπαραγάγεται στη χώρα μας. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή η σχέση βουλευτή με τα τοπικά πελατειακά δίκτυα πάντα ήταν ισχυρή. Mm-hmm. Το είδαμε και στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το έχουμε δει και παλαιότερα, ή ας πούμε διορισμούς ανθρώπων από αυτές τις περιοχές, αυτό που σας είπα, στα mm-hmm. σώματα ασφαλείας.
0: Ναι, κατόπιν ενεργειών μου λέγανε.
1: Ναι, ναι. Οπότε αυτό είναι ένας πολύ ισχυρός δεσμός πελατειακός, ναι, που φτιάχνει σχέση πατρονίας και προσέξτε, mm-hmm. εδώ η μεγάλη ευθύνη είναι των πολιτικών. Τα mm-hmm. πράγματα έχουν αλλάξει, οι κοινωνίες εξελίσσονται, μεταρρυθμίζονται, mm-hmm. εξυγχρονίζονται. Είναι τραγικό που ακόμα στην Ελλάδα λειτουργούμε με τέτοιους όρους μικροσυφέροντος. Και δεν περιμένω από τον πολίτη που ζει σε μια τέτοια περιοχή με τις ανάγκες που έχει αυτή η περιοχή να αλλάξει αυτό το σύστημα. Mm-hmm. Βέβαια και αυτός θα πρέπει κάποια στιγμή να μπει σε μια διαδικασία κοινωνικής συνειδητοποίησης, mm-hmm. έτσι, να δούμε τα ζητήματα όχι ατομοκεντρικά αλλά συλλογικά, mm-hmm. και πέρα από αυτό το κοινοτικό ήθος, γιατί είπαμε ότι το κοινοτικό ήθος είναι σημαντικό, έτσι, έχει τις θετικές του διαστάσεις, αλλά όταν το κοινοτικό ήθος φτάνει σε τέτοιο σημείο που καταπατά δικαιώματα άλλων κοινωνικών ομάδων, άλλων προσώπων, ή είναι σβάρος, ας πούμε, της ευρύτερης κοινωνίας, mm-hmm. τότε αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Και να επανέλθω όμως, το μεγάλο ζήτημα είναι η πολιτική μας σταγή. Mm-hmm. Εδώ θα πρέπει να αλλάξουν νοοτροπίες, αντιλήψεις και ιδέες. Mm-hmm. Ό,τι και αν συμβαίνει αυτό. Γιατί πιστεύω ότι και σήμερα αυτό που συμβαίνει είναι μια υπόγεια έτσι, διαδρομή και μια διαδικασία συγκάλυψης mm-hmm. Αυτών των πρακτικών mm-hmm. από το πολιτικό μας σύστημα. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ η λογική ότι μας ψηφίζουν και είναι συντεταγμένος κόσμος αυτός, είναι μεγάλα σόγια που έχουν πολλούς ψήφους και από αυτούς εξαρτάται και ίσως και η εκλογή μας στον τάδε νομό και τα λοιπά.
0: Και κλείνουμε τα μάτια και κάνουμε πως δεν υπάρχει τίποτα και όλα είναι καλά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα παλιό εργαλείο, το οποίο όμως είναι άχαστο, που λένε οι, που λένε οι νεότεροι. Είναι άχαστο και έχει, δυστυχώς έχει τα αποτελέσματα που θέλουν. Τώρα,
1: και να σας πω κάτι σε αυτό. Ναι. Και έχει μοιηθεί δυστυχώς και η κοινωνία.
0: Έχει
1: μοιηθεί η τοπική κοινωνία σε αυτό. Δηλαδή, δυστυχώς, πάρα πολλοί ψηφοφόροι επιλέγουν τις επιλογές τους, επιλέγουν την ψήφο τους ή τη στράτευσή τους σε κάποιο χώρο με βάση το πώς το αντίστοιχο κόμμα θα σταθεί απέναντι σε τέτοιου είδους συμπεριφορές και τα λοιπά, και πολλές φορές σε σχέση με συγκεκριμένους βουλευτές. Ναι. Δηλαδή επιλέγουν τον τάδε βουλευτή γιατί αυτός θα μας βοηθήσει, ας πούμε, να φτιάξουμε τα χαρτιά μας, γιατί υπάρχει ένα κύκλωμα γύρω από τον βουλευτή που βοηθάει σε αυτές τις διεργασίες, όχι απαραίτητα ότι γνωρίζοντας ότι είναι πλήρως παραβατικές κτλ. Αλλά ας πούμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα μεσολαβήσουμε, θα κάνουμε κάποιες ενέργειες κτλ. Δηλαδή, επειδή τόνισα πάρα πολύ το ρόλο τον από πάνω και ή από κάτω, κάποια στιγμή θα πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία κοινωνικής συνειδητοποίησης και διεκδίκησης της αξιοπρέπειάς τους, που πρέπει να μπαίνει πάνω από τέτοιου είδους λογικές.
0: Μα αναρωτιέμαι, αν κάποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στον εύκολο πληθυσμό, γιατί στην αρχή ξεκινήσαμε και μιλήσαμε για επιβίωση. Δεν μιλάμε τώρα για επιβίωση εδώ πέρα, μιλάμε για πάρα πολύ χρήμα, εύκολο χρήμα, το οποίο είναι πολυθελκτικό προφανώς. Και αν μάθεις κιόλας έτσι, αν μάθεις αυτό χωρίς να κοπιάσεις, αυτό θέλεις μετά, δεν θες κάτι άλλο. Αλλά για να είσαι σε μια κοινωνία που τη σέβεσαι, πρέπει και να σε σέβεται. Πρέπει, ας πούμε, να υπάρχει αξιοκρατία, για παράδειγμα. Να παίρνει ο καθένας αυτά που δουλεύει. Πρέπει να νιώθεις ότι σε υπολογίζει, ότι είσαι υπαρκτή οντότητα στην κοινότητά σου και όχι απλώς ένας αριθμός όταν γίνονται εκλογές. Δηλαδή, αν εσύ βιώσεις την αξία σου μέσα από το κράτος, από το πολιτικό σύστημα, νομίζω τότε θα επιστρέψεις και σεβασμό. Αν δεν βιώσεις την αξία σου, τότε θα θες απλά να το απομυζήσεις, να το εκμεταλλευτείς. Και αν είναι τόσο εύκολο, είναι πολύ απλό. Είναι δηλαδή φαύλος ο κύκλος και στρεβλός και δεν ξέρω πραγματικά πώς. Νομίζω ότι είναι μια παράδοση πολύ περισσότερων χρόνων από τις δεκαετίες μετά τον πόλεμο. Νομίζω ότι πάει πολύ πίσω αυτό και δεν ξέρω πώς μπορεί να ξεριζωθεί. Τώρα στη σύγχρονη εποχή τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πώς επιδρούν σε αυτό? Εγώ θα σας πω μια εικόνα που είδα προχθές, θα μου πείτε λίγο την απάντησή σας. Έξω από τα δικαστήρια, σε υπόθεση για ναρκωτικά, ΟΠΕΚΕΠΕ, όπλα κτλ., ήταν μια πολύ παραδοσιακή κριτική φιγούρα, με το σαρίκι του, με τα στιβάνια του. Καθόταν ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας στα σκαλιά του δικαστικού μεγάρου και έβλεπε στο TikTok ή κάπου, τέλος πάντων, σε ένα από αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, έβλεπε πιστόλια. Ειλικρινά το έβλεπα και λέω, δεν αλλάζουν τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια άλλη σημαντική διάσταση που θέλει και πολύ διερεύνηση. Ναι. Δηλαδή τα social media έχουν ανοίξει ένα νέο χώρο για την έκφραση του θυμού, της αγανάκτησης, συνωμοσιολογικών θεωριών, απλουστευτικών προσεγγίσεων, λαϊκίστικων απόψεων.
0: Ναι, ναι. Και την επίδειξη όμως αυτές τις περιπτώσεις.
1: Την επίδειξη πάρα πολύ, την ιδιαιτερότητα, ας πούμε, της κριτικής μαγιάς και υπερηφάνειας που, ας πούμε, παρουσιάζεται με ένα τέτοιο τρόπο που κάνει και την ουσία του. Ναι. Έτσι. Ναι, είναι αλήθεια ότι στα social media, εάν μπει κανένας, θα δει αυτές τις συμπεριφορές για τις οποίες συζητάμε, δηλαδή, ας πούμε, την οπλοχρησία, ας πούμε, σε ένα γάμο, ναι, να προβάλλεται και με δεκάδες θετικά σχόλια που δείχνουν ότι αυτό το σύστημα της ανδροπρέπειας, της επιδεικτικής ανδροπρέπειας, είναι βαθιά ριζωμένο. Μα το βλέπουμε σε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Και επίσης, επειδή αναφέραμε για τον εύκολο πλουτισμό, που πραγματικά είναι ένα φαινόμενο, έτσι, που επηρεάζει αυτά που συζητάμε εδώ πέρα, Ο εύκολος πλουτισμός δίνει δύο πράγματα. Ένα, μια οικονομική άνεση να ζήσεις ευχάριστα κτλ. Και ιδιαίτερα σε μια τέτοια κοινωνία. Έτσι. Και δεύτερον, κοινωνικό κύρος και γόητρο. Δηλαδή, προβάλλονται αυτά τα δύο πράγματα, το αμάξι 4x4, η υπερπολιτελεία, οι βόλτες, οι γρήγορες ταχύτητες, έτσι.
0: Το κέρασμα, το κέρασμα δεν είναι...
1: Το κέρασμα, το επιδεικτικό κέρασμα, παλαιότερα θυμάμαι οι σαμπάνιες, η επιδεικτική κατανάλωση λουλουδιών σε νυχτερινά μαγαζιά, στον κόσμο της νύχτας, έτσι. Όλα αυτά προσλαμβάνονται σαν κάτι το διακριτό, σαν ένα στοιχείο, ας πούμε, της κριτικής ταυτότητας ορισμένων ομάδων και επηρεάζει πάρα πολύ τους νέους. Έχει τύχει έτσι σε διάφορες μικροέρευνες που έχουμε κάνει να συνομιλήσω με νέα παιδιά και είναι εντυπωσιακό πώς γοητεύονται από τέτοιου είδους πρακτικές που από τη μία έχει το στοιχείο της οικονομικής αναβάθμισης, έτσι, ένα φτωχό παιδί ξαφνικά γίνεται πλούσιος, έχει τέτοιο κτλ. Και δεύτερον, αυτό γίνεται με μια στάση αποδοχής της κοινωνίας, του δίνει κύρος και γόητρο. Γι' αυτό λέμε είναι ένα βαθιά ριζωμένο αξιακό σύστημα που έχει λίγο μεταμορφωθεί έτσι στις σημερινές εποχές, γιατί οι ευκαιρίες εύκολου πλουτισμού σήμερα, όταν μπει σε αυτά τα δίχτυα βέβαια, που είναι ένα ερώτημα πώς γίνεται αυτή η στρατολόγηση, πώς μπαίνουν, διότι ένας που χρησιμοποιεί τα όπλα, ας πούμε, στην ορεινή Κρήτη, δεν σημαίνει ότι θα είναι παραβατικός, δεν πρέπει να φτάσουν σε τέτοιες απλουστεύσεις, αλλά κάποιοι γίνονται. Το πώς γίνεται αυτή η μεταπίδηση από ένα κοινοτικό αξιακό σύστημα που προβάλλει την επιδεικτική ανδροπρέπεια, τη χρήση όπλων ως στοιχείο της κριτικής ιδιαιτερότητας, ταυτότητας, τη σχέση της με ένα μακρινό παρελθόν που πολεμούσαμε τους Ναζί, που πολεμούσαμε, ας πούμε, στον Εμφύλιο κτλ. Κτλ. Και το, ή την τουρκοκρατία και το μεταφέρει σήμερα. Αυτό είναι ένα, αλλά το άλλο θέμα, το πώς ας πούμε υπάρχει αυτή η σύνδεση με παραβατικά δίχτυα που φαίνεται να είναι είτε τοπικά, είτε εθνικά ή ακόμη καμιά φορά είναι και σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι, η διακίνηση ας πούμε ναρκωτικών ουσιών και τα λοιπά. Αυτό θέλει πολύ διερεύνηση και πολύ μεγάλη προσοχή. Πάντως, σε αυτό που θα μπορούσαμε να παρεύουμε ως κράτος, ως τοπική κοινωνία μέσα από, από τους συλλόγους και τις διάφορες κοινωνικές ομαδοποιήσεις που διαμορφώνονται σε τοπικό επίπεδο και από την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι σε αυτό το αξιακό σύστημα, ναι, ας ενισχύσουμε το κοινοτικό ήθος, αλλά μέσα σε ένα ορισμένο πλαίσιο που σέβεται το δημοκρατικό παιχνίδι, που σέβεται τα δικαιώματα του άλλου, που σέβεται τις διαφορετικές πολιτισμικές στάσεις και αντιλήψεις. Εκεί θέλει δουλειά, στο σχολείο, θέλει στη γειτονιά, θέλει στο χωριό, έτσι, και νομίζω ότι κάποια βήματα γίνονται, έτσι. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δουλεύουν πάνω σε αυτό το κομμάτι, υπάρχουν σύλλογοι που κάνουν ενδιαφέρουσες δράσεις, κάποιες εκδηλώσεις το καλοκαίρι είναι αξιέπαινες. Και πρέπει και να τις ενισχύσουμε και σας λέω ότι όλα αυτά θέλουν και ένα συνολικότερο σχεδιασμό.
0: Πάντως εγώ έχω παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια μία σε εισαγωγικά έκρηξη δημιουργίας πολιτιστικών συλλόγων στην Ήπεθρο, που σημαίνει ότι οι νέοι άνθρωποι θέλουν και να επιστρέψουν, κάτι να αφήσουν, κάτι να πάρουν από τον τόπο τους, κάπως να ξεφύγουν, αλλά και να ενισχύσουν τη σχέση, να ξεφύγουν από αυτά που ζουν στην καθημερινότητα ενώ, αλλά και να ενισχύσουν και τις σχέσεις τους με τις ρίζες τους ίσως. Βλέπω μία άνθηση σε αυτό το τομέα, το οποίο είναι πολύ θετικό φυσικά.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, ναι. Καταρχήν, σε ένα κόσμο που αλλάζει σε όλα τα επίπεδα, όχι πάντα προς το καλύτερο. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι σήμερα είναι πιο ευτυχισμένοι από ό,τι ήταν πριν από 20
0: αυτό
1: χρόνια.
0: Είναι μεγάλο ζήτημα.
1: Ναι, μπορεί να έχουμε περισσότερες οικονομικές ανέσεις και τα λοιπά, αλλά σημαντικά υπαρξιακά προβλήματα παραμένουν. Δείτε, ας πούμε, τι γίνεται με τα περιστατικά κατάθλιψη νέων παιδιών και τα λοιπά.
0: Έτσι,
1: τα social media και το πόσο έχουν αλλάξει, ας πούμε, τον τρόπο εκπαίδευσης, τον τρόπο σκέψης, τον ελεύθερο χρόνο των νέων παιδιών και των μαθητών. Μέσα λοιπόν σε ένα περιβάλλον ανασφάλειας υπάρχει αρκετός κόσμος που επιδιώκει αυτό που είπατε, να επιστρέψει στους τόπους τους και το βλέπει αυτό με νοσταλγικό. Πηγαίνετε το καλοκαίρι στο οροπέδιο Λαστιτίου και θα δείτε πόσοι άνθρωποι που έχουν εκεί ένα παλιό σπίτι. Οι κάτοικοι του οροπεδίου είναι ένας πολύ μικρός αριθμός, αλλά το καλοκαίρι θα δείτε πόσοι άνθρωποι γυρνάνε στα σπίτια τα πατρογονικά έτσι, ή στα εξοχικά τους, για να ξανασυνδεθούν με αυτούς τους ωραίους ξεχωριστούς τόπους. Και είμαι βέβαιος ότι αν υπήρχαν οι κατάλληλοι σχεδιασμοί, ένα μέρος του κόσμου, δεν λέω πάρα πολύ, θα μπορούσαν να επιστρέψουν πίσω στα μέρη τους. Mm-hmm. Υπάρχουν εγκατελειμμένα χωριά με ωραία πετρόκτητα στα σπίτια, ας πούμε, στο Δήμο Βιάννου. Μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε ακόμη και για κάποιον που μπορεί να θέλει να έρθει από το εξωτερικό, ένας νομάδας, ψηφιακός νομάδας, και θέλει να μείνει σε ένα τέτοιο μέρος που είναι κοντά στη θάλασσα κτλ. Υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης, αλλά πρέπει να δοθούν σοβαρά κίνητρα. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, παλιά σπίτια που ανήκουν στο δημόσιο, δηλαδή σχολείο, νηπιαγωγεία, που έχουν κλείσει, έτσι, ένα κτηριακό δυναμικό που ήταν σε αξιοποιητό, έχουν αξιοποιηθεί για να δοθούν σε εκπαιδευτικούς ή σε πολίτες που θέλουν να μείνουν εκεί πέρα. Τέτοιες πρωτοβουλίες τις χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε δηλαδή να δώσουμε κίνητρα για κάποιους ανθρώπους να ζήσουν εκεί, σε αυτούς τους τόπους.
0: Πρωτοστάτησε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου σε αυτό. Αυτό που δεν ξέρω είναι, ήταν μεγάλο το κόστος που απομίστηκε ο Δήμος για να κάνει αυτές τις αναπαλαιώσεις? Δηλαδή είναι κάτι που είναι απαγορευτικό? Θα μας πούνε οι Δήμοι ότι δεν έχουμε λεφτά, για παράδειγμα?
1: Κοιτάξτε, όντως οι Δήμοι δεν έχουν χρήματα, έτσι. Αλλά δεν νομίζω ότι το κόστος είναι τόσο πια μεγάλο. Δεν λέω, ο κάθε Δήμος μπορεί να φτιάξει, ας πούμε, αυτό που μπορεί. Και εν πάση περιπτώσει μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση για ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα που αφορά την κατοικία, ξέρετε τι πρόβλημα υπάρχει.
0: Να συστρατευτεί κάπως και να... Ναι.
1: Έτσι, να συστρατευτεί ή να διεκδικήσει χρηματοδοτήσεις σε πανελλήνια προγράμματα επιδότησης τέτοιων διαδικασιών. Έτσι, ναι. Και να μπορούμε να έχουμε ένα κίνητρο για να μπορέσει κάποιος να αγοράσει ένα σπίτι ή να μείνει σε ένα σπίτι χωρίς να έχει όλα αυτά τα ζητήματα που βλέπουμε με τη μη προσιτή κατοικία, ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Στην Ήπεθρο υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Το θέμα είναι να ζωγονηθεί γενικά η Ήπεθρος, να έχουν δουλειές οι άνθρωποι, να βρούμε πράγματα να κάνουν.
0: Επειδή έχετε μια πολύ καλή εικόνα της Ηπέθρου και της ορεινής Ηπέθρου στο Ηράκλειο τουλάχιστον, δεν ξέρω. Ξέρω ότι έχετε κάνει μια έρευνα ή την κάνετε ακόμα στα Αστερούσια. Δώστε μου μια εικόνα για αυτή την περιοχή που είναι πιο υποβαθμισμένη, νομίζω.
1: Ναι, κοιτάξτε, οι έρευνες που κάνουμε για τα ζητήματα υλικής και κοινωνικής αποστέρησης αφορούν όλη την Κρήτη, αλλά έχουμε εντοπίσει ορισμένες περιοχές όπου το πρόβλημα είναι αυξημένο. Ναι. Τέτοια παραδείγματα είναι τρεις δήμοι στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Είναι η Βιάνος, είναι η μόνη περιοχή που όλα τα χωριά έχουν μια καθοδική τάση σε σχέση με τον πληθυσμό, έτσι, και φτάνει στα όρια της ερήμωσης κάποιες περιοχές, μόνο ότι είναι νομίζω από τις πιο ενδιαφέροντες και για λόγους ιστορίας αλλά και για λόγους περιβάλλοντος δήμους, έτσι. Οι δύο άλλοι δήμοι που έχουν πρόβλημα στο ορεινό τους μέρος κυρίως είναι ο Δήμος Ρούβα και ο Δήμος Γόρτινα, που και εκεί έχουμε και κάποια από τα προβλήματα που συζητάμε εδώ. Εκεί βλέπουμε, ειδικά στους ορεινούς όγκους, στις παρυφές του Ψιλοίδη ή στα Αστερούσια, το ίδιο φαινόμενο. Μικροί οικισμοί, με ελάχιστο πληθυσμό, κυρίως ηλικιωμένους, πολλά άτομα που ζουν με επιδόματα από την κοινωνική πρόνοια, το επίδομα αλληλεγγύης και τα λοιπά, περιορισμένες θέσεις εργασίας, ένας αγροτικός τομέας που μπορεί να καλύψει ένα μέρος των αναγκών, αλλά όχι, ας πούμε, δεν μπορεί να έχει αυτή την αναπτυξιακή
0: μόνο για την επιβίωση.
1: Για την επιβίωση υπάρχουν βέβαια και εκεί διακρίσεις. Δηλαδή εκεί βλέπουμε το φαινόμενο ότι οι κάτοικοι φεύγουν από τα χωριά, πηγαίνουν κυρίως στις κομοπόλεις ή πηγαίνουν στο Ηράκλειο. Κάποιοι παραθαλάσσιοι οικισμοί έχουν μια μικρή ανάπτυξη κυρίως λόγω του τουρισμού, αλλά ένα μεγάλο μέρος των αγροτικών κοινοτήτων, κάποιες από αυτές ήταν ακμάζουσες στο παρελθόν, έχει μια φθήνουσα τάση. Εκεί χρειάζονται επιγόντως παρεμβάσεις, χρειάζονται βέβαια και δράσεις και καινοτόμες δράσεις. Ας πούμε, μαθαίνω ότι δημιουργούνται διάφορες μονάδες της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, κάποιες συλλογικές πρωτοβουλίες. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι, αυτό που είπατε, mm-hmm. παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Mm-hmm. Είναι μία από τις ελάχιστες αιστείες κοινωνικότητας σε αυτές τις περιοχές. Mm-hmm, mm-hmm. Και γι' αυτό θα πρέπει να τις ενισχύσουμε πραγματικά, γιατί είναι ο μόνος συλλογικός θεσμός που βλέπουμε ακόμη και στις σημερινές μέρες να έχει μια παρουσία σε αυτά τα χωριά. Mm-hmm. Τις προάλλες συζητούσα και με κάποιους φίλους και συναδέλφους για το ρόλο που παίζουν τα καφενεία. Αν πάει κάποιος σε αυτά τα χωριά, θα δει ελάχιστα ποια καφενεία ή μπακάλικα υπάρχουν στα χωριά. Είναι από τα τελευταία σημεία κοινωνικότητας mm-hmm. αυτών των περιοχών mm-hmm. και ίσως και εκεί ακόμα, όσο και φαίνεται παράξενο, έτσι, γιατί κλείνουν τα καφενεία, το καταλαβαίνετε, φεύγει ο κόσμος κτλ. Mm-hmm. Αλλά ταυτόχρονα έχουν φορολογία, τα καφενεία έχουν χιλιάδες άλλα πράγματα κτλ. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε έστω αυτούς τους ελάχιστους χώρους με κάποια κίνητρα. Mm-hmm. Ας μην φορολογηθεί ένα καφενείο, ας πούμε, στα ορεινά αστερούσια. Ναι. Ας δώσουν κάποια κίνητρα. Έτσι,
0: ακριβώς.
1: Να πάει κόσμος,
0: δεν γίνεται να αντιμετωπίζονται οριζόντια όλες οι επιχειρήσεις. Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Ναι, ναι. Κάτι τελευταίο, κύριε Ζαμάκη, γιατί πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα. Σε σχέση με την. Θα πάμε στην πρώτη μας, στην κύρια συζήτηση σε σχέση με την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα. Θέλω να μου κάνετε μία αξιολόγηση, μία γνωμοδότηση, ένα σχόλιο σε σχέση, για να βοηθηθούμε και εμείς, σε σχέση με τον τρόπο που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση, τι ρόλο παίζουν και αν μπορούν να κάνουν κάτι καλύτερα. Γιατί πάντα αναρωτιόμαστε αν αυτό η υπερβολική, ας πούμε, παρουσίαση αυτών των θεμάτων μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά, μιμητικά. Τώρα, ναι, κάντε ένα σχόλιο σε σχέση με αυτά. Αυτό βέβαια αφορά όλη την εγκληματικότητα. Γενικά τα δελτία έχουν κατακλειστεί πια από εγκληματικές πράξεις κάθε είδους, είτε είναι ενδοοικογενειακή βία, παιδική κακοποίηση κτλ. Κτλ. Τι κάνουμε λάθος?
1: Ναι. Άλλο μεγάλο ζήτημα είναι αυτό, ο τρόπος που παρουσιάζονται και στα social media, γιατί και εκεί είναι ένα θέμα, mm-hmm. έτσι, και κατασκευάζονται ήρωες, παραβάτες ήρωες, έτσι, και μάλιστα κυκλοφορούν και εικόνες, οι οποίες ενισχύονται με τα διάφορα σχόλια και τα λοιπά. Mm-hmm. Και το δεύτερο βέβαια είναι το πώς τα μέσα μαζικής επικοινωνίας τέτοια δύσκολα και ευαίσθητα ζητήματα τα παρουσιάζουν. Δυστυχώς η πολύ κακή συνταγή που ξεκίνησε, νομίζω, από την εποχή της δημιουργίας των ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, mm-hmm. είναι η δραματοποίηση. Mm-hmm. Έτσι, mm-hmm. οι πηχαίοι τίτλοι,
0: η τρομακτική μουσική,
1: σκηνές, έτσι, η μουσική, όλο mm-hmm. αυτό που φτιάχνουν ένα πράγμα το οποίο δεν βοηθάει να κατανοήσουμε λίγο πιο ακριβώς είναι το πρόβλημα και με ψύχρεμους τρόπους, έτσι, να τα αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Δυστυχώς, μέσα από τέτοιες πρακτικές, κάποιοι αισθάνονται ότι ηρωποιούνται, κάποιοι όντως, ναι, μιμούνται. Έτσι, λένε απέναντι στο κράτος, απέναντι στην αστυνομία που μας αδικεί, έτσι, εμείς είμαστε εδώ, η περιοχή μας είναι ανυπότακτη, φτιάχνουν mm-hmm. τα δικά τους φαντασιακά πρότυπα και πάνω σε αυτά δουλεύουν. Θέλει πιο νυφάλια αντιμετώπιση. Θέλει να ακούσουμε τις απόψεις ανθρώπων που δουλεύουν πάνω σε τέτοια ζητήματα, των επιστημόνων, mm-hmm. έτσι, χωρίς τις υπερβολές και πάντα και με μια διάθεση να προτείνουμε, να δούμε εναλλακτικές mm-hmm. σκέψεις. Θεωρώ δηλαδή να αυτή η συζήτηση που κάναμε σήμερα είναι παραγωγική. Θα μπορεί να δημιουργήσει κάποιο προβληματισμό. Mm-hmm. Άρα η ευθύνη των δημοσιογράφων, των ανθρώπων που παρεμβαίνουν στο δημόσιο διάλογο είναι πάρα πολύ σημαντική. Και επίσης πρέπει, ας πούμε, κάποια στιγμή να θέσουμε και τέτοια ζητήματα στους πολιτικούς μας και τα πελατειακά δίκτυα. Στην Κρήτη, ας πούμε, αυτό υπάρχει πολύ έντονο. Είναι διαχρονικό φαινόμενο. Έτσι. Mm-hmm. Πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις σχέσεις μας με την κοινωνία όταν γνωρίζουμε ότι εδώ υπάρχουν κάποια σημαντικά παραβατικά προβλήματα? Πώς, έτσι. Αυτά, έτσι, σε γενικές γραμμές για το
0: ωραία,
1: ζήτημα.
0: Ωραία. Ελπίζω να πραγματικά να προβληματίσαμε τους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Πρέπει να το πιάνουμε το θέμα, νομίζω, και από αυτή την οπτική, για να βλέπουμε τις αιτίες και πώς μπορούμε να μπορεί σιγά σιγά κάτι να αλλάξει, γιατί δεν είναι η καταστολή ο μόνος τρόπος.
1: Αυτό νομίζω πρέπει να μείνει. Ότι αν κοιτάζουμε μόνο την καταστολή, δηλαδή να γεμίσουμε όλη την Κρήτη αστυνομία, μηχανισμούς ελέγχου κτλ., δεν θα λύσει το πρόβλημα. Ίσως και να το επιδεινώσει. Χρειάζονται προληπτικοί μηχανισμοί και βέβαια όταν χρειάζεται να παρέμβει η δικαιοσύνη, το κράτος κτλ., να παρεμβαίνει με έναν τρόπο που να μην δημιουργεί την αίσθηση αδικιών κτλ. Ή επιλεκτικών συμπεριφορών.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαϊμάκη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Ζαϊμάκης, καθηγητής κοινωνιολογίας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας. Καλώς εχόν των πραγμάτων για την ερχόμενη Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, 28 Μαΐου στις 11 το πρωί. Να είστε καλά, παραμείνετε εδώ στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από το ΕΡΤ News Radio. Να είστε καλά, γεια χαρά.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνέδεσε τη στρατηγική της κυβέρνησης με τη διεθνή αβεβαιότητα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο την καταγγελία της κυβέρνησης. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού σχήματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβει στον Αρειοπάγο προκειμένου να καταθέσει τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δημιουργηθήκαμε για να μετωσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απαγοήτευση του κόσμου, σημείωσε. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, περνώντας οριακά μπροστά από το Πασόκ, δείχνει η δημοσκόπηση της Interview για την Politic. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,1%, το κόμμα Τσίπρα 12,8%. Το Πασόκ υποχωρεί από το 13,5% τον Απρίλιο στο 12,3% τον Μάιο και περνά στην τρίτη θέση, ενώ την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, εμφανίζει τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ καταραίει από το 3,1% στο 0,5%.

0: 5%. Η ελληνική λύση ανεβαίνει στο 5,8%, η φωνή της λογικής φτάνει στο 3,9% και η πλέψη ελευθερίας στο 3,2%. Έντονη διπλωματική κινητικότητα αλλά και αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς. Οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση κλονίστηκαν εκ νέου μετά την ανακοίνωση για τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών δυνάμεων. Ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης, Μοντζάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, με φόντο τις συνομιλίες της Τεχεράνης και Ουάσιγκτον προς αναζήτηση πλαισίου για τον τερματισμό του πολέμου. Υπογράμμισε δε ότι οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμα και τώρα εφικτή. Άλλες 17 συλλήψεις από το ελληνικό FBI σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες, Αθήνα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΜΠΚΠ. Σε δύο αδέλφια, λογιστές, με γραφείο από στο Ρέθυμνο, αποδίδουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΜΠΚΠ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 22 άτομα, τα οποία αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 116. Το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο Υπουργείου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Ως Υπουργείο υλοποιούμε τη γραμμή 4 του μετρό, σημείωσε και μίλησε για εξαιρετικά σημαντικό έργο, καθώς συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τα προβλήματα που δημιουργούσαν καθυστερήσεις ένα-ένα λύνονται, σημείωσε ο κ. Δήμας. Όπως είπε, ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος, ωστόσο προχωράει ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα με αρκετά καλούς ρυθμούς.
1: Ο καιρός.
0: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες. Γενικά έρθυρος καιρός, με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: προθέρμανση για τη σημερινή ημέρα μας κάνει ο Πρωθυπουργός μετά όσα είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το λέω αυτό, φίλες και φίλοι, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, όπως είπε, σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστή από τη δημόσια παρουσία του.
1: Βλέπε Τσίπρα.
0: Ευθείες βολές και σε Μαρία Καριστιανού, πρωτοεμφανιζόμενη και επανεμφανιζόμενη Αλέξης Τσίπρας. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, παρακαλώ πάρα πολύ, στο Υπουργικό Συμβούλιο, ξεκινώντας και δίνοντας, καταγράφοντας επί της ουσίας, το πολιτικό περιβάλλον σύγχυσης και λαϊκισμού, όπως είπε, με κοινό παρονομαστή την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.
1: Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, πριν από λίγη ώρα, πριν πει ο Πρωθυπουργός αυτά, έβγαλε μια ανακοίνωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, με αφορμή το χθεσινό επεισόδιο από το ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, όπου εμφανίζεται ο κύριος Γιούνκερ να λέει πως η διαφορά για να βρεθεί συμφωνία ήταν 380 εκατομμύρια και είχε προτείνει στον κύριο Τσίπρα να φορολογηθούν οι εφοπλιστές και εκείνος επέλεξε να μην τους φορολογήσει. Και όλη αυτή η ιστορία προκαλεί επιπλέον αντιπαράθεση και αναμόχλευση του παρελθόντος. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση σκοπεύει έτσι να αντιμετωπίσει τον κύριο Τσίπρα όλο το επόμενο διάστημα με τα κυβερνητικά πεπραγμένα.
0: Το ενδιαφέρον είναι πώς τελικά ποια θα είναι και η στρατηγική που έχουν αποφασίσει έναντι του Αλέξη Τσίπρα. Όλοι θα κάνουμε υπομονή, γιατί σήμερα στο Θησίο λοιπόν είναι η μεγάλη μέρα για εκείνον, η ολοκλήρωση του rebranding και η παρουσίαση πια του πολιτικού πλαισίου του. Θα δούμε τι ακριβώς έχει
1: του να μας πει. Σίγουρα, του κόμματος σίγουρα, του
0: ονόματος, αναμφίβολα,
1: του σήματος,
0: όνομα, ναι, αυτά, όλα αυτά δεν το συζητώ, αλλά πάω στην ουσία της πολιτικής της αυτής βραδιάς. Θα τα δούμε όλα αυτά, έχουμε υπομονή, αλλά είναι αυτό που λέμε, ένας-ένας κάνει την εμφάνισή του. Να σας πω επίσης ότι η κυρία Καριστιανού καταθέτει σήμερα στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη και τις υπογραφές για το κόμμα της.
1: Και έχουμε και την πρώτη δημοσκόπηση τώρα που εμφανίστηκαν τα νέα κόμματα, τη Σίντερβιου, που το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι δεύτερο, με μικρή απόσταση από το Πασόκ που περνά πια στην τρίτη θέση. Η κυρία Καριστιανού δεν έχει προς το παρόν υψηλά δημοσκοπικά δεδομένα, είναι γύρω στο 7,5% κάπου εκεί, 100%, μειωμένη σε σχέση με την προηγούμενη του Απριλίου. Η Νέα Δημοκρατία ελαφρώς αυξημένη. Το Πασόκ έχει χάσει 1,5-1,2 μονάδες, νομίζω, και εξαϊλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει πάει στο 0,5.
0: Ναι. Κάτσε τώρα να δούμε. Όλα αυτά είναι έτσι, και αν ξαναλέμε, από την εταιρεία Interview, η δημοσκόπηση στην οποία αναφέρεται ο Δημήτρης. Θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Να πούμε ότι η ώρα είναι 12 και 4. Να σας πούμε ότι είστε συντονισμένοι στο RT News Radio. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Δημήτρης Τάκης και Ευαγγελία Μπαλτατζή είμαστε στα μικρόφωνα. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8, ή στείλτε μας στο mail μου το επαγγελματικό, ή baltaji@earth.gr. Τώρα, ήδη κάναμε μια εισαγωγή για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει, φίλες και φίλοι, γιατί είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Γιώργος Σεφερτζής, είναι πολιτικός επιστήμονας. Κύριε Σεφερτζή, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Μπαλτατζή, και στον κύριο Τάκη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, κύριε Σεφερτζή. Ξεκινήσαμε λέγοντας για το πώς ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ξεκίνησε την ομιλία του στη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου έκανε αναφορά για τα νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους και επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές, που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Μπαίνουμε δηλαδή για τα καλά πια σε αυτό που λέμε προεκλογική περίοδο, προεκλογικό κλίμα και συζήτηση, βεβαίως.
2: Ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με την αναφορά του αυτή ο Πρωθυπουργός δείχνει να αρχίζει με καθυστέρηση να προβληματίζεται για το καινούριο πολιτικό σκηνικό, διότι μέχρι τώρα έδειχνε η Νέα Δημοκρατία να έχει μια υπερβάλλουσα αυτοπεποίθηση ως προς την ενδεχόμενη αντιμετώπιση των νέων πολιτικών απειλών. Mm-hmm. Προφανώς αναθεωρούν την στάση τους και αντιλαμβάνονται ότι με την ρευστότητα και την κινητικότητα που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται, πιθανόν τίποτα να μην μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο.
0: Από ό,τι φαίνεται, γιατί αναφερθήκαμε με τον Δημήτρη πριν από λίγο και σε μια σημερινή δημοσκόπηση της εταιρείας Interview, κύριε Σεφερτζή, αυτή η πολύ μεγάλη κινητικότητα καταγράφεται τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις στον χώρο της κεντροαριστεράς. Εκεί παίζεται το παιχνίδι και βεβαίως έχει ενδιαφέρον αν αυτό θα επηρεάσει και πόσο την κυβέρνηση.
2: Ναι, εμφανίζεται αυτή η κινητικότητα στον χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά ταυτόχρονα ακολουθεί ο χώρος της, θα έλεγα, δεξιότερης δεξιάς, ο οποίος επίσης βρίσκεται σε έναν αναβρασμό που mm-hmm. απλώς δεν έχει εκφραστεί ακόμα. Θα το δούμε κυρίως από τη στιγμή που θα αρχίζει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού να διεκδικεί εκπροσώπηση αυτού του χώρου με περισσότερες αξιώσεις, αλλά κυρίως θα το δούμε εάν και εφόσον εμφανιστεί τελικώς το κόμμα Σαμαρά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα πράγματα θα αρχίσουν να γίνονται αμοιβαία προβληματικά και για την κεντροδεξιά και για την κεντροαριστερά, διότι mm-hmm. ακριβώς όλη αυτή η κινητικότητα εμφανίζει τι? Το πολύ μεγάλο πολιτικό κενό που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με την πολιτική προσφορά να μην ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της πολιτικής ζήτησης, για να το πω λίγο με όρους αγοράς.
0: Ναι, ναι, αυτό καταγράφεται πλήρως τα τελευταία χρόνια στις δημοσκοπήσεις, κύριε Σεφερτζή, είναι αναμφίβολο. Αλλά επειδή αναφερθήκατε στην κυρία Καριστιανού, και επειδή μια πρώτη γεύση από το κόμμα της, από την πολιτική της πρόταση, έχουμε ήδη πάρει. Και ήδη βλέπω ότι στην δημοσκόπηση αυτή της interview παίρνει την τέταρτη θέση με ένα 7,5%, παρουσιάζοντας μια πολύ μικρή πτώση έως και μη ουσιαστική από το 7,9. Εκτιμάτε ότι στη διαδρομή αυτή την προεκλογική η κυρία Καριστιανού έχει φορτίο πολιτικό για να μπορέσει να φτάσει μέχρι τις εκλογές με διεκδικώντας ένα ποσοστό σαν αυτά που φαινόταν να είχε μέχρι πριν από λίγο καιρό, ή η κυρία Καριστιανού έχει πάρει μια διαδρομή που καταγράφεται η φθορά της για πάρα πολύ συγκεκριμένους λόγους?
2: Η κυρία Καριστιανού έχει κυρίως ένα φορτίο, θα έλεγα, συναισθηματικό. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο ενδέχεται να αποδειχθεί εφήμερο, ενδέχεται όμως με ίσες πιθανότητες να εμφανιστεί ότι μπορεί να την πάει πολύ πιο μακριά από όσο αρχικά θα μπορούσε να εμφανιστεί. Mm-hmm. Για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι η κυρία Καριστιανού είναι πολύ πιθανό να πάρει την μερίδα του λέοντος από την ψήφο που εγώ θα χαρακτήριζα όχι μόνο αρνητική, αλλά και κυρίως συμβολική. Για ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού πληθυσμού θα μπορούσε να αποτελέσει θεωρητικά τουλάχιστον μια διέξοδο, ακριβώς στον βαθμό που επιτυγχάνει τη συναισθηματική ταύτιση με αυξημένες δόσεις αντισυστημισμού.
0: Είναι δηλαδή. Άρα λέτε αυτά τα δύο χαρακτηριστικά ότι οδηγούν ενδεχομένως οδηγήσουν Έλληνες πολίτες στην επιλογή της.
2: Ακριβώς. Mm. Και επειδή αυτό δεν το έχουμε δει στα χρόνια της μεταπολίτευσης να εμφανίζεται ως πολιτικό φαινόμενο, εγώ τουλάχιστον προσωπικά κρατάω μία επιφύλαξη ως προς τη δυναμική που μπορεί να έχει.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Η συζήτηση που υπάρχει από σήμερα το βράδυ θα είναι πολύ πιο έντονη, είναι τελικά αν θα έχουμε μία μάχη για τη δεύτερη θέση, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Mm. Ήδη στη σημερινή δημοσκόπηση της interview το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται, έστω με πολύ μικρή διαφορά, στην τρίτη θέση, με το κόμμα Τσίπρα να είναι στη δεύτερη. Εκτιμάτε ότι πράγματι τα δύο κόμματα θα δώσουν μία μάχη για τη δεύτερη θέση και η κυρία Καριστιανού θα είναι στην τέταρτη? Μπορεί να υπάρξει ανατροπή, μπορεί και τα τρία κόμματα να είναι υποψήφια για τη δεύτερη θέση, και ποιος εκτιμάται ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τη δεύτερη θέση?
2: Εξαρτάται πώς θα οριστικοποιηθεί το, ο πολιτικός χάρτης. Και ως προς αυτό αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στο ενδεχόμενο εμφάνισης κόμματος Σαμαρά, διότι
1: θα εμφανιστεί σχεδόν, σας το λέμε με βεβαιότητα.
2: Νομίζω ότι όλοι το έχουμε υποψιαστεί. Ναι.
0: Απλώς η εμπειρία του η πολιτική τον κάνει να το πάει πιο πίσω για να μην μπει και στην, από τώρα σε τυχόν διαδικασία φθοράς.
2: Ναι, και πολύ σωστά πράττει, διότι και το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού, όπως τη Ρουμάν των Αναλογιών, αλλά για διαφορετικούς λόγους, και το κόμμα Τσίπρα έχουν ένα βασικό αντίπαλο. Είναι ο πολιτικός χρόνος.
1: Ναι.
2: Και το μεγάλο πρόβλημα είναι η διαχείριση του πολιτικού χρόνου. Κατά κάποιο τρόπο θα έχουμε έναν ανταγωνισμό μεταξύ πολιτικού χρόνου και πολιτικών συμβόλων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ζήσουμε για πρώτη φορά στα, στη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Άρα αυτό σημαίνει ότι επιβάλλεται να έχουμε μία επιφύλαξη, ακριβώς επειδή δεν έχουμε εμπειρία προηγούμενων τέτοιου τύπου αναμετρήσεων.
0: Όλα δείχνουν πάντως, μέχρι στιγμής πάντα, αυτό ισχύει σε κάθε μας ερώτηση, σε κάθε μου τουλάχιστον ερώτηση, αυτό που είναι η πολύφερνη νύφη θα είναι σε αυτές τις εκλογές και στις προηγούμενες, αλλά έχω την αίσθηση σε αυτές περισσότερο από ποτέ, είναι ο χώρος του κέντρου, κύριε Σεφερτζή.
2: Η πολύφερνη νύφη, θα μου επιτρέψετε να πω, δεν είναι ο χώρος του κέντρου.
0: Τι
2: ο
0: είναι?
2: Χώρος του κέντρου, κατά τη γνώμη μου, διέρχεται μια βαθιά κρίση, την οποία απλώς δεν έχουμε συνειδητοποιήσει.
0: Εξ αυτού, αυτό εκεί ήθελα να πάω, ότι, ότι πράγματι...
2: Η πολύφερνη λύση είναι ο χώρος της αποχής, κυρία Μπαλπατζή.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί αυτή τη στιγμή, μαζί με την γκρίζα ψήφο, συγκεντρώνονται οι δεξαμενές που θα κρίνουν το αποτέλεσμα των εκλογών. Με αυτή λοιπόν την έννοια, ένα πολύ μεγάλο μέρος του στοιχήματος θα κερδιθεί από αυτό που θα καταφέρει από τον καναπέ,
0: της
2: αποχής να σηκώσει τη μεγαλύτερη αναλογία του πληθυσμού.
0: Ναι. Έλεγα λοιπόν, συμφωνώ απολύτως μαζί σας, ότι είναι, έτσι το είχα στο μυαλό μου, πολύ φερνήφη, αλλά αυτό, σε αυτόν τον χώρο διαπιστώνουμε ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως, επειδή όπως φαίνεται και από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, ή είναι, παραμένουν δίπλα στη Νέα Δημοκρατία με μια στάση αναμονής, ή και έχουν και μια άρνηση προς το παρόν, αυτό σκεφτόμουν και εγώ, είναι ένα θέμα λοιπόν τι ακριβώς θα κάνουν. Η αποχή, θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Σήμερα εντωμεταξύ μαθαίνουμε, το ρεπορτάζ λέει, ότι στην απόψινή συγκέντρωση στο Θησείο, που ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το κόμμα του, το όνομά του, αλλά για μένα έχει να ακούσω την πολιτική του πρόταση, το πολιτικό του πλαίσιο, μαθαίνουμε ότι η βασική αντίληψη του νέου φορέα θα αποτυπώνεται στο σύνθημα «Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία». Το έχουμε ξανακούσει πολλάκις.
2: Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι από πλευράς πρωτοτυπίας δεν είναι κάτι το οποίο κάνει τη διαφορά. Θα έλεγα μάλιστα ότι τηρουμένων των αλλαγιών πάντοτε θυμίζει λίγο την αιμονή της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη σε μια τέτοια γραμμή, η οποία ο Ψήμος ανακάλυψε ακριβώς τη δύναμη του συνθήματος του Ρουσό, δηλαδή το 2-3 αιώνες πίσω, που έλεγε «με τον λαό, για τον λαό,
0: μάλιστα,
2: από τον λαό».
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουμε να κάνουμε γνωστό λοιπόν με μια παραλλαγή αυτού του συνθήματος, το οποίο δεν στερείται νοήματος σε μια περίοδο που εκείνο το οποίο κυρίως αμφισβητείται και προκαλεί τις πολιτικές πολώσεις είναι η εναντίωση στην κυριαρχία των ελίτ. Πράγμα το οποίο βεβαίως φανερώνει ότι και ο Τσίπρας με τον τρόπο του θα προσπαθήσει να διεκδικήσει ένα μέρος του αντισυστημικού ρεύματος που εντωμεταξύ διεκδικούν και πολλοί άλλοι, κυρίως από το χώρο όμως της δεξιάς.
1: Τώρα,
2: ένα άλλο ερωτηματικό το οποίο μένει και πράγματι θα έχει τη μεγάλη σημασία είναι η συμπεριφορά των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της δεξιάς. Να θυμίσω ότι αυτοί οι ψηφοφόροι και το 2015 έκαναν την έκπληξη υπερψηφίζοντας σε πολύ μεγαλύτερο του αναμενωμένου βαθμό τον τότε ΣΥΡΙΖΑ, και στις τελευταίες δημοτικές έδωσαν την νίκη στον παραπάσα προσδοκία στον Χάρη Δούκα, ενώ το φαβορί ήταν ο κύριος Μπακογιάννης. Με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι είναι η κρυφή ψήφος αυτών των ανθρώπων που ενδεχομένως να μας επιφυλάσσει εκπλήξεις στις επόμενες.
0: Και στην
2: εκπλήξεις.
0: Ουσία είναι αυτοί που περνάνε κάτω από τα ραντάρ, έτσι.
2: Είναι ακριβώς αυτοί οι οποίοι περνάνε κάτω από τα ραντάρ, δεν μιλάνε.
0: Ακριβώς.
2: Άρα δεν εξομολογούνται πολύ περισσότερο στις δημοσκοπήσεις. Και οπωσδήποτε είναι αυτοί που από την άλλη μεριά επηρεάζουν πολύ μεγάλο κύκλο, διότι είναι πρωταγωνιστές. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε κυταρικές διεργασίες της κοινωνίας σε αυτές τις φάσεις της κρίσης εκπροσώπησης.
1: Ερώτημα, κύριε Σεφερτζή. Είδαμε σήμερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να βγάζει μια ανακοίνωση και να επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα με αφορμή το χθεσινό επεισόδιο του ντοκιμαντέρ στον Sky, όπου ο κύριος Γιούνκερ φαίνεται να έχει πει στον κύριο Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές και εκείνος είπε όχι. Και ο κύριος Μαρινάκης έκανε την σχετική επίθεση που αναμέναμε κι εσείς. Θεωρείτε ότι το παρελθόν, το κυβερνητικό παρελθόν του 2015-19 και το πρώτο εξάμηνο της διαπραγμάτευσης είναι αρκετά όπλα με τα οποία η κυβέρνηση μπορεί και αυτή τη φορά να πλήξει τον κύριο Τσίπρα?
2: Νομίζω πως όχι. Και αυτό κυρίως για δύο λόγους. Πρώτον, διότι δεν είναι τόσο καθαρό πώς έχει λειτουργήσει αυτό το παρελθόν στη συνείδηση του μέσου ψηφοφόρου και ιδιαίτερα του ανήκοντος στα πλέον ασθενέσερα στρώματα. Να σας θυμίσω ότι δεν έχει περάσει πολύς καιρός από την εποχή που έγκυρες δημοσκοπήσεις έβγαζαν μια πλειοψηφία η οποία ισχυριζόταν ότι περνούσε το 19 καλύτερα από ό,τι περνάει σήμερα.
0: Εντάξει, θεωρώ, αλλά όμως λοιπόν, υπάρχει και έχει κρυθεί και μέσα από τις εκλογές αυτή η διακυβέρνηση Τσίπρα.
2: Όχι. Και θα σας πω γιατί δεν έχει κρυθεί. Και αυτό είναι ένα λάθος το οποίο κάνουμε πολλές φορές, όχι τόσο στις αναλύσεις.
0: Για πείτε μας, γιατί έχουμε 30 δεύτερα όλο και όλο, ναι.
2: Ναι, είναι το γεγονός ότι από τότε μέχρι σήμερα έχει μειωθεί ο εκλογικός πληθυσμός κατά σχεδόν 2 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
2: Από τη στιγμή λοιπόν που ξαναμπούν στο πολιτικό παιχνίδι αυτοί οι οποίοι απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις, πολλά μπορούν να ανατραπούν.
0: Mm-hmm. Κύριε Σεφερτζή, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία.
2: Εγώ για τη φιλοξενία.
1: Ακριβώς 12:30 ώρα, τη Τλειδίσον, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο. Πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετά θύματα. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Αριοπάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στο 29,5% η Νέα Δημοκρατία με διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα που είναι του Αλέξη Τσίπρα σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Interview. Τέταρτο το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ. 17 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Τελεσίγραφο Τραμπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα στενά του Ορμούς. Μήνυμα Χαμενεΐ σε Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή, σε άνοδο το πετρέλαιο. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 12 και 36 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio.
1: Και στο
0: 105,8
1: διάλειμμα... Κάνουμε ναι. ρεπορτάζ και στο διάλειμμα. Την ώρα που ακούμε μουσική.
0: Ναι, όλα αυτά. Ναι, ναι, όλα αυτά. Να σας πούμε ότι σήμερα δεν έχουμε πρόσβαση στα μηνύματα που μπορείτε να στέλνετε. Είμαστε σε ένα άλλο στούντιο, δεν έχουμε λοιπόν επαφή με την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber. Είστε όσοι ξέρετε και στέλνετε ούτως ή άλλως και στο προσωπικό μου Messenger, στείλτε τα λοιπόν εκεί που ναι, εκεί μπορώ να τα δω. Τώρα θα γυρίσουμε σε ένα θέμα που μένει σε πολύ μεγάλη εκκρεμότητα, που έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά όσοι το παρακολουθούμε, με τις ατέλειωτες μεταστροφές, με ένα σιρεκέλα θέσεων. Προφανώς αναφέρομαι στην εκκρεμότητα που υπάρχει με τον πόλεμο του Ιράν. Να σας πω μόνο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν χθες πυραυλικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, την ίδια ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για εκεχηρία. Από την Ουάσιγκτον αυτό που λένε για την επίθεση στις πυραυλικές εγκαταστάσεις, κάνουν λόγο λοιπόν για νόμιμη άμυνα. Υποτίθεται ότι είναι ένα σχέδιο σε εξέλιξη, σχέδιο εκεχηρίας εννοώ σε εξέλιξη, που άλλοτε φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ να το δέχεται, άλλες φορές να το απορρίπτει. Θα μας τα πει όλα αυτά τώρα, γιατί κυριολεκτικά είναι σε απόλυτη σύγχυση όλη η κατάσταση, ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, που είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Κύριε Ρούσο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Πού βρισκόμαστε, έχετε βγάλει άκρη?
2: Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να βγάλει κανείς άκρη.
0: Ναι, έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά, αλήθεια σας λέω, και ξέρετε το παρακολουθώ με μανία, αλλά δεν πια.
2: Εντάξει. Εκείνο που θα μπορούσε να υποθεί είναι ότι πιθανότατα, ένας πιθανός λόγος είναι ότι εντός του επιτελείου Τραμπ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις για την διαπραγμάτευση με το Ιράν και ανάλογα με το ποια πλευρά, αν θέλετε, καταφέρνει να πείσει τον πρόεδρο παροδικά, έχουμε και τη στροφή της αμερικανικής τακτικής στον πόλεμο, στην εκεχηρία, στη διαπραγματεύση. Δηλαδή έχουμε μια κατάσταση ανεμοδίκτου στην...
0: Κυριολεκτικά, αυτό που είπατε, ανεμοδείκτης, κύριε Ρούσο, να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εγώ, παραδείγματος χάρη, δεν έχω καταλάβει, εσείς θα μας το πείτε τώρα, το πυρηνικό ζήτημα αποτελεί αντικείμενο συζήτησης ή όχι? Δεν θέλω να πάω στους τρεις βασικούς στόχους που ξεκίνησε ο πόλεμος.
2: Το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος, υπό αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν σήμερα και εδώ και αρκετό διάστημα, δεν είναι αυτό που, αν θέλετε, βάζουν ως πρώτη προτεραιότητα οι Ιρανοί.
0: Αλλά οι Ιρανοί.
2: Η Αμερική. Η Αμερική δεν ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, οι Αμερικανοί βάζουν ένα ζήτημα, τώρα βάζουν ως πρώτο ζήτημα το θέμα του εμπλουτισμένου κατά 60% ουρανίου που βρίσκεται στα χέρια των... Πού έχουν οι Ιρανοί?
0: Ναι, το είχαν βάλει και σε προηγούμενη φάση αυτό. Ναι.
2: Ναι, αυτό τώρα το θεωρούν το πιο σημαντικό. Οι Ιρανοί θεωρούν πιο σημαντικό κάποιες εγγυήσεις ασφάλειας όσον αφορά τους ίδιους, αλλά και την περιοχή, δηλαδή φαντάζομαι το Λίβανο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό που βάζουν οι Ιρανοί είναι πώς θα υπάρξει μια πραγματική, όχι εκεχηρία, μια πραγματική πάυση των εχθροπραξιών, γιατί αυτό στην πραγματικότητα δεν έχει συμβεί. Ενώ βρισκόμασταν κοντά στην υπογραφή όχι συμφωνίας, αλλά ένας αυτό που λέμε μνημόνιο αμοιβαίας
0: κατανόησης,
2: το οποίο θα διαμορφώνει αυτές ακριβώς τις παραμέτρους που περιγράφω, πλάς κάποια πιθανόν ένα χρονοδιάγραμμα για τα ζητήματα του... για την διαπραγμάτευση των ζητημάτων του πυρηνικού προγράμματος.
0: Και τα στενά του Ορμούζ που θα είναι το άλλο μείζον θέμα?
2: Τα στενά του Ορμούζ δεν νομίζω ότι δεν είναι τόσο μεγάλο θέμα. Με ποια έννοια? Οι Ιρανοί δεν έχουν αυτή τη στιγμή, δεν επιμένουν στο να καταστήσουν το στενό του Ορμούζ ένα σταθμό 2-2, να το πούμε έτσι, για αυτούς. αλλά νομίζω ότι θα ήταν αρκετό για αυτούς να τους αναγνωριστούν κάποιο είδος νόμιμα δικαιώματα επί του στενού και από την πλευρά τους να διαβεβαιώσουν ότι το στενό θα παραμείνει ελεύθερο.
1: Τα νόμιμα δικαιώματα, αυτά που λέτε, δεν θεωρείτε ότι μπορεί να είναι και ένα είδος φόρου, να έχουν γλυκαθεί εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου η φράση, από τον φόρο που έχουν βάλει τώρα να πληρώνουν κάποιοι, και σου λέει ότι... αφού τον καθιερώσαμε, γιατί να μην τον, να τον μονιμοποιήσουν.
2: Λέω ότι πιθανόν το να τους αναγνωριστούν κάποια δικαιώματα, το που λέμε legitimate rights, τα νόμιμα δικαιώματά
1: τους. Ναι, μια χρήση, είναι δικαίωμα χρήσης.
2: Ναι, απ' την άλλη μεριά όμως θα μπορούσε στην ίδια συμφωνία να λέμε ότι από τη μια μεριά αναγνωρίζουμε αυτά, απ' την άλλη αναγνωρίζουμε και οι δύο πλευρές ότι δεν πρόκειται να γίνουν να πούν διόδια και ότι διέλευσαν ελεύθεροι.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Mm-hmm. Απλά είναι μια διπλωματική φόρμουλα. Δεν λέω ότι αυτό θα συμβεί.
1: Ναι.
2: Τώρα, γιατί οι Ιρανοί έχουν βάλει και πιο μαξιμαλιστικούς στόχους,
0: ναι.
2: Είναι πιο δύσκολο να επιτευχθούν. Δηλαδή, έχουν πει ότι θα ανοίξουμε τα στενά και δεν ζητάμε τίποτα, ούτε έλεγχο, ούτε διόδια, αλλά θα πάρετε τις βάσεις από τον Περσικό κόλπο.
0: Αυτό είναι ακριβώς.
2: Μαξιμαλιστικό.
0: Εντελώς.
2: Ναι.
0: Είναι μέσα στο διαπραγματευτικό παιχνίδι ακριβώς, των Ιρανών ακριβώς, όλο αυτό, ακριβώς. Κύριε Ρούσο.
2: Και των Αμερικανών από την άλλη πλευρά.
0: Βεβαίως.
2: Εκείνο που θα έλεγε κανείς είναι ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ως ένα βαθμό, κατανοούμε τη στάση των Αμερικανών, την πίεση κτλ. Απ' την άλλη, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς αυτή τη στρατιωτική, ας το πούμε έτσι, επίθεση τώρα, γιατί αυτή η στρατιωτική επίθεση δεν έχει κάποιο στρατιωτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν πλήττει το αξιόμαχο του Ιράν με το να βυθίσει τρία πλοιάρια και να χτυπήσει μια πλατφόρμα πυράβλου.
0: Ναι, και στο πλαίσιο αυτοάμυνας που επίσης επικαλούνται, ούτε ναι, αυτό μπορούμε να το κατανοήσουμε, αλλά οκ. Okay, αλλά το σμίσο είναι αυτό που λέτε, ναι.
2: Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς είναι δυνατόν ένας τόλος ο οποίος είστε αρκετά μακριά από τις ιρανικές πλευρές και δεν έχει... Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει βληθεί ξανά, να μην είναι δυνατόν να βληθεί λόγω των συστημάτων
1: και,
2: που έχει.
1: Και δεν υπάρχει και μια εικόνα αυτή τη στιγμή του τι γίνεται. Δηλαδή, περνάνε πλοία, δεν περνάνε, λίγα,
0: δεν
1: ενδεχόμενα.
2: Πέρασαν 70 πλοία, από ό,τι πληροφορίες λένε ότι έχουν περάσει 70 πλοία τα οποία πλήρωσαν.
0: Έτσι. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Τόσο ο Τραμπ πριν από λίγες μέρες, όσο και ο Ρούμπιο εχθές με δηλώσεις του, ορίζουν αλλιώς το χρόνο. Καθένας δεν ξέρω με ποια προσωπική αίσθηση του χρόνου μιλάει. Ο Τραμπ είπε ότι ενδεχομένως και να κρατήσουν εβδομάδες, μήνες οι διαπραγματεύσεις. Ο Ρούμπιο εχθές είπε ότι θα κρατήσουν μερικές μέρες. Ωστόσο, σε αυτή την πρώτη δήλωση του Τραμπ που έκανε σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις, είχαμε αυτή την έντονη επικοινωνία του με τον Νετανιάχου, που ένα μέρος της έχει, έχει περάσει στην δημοσιότητα, και όλοι γνωρίζουμε ότι το Ισραήλ δεν θέλει να κλείσει αυτός ο πόλεμος με μια εκεχηρία που δεν θα ικανοποιεί τους όρους που το Ισραήλ έχει βάλει εξ αρχής. Το ερώτημα είναι ευθύ. Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι πράγματι παγιδευμένος και θέλει ο ίδιος να απεμπλακεί από αυτήν την πολεμική εμπλοκή και πιέζεται από το Ισραήλ ή όχι?
2: Πρώτον, ναι, στην πρώτη παρατήρησή σας που κάνατε για τις δηλώσεις του Ρούμπιο, Τραμπ κτλ., μην ξεχνάμε επίσης ότι έχουν και ένα πρέπει να καθησυχάσουν ή αν θέλετε
0: το
2: να...
0: εσωτερικό κοινό τους.
2: Τις αγορές.
0: Και τις αγορές. Ναι. Αγορές. Και το κοινό το εσωτερικό, γιατί στην Αμερική εντωμεταξύ... Ναι.
2: Δεύτερον, ο Τραμπ θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, γιατί δεν τον ενδιαφέρει να πάει με υψηλές τιμές στις ατλίες της βενζίνης και του πετρελαίου στην Αμερική.
1: Ναι, αλλά δεν είναι αυτό. Πότε θα γίνει αυτό? Πάμε Ιούνιο πια, σε τρεις μέρες. Οι εκλογές είναι Νοέμβριο.
2: Έχετε πολύ το δίκιο. Αυτό που εκεί που πακιδεύεται ο Τραμπ είναι ότι μέχρι τώρα αυτό που φαίνεται, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, δεν είμαστε μέσα στη διαπραγμάτευση, αυτό που φαίνεται ότι μπορεί να δεχτούν οι Ιρανοί είναι αυτό που είχαν δεχτεί με την συμφωνία τους που έχει κάνει ο Ομπάμα.
0: Ναι.
2: Ο Τραμπ δεν θέλει κάτι τέτοιο. Ο Τραμπ θέλει ένα Ομπάμα Plus, γιατί αλλιώς θα φανεί ότι όλη αυτή η ιστορία που συνέβη για το τίποτα. Δηλαδή έφυγε από τη συνθήκη και τα λοιπά. Και
0: τώρα βέβαια, το 18 σηκώθηκε και έφυγε αυτός από, από τη συνθήκη
2: οπότε
0: αυτή.
2: Οπότε χρειάζεται μια συνθήκη Obama Plus. Ένα. Δύο, το Ισραήλ δεν είναι καθόλου ευχαριστημένο, όχι με μια συγκεκριμένη συμφωνία για τα πυρηνικά, αλλά σε όποια συμφωνία δεν περιλαμβάνει το πυραυλικό σύστημα του Ιράν
0: αυτό.
2: Και την, και την συνδρομή του Ιράν προς τις διάφορες οργανώσεις της περιοχής,
0: ναι,
2: το Χεζμπολά και τα λοιπά.
0: Γιατί εν τω μεταξύ σας θυμίζω ότι στην προηγούμενη επίθεση το καλοκαίρι πέρυσι το Ισραήλ, ενώ ο Τραμπ έλεγε καταστρέψαμε το πυρηνικό πρόγραμμα και τα λοιπά, το Ισραήλ έλεγε όχι, είναι εκεί και παραμένει.
2: Και παραμένει, ναι.
0: Βεβαίως, το ένα. Το δεύτερο, ξαναλέω, να θυμηθούμε όλοι το τρίπτυχο με το στρατηγικό τους στρατηγικούς στόχους. Ξεκίνησαν για την ανατροπή του καθεστώτος, την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος και τους βαλιστικούς πυράβλους. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει. Έχουν μπει και τα στενά του Ορμούζ.
2: Καλά, δεν υπάρχει άνθρωπος, ξέρετε. Δεν υπάρχει, κανένας άνθρωπος ο οποίος στον πλανήτη να πιστεύει ότι ο πόλεμος αυτός τουλάχιστον μέχρι σήμερα έχει απειβεί υπέρ των ΗΠΑ, γιατί οι ΗΠΑ έχουν πετύχει κάποιους από τους στόχους τους. Mm-hmm. Ανεξαρτήτως των καταστροφών που έχει δεχτεί και το Ιράν και των πληγμάτων που έχει δεχτεί.
0: Το Ισραήλ έχει καταφέρει κάτι από τους στόχους του που έχει συμφωνήσει.
2: Έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή να αποδυναμώσει κάποιους συμμάχους του του Ιράν, τη Χεζμπολά, τη Χαμάς, αλλά δεν έχει, κανένας από τους στόχους δεν έχει πεθάνει, δεν έχει τελειώσει.
1: Όχι, αλλά αυτό που λέτε έχει αποδυναμώσει και σε βάθος χρόνου,
2: ναι,
1: πάρα πολλά πράγματα. Από την Ιρανική ηγεσία μέχρι,
2: ναι, αλλά από την άλλη
1: όλους
2: πλευρά,
1: τους δορυφόρους.
2: Αυτό που έλεγα είναι ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί κάτι που να είναι αυτό που στην αρχή ζητούσαν οι Αμερικανοί. Δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.
1: Ναι,
2: δηλαδή δεν,
1: ναι,
2: επιθυμεί μια συμφωνία, μια απλή συμφωνία. Ακόμα και αν είναι μια καλή συμφωνία. Mm-hmm, δηλαδή ακόμα και αν αύριο το πρωί το Ιράν πει ότι ξέρετε, εντάξει, πάρτε 400 κιλά, όπως έχει 400 κιλά
1: του
2: ουρανίου κατά 60%. Και εντάξει, συμφωνώ και για 10χρονο μορατόριο και όλα αυτά. Ακόμα και αν τα συμφωνήσει όλα αυτά και πούμε και είναι και Obama Plus η συμφωνία κτλ. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι το Ισραήλ θα το δεχτεί, διότι...
0: Γι' αυτό ρωτώ και επιμένω συνέχεια.
2: Να σας πω, πιστεύει ότι φοβάται μάλλον ότι άρχισε το κυρώσω, θα δώσει τεράστια δύναμη στο Ιράν, πράγμα που είναι και σωστό, δηλαδή, από την πλευρά. Δηλαδή, όντως, αν έρθουν έστω και 50% των κυρώσεων, θα είναι μια άλλη χώρα.
0: Θα είναι πάντα υπαρξιακή απειλή.
2: Ξέρετε κάτι, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση για το αν το Ιράν είναι μια υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ, μιας και το Ιράν δεν έχει, αν θέλετε, δεν είναι αραβική χώρα, δεν έχει άμεση σχέση, δεν έχει άμεσα σύνορα με το Ισραήλ και δεν νομίζω ότι θα ήταν μια υπαρξιακή απειλή με την έννοια ότι αν αποκτούσε πυρηνικό όπλο,
1: ναι,
2: με την έννοια ότι πια θα υπήρχε αυτό που λέμε ισοζύγιο και δεν θα μπορούσε κανείς να κάνει κάτι, ναι, στο Ιράν, οπότε το Ιράν θα ήταν ελεύθερο να κάνει.
1: Ξεχάσαμε λίγο το Λίβανο, κύριε καθηγητά. Με το Λίβανο τι γίνεται και το Ισραήλ?
2: Νομίζω ότι και εκεί το Ισραήλ έχει προχωρήσει.
1: Αυτό λέω, γι' αυτό
2: ρωτώ. Αλλά την άλλη μεριά έχει και προχωρήσει και βαλτώσει.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, από τη μια μεριά έχει προχωρήσει, έχει καταλάβει ένα μεγάλο μέρος
0: του
2: Λιβάνου, νότια του ποταμού Λιτάνη. Αλλά από την άλλη μεριά δεν έχει εξαρθρώσει τη Χεζμπολά και ούτε θα μπορέσει να την εξαρθρώσει ποτέ. Δηλαδή, ακόμα κι ως όνομα. Αυτό δεν συμβαίνει και με τη Χαμάς.
0: Και τι σημαίνει εξαρθρώνω τη Χεζμπολά? Μιλάμε για το στρατιωτικό σκέλος, για το πολιτικό είναι εκεί και είναι εκεί.
2: Δεν υπάρχει κάποιο σκέλος στρατιωτικό αμυγός και κάποιο πολιτικό αμυγός.
1: Ναι.
2: Δεν είναι δηλαδή.
0: Όχι, δεν είναι διαχωρισμένα δύο διαφορετικά.
1: Να το ρωτήσω αλλιώς. Με τα πλήγματα που έχει πετύχει το Ισραήλ στη Χεζμπολά, στη Χαμάς, την πορεία που έχει κάνει στο Λίβανο, τα πλήγματα στην Ιρανική ηγεσία, για πόσα χρόνια εκτιμάται ότι θεωρεί πως έχει καθαρίσει, εντός εισαγωγικών η φράση, την κατάσταση?
2: Δεν έχει καθαρίσει ακόμα.
0: Ναι, έτσι,
1: όχι, σε σχέση με το που βρισκόταν τα πράγματα πριν τις επιθέσεις.
2: Νομίζω ότι είναι ότι, νομίζω, κοιτάξτε, όσον αφορά το Λίβανο, είναι ανοιχτό διότι αυτή τη στιγμή έχει στρατεύματα στο Λίβανο. Η νίκη του Ισραήλ θα είναι, αν ας το πούμε έτσι, χτυπήσει, εξουδετερωθεί, είχε πολλά για βάση περιπτώσει αποδυναμωθεί πλήρως, έτσι ώστε το Ισραήλ να μην είναι αναγκασμένο να στέλνει χιλιάδες στρατιώτες στα πεδία της μάχης και υλικό και τάγκς και το ένα και το άλλο.
0: Ναι.
2: Αυτό θα είναι η νίκη. Η νίκη είναι όταν αποκτούμε, ότι όταν συνεχίζουμε ένα πόλεμο. Το πρόβλημα του Ισραήλ είναι ότι από την 7η Οκτωβρίου και πέρα, mm-hmm. μέχρι τώρα, έχει ένα πόλεμο που δεν έχει ξανασυμβεί στην περίπτωση του. Είναι ένας πόλεμος πάνω από 2,5 χρόνια. Αν δεν τον τελειώσει, δεν μπορεί να πει ότι στρατηγικά έχει νικήσει.
0: Άρα, μου κάνατε πολύ ωραία πάσα. Έχετε εκτίμηση πότε θα τελειώσει, αν θα τελειώσει και πότε?
2: Όχι. Όχι, δεν έχω τέτοια εκτίμηση.
0: Είναι η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου που λένε.
2: Δεν έχω τέτοια εκτίμηση, γιατί κοιτάξτε, πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα πάνε οι διαπραγμάτευση του Αμερικανού στους Ιρανούς.
0: Αυτή η διαπραγμάτευση, γιατί είμαστε σε μια διαρκή διαπραγμάτευση.
2: Ναι, και επίσης να πω και κάτι άλλο. Ό,τι πηγές ιρανικές έχω, έτσι να το πούμε και έτσι, πιο δημοσιογραφικά, είναι η εκτίμηση που έχουν είναι η εξής, ότι έχουν μια εντύπωση, δεν ξέρω, αυτό μου μετέφερα, δεν μπορώ να πω αν είναι αλήθεια, λάθος, δεν μπορώ να το πω. Ότι δεν συνομιλούν με τους Αμερικανούς. Συνομιλούν, δηλαδή οι Αμερικανοί, ναι, μεν τους προτείνουν διάφορα πράγματα, αλλά μετά ότι ουσιαστικός διαπραγματευτής πίσω είναι οι Ισραηλινοί.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ότι υπάρχει βέτο Ισραήλ σε πολλές από τις προτάσεις που κάνουν οι Αμερικανοί.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό, ακόμα και αν δεν είναι αλήθεια, ακόμα δηλαδή και αν δεν είναι έτσι τα πράγματα,
0: mm-hmm.
2: αν όντως το είναι στο μυαλό των Ιρανών αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις.
0: Προφανώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα έχουμε να λέμε από ό,τι φαίνεται για καιρό. Σήμερα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Mm.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Πάντως φαντάζομαι, καλά. Και με αυτό να κλείσω, φαντάζομαι, κύριε Ρούσο, ότι στην...
0: Μα ξακούτε?
2: Ναι,
1: ότι στη μακρόχρονη πορεία σας και ως καθηγητής δεν πρέπει να έχετε συναντήσει άλλη περίπτωση μιας υπερδύναμης που μέσα σε μία μέρα να αλλάζει 4-5 φορές άποψη.
2: Όχι,
1: κάθε
2: όχι,
1: μέρα.
2: Όχι, δεν το έχουμε ξαναδεί.
1: Ποτέ.
2: Δεν το έχουμε ξαναδεί. Όχι. Δηλαδή, ψάχνω να βρω 19ο και 20ο αιώνα.
1: Τίποτα,
2: διαπραγμάτευση και δεν έχω ξαναδεί.
0: Είναι εντάξει, okay. Τραμπ έχουμε, είναι by his way.
2: Είναι αυτό, για να είμαστε και μέσα στη μόδα, ξέρετε, είναι μεταδιαπραγμάτευση. Είναι η μεταδιαπραγμάτευση, δεν ξέρω πώς είναι μετά.
0: Σωστά.
1: Μετανεωτερικότητα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρούσο. Να είστε καλά. Ο κύριος Ρούσος, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, εξειδικεύεται στα θέματα της Μέσης Ανατολής. Και πάμε γρήγορα.
1: Δύο αιώνες
0: δεν
1: μπορούσε να βρει ο κύριος καθηγητής ένα αντίστοιχο. Πάμε Βρυξέλλες.
0: Πάμε στις Βρυξέλλες. Η ανταποκρίτριά μας, η Έλενα Αποστολίδου, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Μία Έλενα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Τι συμβαίνει?
3: Καλό μεσημέρι. Είχαμε μία σύγκρουση ενός τρένου με σχολικό λεωφορείο σε μία επαρχιακή πόλη περίπου 30 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Μενχάουτ λέγεται η πόλη. Μικρό χωριό είναι ουσιαστικά.
0: Πόσα χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες?
3: 30 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Τώρα... φαίνεται ότι το τρένο είδε το σχολικό λεωφορείο, το οποίο βρισκόταν στις γραμμές, ενώ ήταν οι κατεβασμένες συμπάρες, προσπάθησε να σταματήσει, αλλά δεν κατάφερε, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να πολτοποιήσει το σχολικό λεωφορείο. Σύμφωνα με τις επίσημες πηγές από το επίσημο κρατικό κανάλι της Φλάνδρας, δεν υπάρχουν νεκροί, αλλά μόνο τραυματίες από το τρένο.
0: Από το τρένο, από το σχολικό.
3: Ακριβώς,
0: ακούσαμε το χαρακτηρισμό.
3: Μεταδίδει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νεκροί.
1: Από το σχολικό, άρα πολλά παιδιά.
3: Αυτό σημαίνει ότι είναι από το σχολικό και μάλιστα στο σχολικό πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν 7 παιδιά και 2 ενήλικες, ανάμεσα τους και ο οδηγός. Αυτή την ώρα οι γονείς των παιδιών και οι συγγενείς του οδηγού και του συνοδού ουσιαστικά βρίσκονται στο σχολείο, ενημερώνονται για το τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά και για την κατάσταση των παιδιών τους. Δυστυχώς, οι πληροφορίες μας λένε ότι δύσκολα κατάφερε κάποιος να βγει ζωντανός από εκεί. Θα το δούμε βέβαια.
1: Άρα τραγικό,
3: Νομίζω ότι το δείχνει εικόνα. Είναι μια τραγωδία.
1: Το τρένο έχει την ευθύνη ή το λεωφορείο?
3: Από τη στιγμή τώρα αυτό εξετάζεται. Πρέπει να σας πω ότι στο Βέλγιο επιτόπου έχει βρεθεί εκεί όχι μόνο η εισαγγελία, όχι μόνο αστυνομία, αλλά και η εισαγγελία.
1: Ναι.
3: Προκειμένου να δει ακριβώς τι έχει συμβεί. Στις ναι. φωτογραφίες που υπάρχουν, mm-hmm. τα πρώτα ντοκουμέντα δείχνουν ότι οι μπάρες ήταν κατεβασμένες. Άρα λοιπόν μένει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Μάλιστα. Αν το σχολικό παραβίασε το.
3: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
3: Εγώ βρίσκομαι καθοδόν, πρέπει να σας πω.
0: Καταλάβαμε, Έλενα, ότι είσαι σε κίνηση. Το καταλάβαμε.
3: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Όχι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Έλενα, και είμαστε εδώ για ό,τι νεότερο προκύψει από αυτή. Α, τραγωδία.
1: Τραγικό τώρα. Όταν ακούσω ότι το τρένο πολτοποίησε το λεωφορείο.
0: Μέσα αυτό το τραγικό, άκουσα εγώ σχολικό λεωφορείο. Το ότι είναι 7 παιδιά, θα μου πει Βαγγελία, έχει τρελαθεί. Το ότι είναι 7 και. Ναι, θα μπορούσε να ήταν 37.
1: Σωστό. Ναι, αλλά 37. Είτε 30
0: αλλά
1: είναι, είτε
0: ο αριθμός βέβαια
1: προφανώς.
0: Δεν αποχαρακτηρίζει το γεγονός ότι είναι ένα τραγικό γεγονός.
1: Όσο περισσότερα παιδιά είναι, τόσο πιο τραγικό γίνεται
0: έτσι,
1: και το γεγονός. Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά ναι, είναι.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να σας πούμε ότι αύριο θα επανακάμψουμε
1: στο δεύτερο, στον πρώτο όροφο κανονικά.
0: Ναι, αλλά και με όλο το ρεπορτάζ από την σημερινή βραδιά του Αλέξη Τσίπρα. Έχω επίσης σήμερα μιλάει ο Καραμανλής.
1: Ναι, 7 η ώρα στο Μέγαρο Μουσικής.
0: 7 η ώρα στο Μέγαρο Μουσικής στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου.
1: Επιστιάζει ο κύριος Τσίπρας σήμερα όλα.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Το μόνο που μπορεί να επισκιάσει τον Τσίπρα είναι να πει ο Καραμανλής ότι φεύγω από τη Νέα Δημοκρατία που δεν θα το πει ποτέ.
0: Αυτό δεν θα το πει ποτέ, παιδί μου. Απλώς θα έχουμε και άλλο ένα ρεπορτάζ ακόμα. Αυτό επί της ουσίας. Λοιπόν, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, για χαρά, να είστε καλά.
1: Μεσημέρι.
0: Γεια σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου, και να περάσουμε στις μαζικές συλλήψεις που είχαμε βέβαια από χθες στην Κρήτη. Ωστόσο όμως οι αρχές σήμερα προχώρησαν σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας μέχρι στιγμής 17 άτομα. Οι έρευνες και οι συλλήψεις αφορούν την εξάρθρωση κυκλωμάτων, παίρνοντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκμεταλλευόμενοι την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δημόσιο. Οι εξελίξεις τρέχουν και γι' αυτό θα πάμε στη Λία Χριστάρα, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι. Ναι, έχουμε σε εξέλιξη ευρεία επιχείρηση του ελληνικού FBI της Βόρειας Ελλάδας σε Θεσσαλονίκη. Κιλκής και Σέρες. Είχαμε και μια σύλληψη βέβαια στην Αθήνα, αν και κυρίως οι σύλληψεις είναι στη Θεσσαλονίκη 14 τον αριθμό. Αφορούν κυρίως επιδοτήσεις οι οποίες δίνονταν σε ανθρώπους επιτυχίες που δεν ήταν αγρότες, και θα σας εξηγήσω λίγο πώς γίνονταν, πώς εντρούσε αυτή η κλιματική οργάνωση. Βλέπονται καταρχάς δύο υπάλληλοι των κέντρων υποδοχών δηλώσεων, ένα κέντρο υποδοχής της ΣΕΡΕΣ και ένα της Θεσσαλονίκης. Αυτοί πάλι λοιπόν είχαν πρόσβαση στα αρχεία, στο ποιο δηλαδή χωράφι είναι, έχει δηλωθεί και ποιο όχι, ορφανά δηλαδή χωράφια, αυτά εκμεταλλευόντουσαν, τα ορφανά χωράφια. Οι αγρότες εδώ κάναν τους ενδιάμεσους. Και τι κάνανε αυτοί οι αγρότες που ήταν συνεργοί τους? Έβρισκαν ανθρώπους που έδιναν τα IBAN τους. Και έτσι οι επιδοτήσεις πηγαίναν σε αυτούς τους ανθρώπους. Προσπαθούσαν δηλαδή με κάθε τρόπο να μην αφήσουν καθόλου ίχνη στην δράση τους από την αρχή μέχρι και το τέλος. Από το 2019 μέχρι και σήμερα αποκόμισαν ένα όφελος που φτάνει σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστούν βέβαια και οι ίδιοι. Μέχρι στιγμής οι συλληφθέντες θα μεταφερθούν σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης όλοι. Και στη συνέχεια την Πέμπτη αναμένεται να μεταβούν στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή, στην Γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε πώς δηλαδή θα γίνει η διαδικασία από εδώ και στο εξής. Βλέπουμε πάντως ότι έχουμε δύο μεγάλες επιχειρήσεις, μία στην Κρήτη και μία άμεσα στην Θεσσαλονίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία.

0: επιχείρηση η οποία είναι σε πλήρης εξέλιξη εδώ στην Θεσσαλονίκη. Θα πούμε βέβαια και κατά τη διάρκεια της εκπομπής περισσότερα. Ωστόσο όμως εμείς τώρα θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα και θα πάμε στην Κρήτη από όπου και ξεκίνησαν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται αύριο οι 21 από τους 22 συλληφθέντες για το νέο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων, το οποίο εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, το οποίο βάσει νέων στοιχείων μάλιστα λαμβάνει πλέον και πανελλαδικές διαστάσεις, όπως είπαμε και νωρίτερα. Φανή Καλαθάκη μαζί μας. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Με ιεραρχία λοιπόν και απολύτως διακριτούς ρόλους δρούσαν συνολικά 22 συλληφθέντες για την υπόθεση της νέας εγκληματικής ομάδας. Θυμίζω ότι εδώ στο Κρήτη είχαμε άλλες δύο τις προηγούμενες ημέρες που λιμένονταν ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατ' επάγγελμα και κατά συρροή. Σύμφωνα με την δικογραφία, κατέθεταν ψευδείς δηλώσεις και έπαιρναν παράνομα χρήματα. Συνολικά η δικογραφία αυτή περιλαμβάνει ακόμα 116 άτομα, συνολικά δηλαδή 138, η δράση των οποίων έφερε στην τσέπη τους από το 2021 έως το 2024 2.734.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα στοιχεία του 25. Ανάμεσα τώρα στους 22 συλληφθέντες είναι δύο άτομα που είναι αδέρφια μεταξύ τους, είναι λογιστές από το Ρέθυμνο και φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, ενώ τρία ακόμα άτομα φέρονται να είναι υπαρχηγοί. Ανάμεσά τους τώρα είναι ένας ενεργή αντιδήμαρχος του Δήμου, σε Δήμο του νομού Ρεθύμνου, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης ΚΙΡ και πέντε ακόμα ιδιοκτήτες ΚΙΡ σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Ειδικά θα διερευνηθεί ο ρόλος του συγκεκριμένου αντιδημάρχου για το αν εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να έχει ακόμα μεγαλύτερο όφελος, να παραποιεί ενδεχομένως στοιχεία και μέσω του Δήμου. Ο τρόπος που δρούσαν ήταν γνωστός. Όσοι είχαν, σύμφωνα με την αστυνομία, πρόσβαση στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, ήξεραν ποια χωράφια ήταν ελεύθερα και επιλέξιμα, τα καταχώριζαν ψευδώς σε στοιχεία κάποιων προσώπων χωρίς να υπάρχει, χωρίς να είναι δικά τους, και στη συνέχεια υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη καταβολή αυτών των ποσό. Ανύπαρκτες μισθώσεις λοιπόν αγροτεμαχίων το εξασφάλισαν την παράνομη λήψη των επιδοτήσεων. Είπαμε ότι εκτός από τους δύο λογιστές και τα έξι άτομα που είχαν ΚΙΔ, έχουμε 17 άτομα που ήταν οι εκμισθωτές των αγροτεμαχίων, παραχωρούσαν τη χρήση δηλαδή των στοιχείων τους, και τα 71 άτομα που είχαν ρόλο του μισθωτή, δηλαδή έπαιρναν τις επιχορηγήσεις, κάποιοι δεν ήταν καν αγρότες. Το οποίο βέβαια και αυτό θα συνυπολογιστεί. Έχουν επίσης κατασχεθεί οι λογαριασμοί τους, οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε 18 άτομα, ενώ έχουν βρει και 355.000 ευρώ, τα οποία σε σπίτια και εργασιακούς χώρους των συλληφθέντων που έχουν κατασχεθεί. Τώρα, αύριο θα οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 20 άτομα από την Κρήτη, οι δύο είναι από εδώ αλλά συνελήφθησαν στην Αθήνα, 20 θα ταξιδέψουν σήμερα με το πλοίο της γραμμής για να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή, και όπως είπαμε, για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα επανέλθουμε σε αυτό το μεγάλο θέμα. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα και να πάμε μέχρι τον Εύρο, καθώς σημειώνονται πολυήμιωρες καθυστερήσεις που φτάνουν τις 10 ώρες μέχρι στιγμής και μιλάμε για ατέλειωτες ουρές μέχρι και 6 χιλιόμετρων στα σύνορα, καθώς έχουμε το Μπαϊράμι από την τουρκική πλευρά, και μάλιστα γι' αυτό το λόγο πολλοί είναι αυτοί οι ταξιδιώτες και σημειώνονται αυτές οι ατελείωτες ουρές στα σύνορα στον Εύρο. Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Έτσι κι αλλιώς ο Εύρος, αλλά όχι και μόνο. Ο Εύρος φημίζεται για τον οδικό τουρισμό του. Έτσι κι αλλιώς οι Τούρκοι επισκέπτες είναι πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 2023 και μετά, από το 2023 και μετά. Έχουμε συλλέξει κάποιες πληροφορίες από υπηρεσιακούς παράγοντες του Τελωνίου ότι η αύξηση των επισκεπτών έφτασε και το 200% των Τούρκων επισκεπτών. Τώρα, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι επειδή έχουμε το Κουρμπάν Μπαϊράμ που ξεκινά ουσιαστικά από σήμα το βράδυ, ήδη έχουν αργία πολλοί Τούρκοι πολίτες και έρχονται για το σκοπό αυτό για να περάσουν έτσι μία εβδομάδα διακοπών στην Ελλάδα, όχι μόνο στον Εύρο, στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, αλλά και στα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, σύμφωνα με όσα λένε στους υπηρεσιακούς παράγοντες εκεί. το Παρασκευό Σάββατο Κύριακο που μας πέρασε, όπως είπες πολύ σωστά, οι ώρες αναμονής στα σύνορα έφτασαν μέχρι και τις 10 ώρες, ενώ η ουρά των αυτοκινήτων από το τουρκικό τελωνείο έφτανε μέχρι και τα Ύψαλα, μία απόσταση 6 χιλιόμετρων. Mm-hmm. Για την αποσυμφόρηση της κατάστασης από τις 4 λωρίδες που υπάρχουν στην είσοδο της Ελλάδας, που περιελάμβαναν επιβατικά λεωφορεία και φορτηγά ψυγεία και φορτηγά σχέτα, οι τρεις τώρα δόθηκαν στα επιβατικά και μία στα φορτηγά, ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Εμείς συνομιλήσαμε και με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Τάκη Δολιανίτη, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη αλλά και χαόδης αυτές τις ημέρες. Σήμερα που μιλάμε, οι ώρες αναμονής είναι περίπου στις 4, ίσως και γιατί ακόμα δεν έχουν εκεί γύρω στο απόγευμα, αυξάνεται περισσότερο. Αυτό, όπως τόνισε ο κύριος Αδολιανίδης, πλήττει σοβαρά και τα τουριστικά λεωφορεία της περιοχής, τον τουρισμό της περιοχής, γιατί ένας πολίτης δικός μας, στρατιώτης, που θέλει να ταξιδέψει ή από την Δράμα ή από την Καβάλα για ένα τριήμερο στην Τουρκία, βλέποντας και ακούγοντας για πολύ ωραίες αναμονές, δεν το επιχειρεί καν.
0: Μάλιστα. Μαρία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή όλη η κατάσταση επιβαρύνεται και από τους ελέγχους που εφαρμόζονται πλέον στο νέο σύστημα εισόδου-εξόδου για πολίτες τρίτων χωρών.
2: Έτσι εξηγείται αυτές τις ημέρες, όπως είπε και ο κ. Δουλιανίδης. Μάλιστα τόνισε ότι το λογισμικό που διαθέτουν για το σκοπό αυτό, για τους βιομετρικούς ελέγχους, είναι αρκετά αργό. Ο ίδιος, που είναι 40 χρόνια στο επάγγελμα και τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα περνάει το τελωνείο των κήπων, είπε ότι τώρα, αυτές τις ημέρες, χρονομέτρησε ο ίδιος για να περάσει ένας πολίτης τρίτης χώρας από τον έλεγχο αυτό, δηλαδή φωτογράφηση και δακτυλικά αποτυπώματα, χρειάζεται 1,5 με 2 λεπτά ο καθένας. Οπότε φανταστείτε,
0: όταν είναι πολύ,
2: τα 50 άτομα, πόση ώρα θα πρέπει να περιμένει για να μπορέσει να περάσει. Και επίσης οι κτηριακές εγκαταστάσεις δεν βοηθούν ως το λεωφορείο, τα λεωφορεία που έχουν ξεχωριστή γραμμή να προσεγγίσουν το γραφείο ελέγχου. Έτσι έχει η κατάσταση. Αυτός είναι ο νέος τρόπος καταγραφής που εφαρμόζεται και στη χώρα μας. Αναμένεται να δημιουργηθούν έντονα προβλήματα όλη την εβδομάδα, όσο θα διαρκέσουν δηλαδή οι μέρες αργίας των Τούρκων επισκεπτών στη χώρα μας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε απευθείας εμείς στην Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκη, καθώς και εκεί φυσικά είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση Τούρκων επισκεπτών στην Σάμο. Μόνο χθες, να φανταστεί κανείς, ότι περίπου 380 άτομα πέρασαν από την πύλη εισόδου του Πυθαγορείου από τα τουρκικά παράλια. Χάρη.
3: Και αυτό, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Δεν δείχνει την πραγματική εικόνα, γιατί άμα σας πω ότι και από την Σάμο μέσα, δηλαδή από την πόλη, οι Τούρκοι τουρίστες ξεπερνούν τις 600-700, καταλαβαίνεις δηλαδή ότι μιλάμε για ένα μεγάλο νούμερο, και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πάνω από 400-500 οι οποίοι θα έρχονται καθημερινά στο Πυθαγόριο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερο κόσμο όλες αυτές τις μέρες. Μετά θα υπάρξει μια μικρή ανάπαυλα μέχρι να κλείσουν τα σχολεία στη γειτονοχώρα και στην συνέχεια βεβαίως πάλι το ίδιο κύμα και για φέτος. Μιλώντας με τουριστικούς πράκτορες, μας είπαν ότι φέτος η χρονιά μέχρι αυτή την ώρα κυμαίνεται στα περσινά επίπεδα. Φαίνεται όμως αυξημένη και από τη ζήτηση που έχουμε μέχρι τώρα. Να πούμε ότι στο Πυθαγόριο θα φτάνουν και τα 2 κρεοσγερόπλια, τα οποία πάλι από την Τουρκία, τα οποία και αυτά βοηθούν σημαντικά, γιατί μιλάμε για 600 άτομα τα οποία θα βρίσκονται καθημερινά 2 φορές την εβδομάδα στην πόλη του Πυθαγορείου. Όμως όλα αυτά δεν είναι έτσι ανέμακτα για όλες τις υπηρεσίες. Διότι, όπως ξέρετε, προσπαθούν διαρκώς για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, αλλά η διαρκώς αυξανόμενη κίνηση δημιουργεί και επιπρόσθετα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, σε κάποιες καθυστερήσεις, πράγματα τα οποία προσπαθούν να βελτιώσουν, και κάτι άλλο ακόμα, χρειάζεται να επεκτείνουν και τις εγκαταστάσεις για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες για τα επόμενα χρόνια. Γιατί, όπως ξέρετε, περισσότεροι τουριστικοί πράκτορες κοιτάνε και για το προσεχές μέλλον, το οποίο, από ό,τι φαίνεται, από την γείτονα χώρα θα είναι το ενδιαφέρον μεγάλο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, σε περίπου ένα μήνα, στα τέλη Ιουνίου, αναμένεται να ξεκινήσει η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις βόρειες σποράδες, τις οποίες προτιμούν για τόπο διακοπών χιλιάδες άτομα από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και τουρίστες από τα Βαλκάνια. Ο Τίμος Φακαλής έχει κάνει το ανάλογο ρεπορτάζ. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, 26 Ιουνίου σαρπάρει το πρώτο ταχύπλο από Θεσσαλονίκη για Σκιάθος, Σκόπελο και Αλόνισο. Και φέτος δεν μπήκε νωρίτερα, όπως ήθελαν όλοι οι φορείς, τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και των Σποράδων, να μπει νωρίτερα το καραβάκι για τα τρία νησιά. Πάντως, οι τιμές είναι συγκρατημένες παρά την αύξηση του πετρελαίου. Ξεκινούν από 36,70 ευρώ το απλό εισιτήριο και φτάνουν μέχρι και τα 113 ευρώ οι διακεκριμένες θέσεις και οι καμπίνες. Τώρα, οι τιμές στα γιοταχή κυμαίνονται από 83 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τα 103 ανάλογα με το μέγεθός τους, ενώ το κόστος για τις μηχανές είναι στα 30 ευρώ. 5 δρομολόγια την εβδομάδα και το ταξίδι μέχρι τη Σκιάθο διαρκεί 3 ώρες και 15 λεπτά, μέχρι τη Σκόπελο 3 ώρες και 45 λεπτά και για την Αλόνισο 4 ώρες και 10 λεπτά. Εκτός από τους βορειολαδίτες, η συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή γραμμή βοηθά και τους Βαλκάνιους, οι οποίοι εξυπηρετεί και τους Βαλκάνιους, οι οποίοι είναι αρκετοί τα τελευταία χρόνια που επισκέπτονται και τα τρία νησιά των Σποράδων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Για το θέμα μας μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Σκιάθου, Θεόδωρος Τζούμας. Σας τον ακούσουμε.
5: Από το καλοκαίρι είχαμε κάνει την πρώτη επαφή και την πρώτη επιστολή. Τον Νοέμβριο συνεχίσαμε έτσι πιο εντατικά. Μετά αποκολούθησε και μια συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα θυμάστε ότι ξεκινήσαν όλα το 2021, την πρώτη φορά που μπήκε το ταχύπλο. Τότε λοιπόν η γραμμή είχε χαρακτηριστεί ως άγωνη. Ήταν και η περίοδος του COVID που κάπως το δικαιολογούσε. Αυτό δεν μπόρεσε να επικρατήσει γιατί δεν έχει τα κριτήρια που θέτει το Υπουργείο για τη χρηματοδότηση των άγωνων γραμμών η δική μας σύνδεση, δεδομένου ότι έχουμε συνδέσει και από άλλα λιμάνια. Οπότε χαρακτηρίστηκε ως αναπτυξιακή. Αυτό δεν δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργείο να χρηματοδοτήσει όλο το ποσό και να εντάξει από νωρίς τον προγραμματισμό του, όπως κάνει με τα άλλα δρομολόγια. Οπότε τι κάναμε στην περίπτωση αυτή, περιμέναμε να δούμε τα ανεκτέλεστα και τι υπόλοιπα θα έχει το Υπουργείο από άλλα δρομολόγια που δεν είχαν δρομολογηθεί λόγω κακοκαιρίας ή άλλων συνθηκών, για να δούμε αν θα υπάρξει το ποσό. Από πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που συνέβαλαν οι δύο περιφέρειες, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, από 1 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε το υπόλοιπο περίπου 1,200, γιατί 3,200 χρειάζεται για να επιδοτηθεί. Αυτή η συμβολή των περιφερειών λοιπόν βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει πέρσι και έτσι έγινε και φέτος. Κάναμε μια συνάντηση του Μάρτιο, η Δήμαρχη περιοχής, η Περιφερειάρχης ήταν τηλεφωνικά η κυρία Ιδονά, εμάς είχε έρθει για την Περιφερειάρχης, για να δρομολογηθούν οι ενέργειες. Μπορούμε να ανακοινώσουμε με βεβαιότητα πια, αφού ο διαγωνισμός είναι και στον αέρα, ότι από τέλος Ιουνίου, περίπου 20 Ιουνίου, εκεί θα είναι το πρώτο δρομολόγιο. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή για να προγραμματίσει τις διακοπές.
0: Να παραμείνουμε στην περιοχή της Σκιάθου, καθώς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης φυσικών καταστροφών, βασισμένο στην επιστημονική γνώση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα, παρουσίασε ο Δήμος Σκιάθου στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μπούρτζι με τη συμμετοχή τοπικών αρχών, φορέων και πολιτών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ήταν πάρα πολλοί αυτοί που το παρακολούθησαν επίσης πέρα από αυτούς που συμμετείχαν, καθώς παρουσιάστηκε το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Επιχειρησιακός σχεδιασμός και οργάνωση για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών στο Δήμο Σκιάθου», το οποίο υλοποιήθηκε μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης που είχαν υπογράψει από το 2024 ο Δήμος Σκιάθου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την παρουσίαση έκανε ο γνωστός Ευθύμης Λέκας, ο οποίος ανέλησε τις βασικές παραμέτρους του σχεδιασμού. Η ανάγκη, όπως είπε, εκπόνησης του σχεδίου κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συνδυάζει έντονα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, εκτεταμένες δασικές εκτάσεις και μεγάλη τουριστική δραστηριότητα. Και στόχος είναι να ελεγχιστοποιηθεί η περίπτωση ανθρώπινων απολειών και ο περιορισμός των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών συνεπειών από καταστροφικά φαινόμενα. Οργανώνεται, να σας πω χοντρικά, σε 4 βασικούς άξονες: την εκτίμηση και ανάλυση φυσικών κινδύνων, ανάλυση τροτότητας συστημάτων, εκτίμηση διακινδύνευσης και επιχειρησιακό σχεδιασμό. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό ήταν ευκαιρία να επικαιροποιηθούν και τα ειδικά σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, όπως ο Εγκέλαδος, καθώς επίσης Δάρδανος, Ιόλαιος και Βορέας. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στην ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών με τη δημιουργία ενός ειδικού οδηγού στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά, ο οποίος θα διατεθεί σύντομα τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή.
0: Μάλιστα, τώρα να πάμε, Ελένη, και στο κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει προσεγγίσει τη Σκιάθο με 670 επιβάτες.
6: Ναι, ήταν μέσα στο πλαίσιο συμφωνιών που έκανε το νησί και με αυτές τις εταιρείες που πρακτορεύουν τα κρουαζιερόπλοια, καθώς εκεί το λιμάνι, τουλάχιστον κάποια από αυτά που δεν έχουν πολύ μεγάλο βάθος, μπορεί να το δεχθεί. Έτσι λοιπόν σήμερα σε αυτό το πρωί έδεσε το Regent Seven Seas Cruises προερχόμενο από τη Θεσσαλονίκη, που μεταφέρει 670 επιβάτες, είναι υπερπολιτελές, ένα από τα πλοία στόλου της εταιρείας και αναμένεται να μείνει στο νησί έως αργά το απόγευμα, είναι ανοιχτά βέβαια, δίνοντας του λιμανιού εννοώ, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν το νησί και να κινηθούν σε σημεία ενδιαφέροντος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε
6: Ότι θα φύγει το απόγευμα.
0: Ναι, το είπες νωρίτερα, το μέχρι το απόγευμα θα είναι στη Σκιάθο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Και να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συγκέντρωση πραγματοποιούν οι αγρότες από τη Δυτική Μακεδονία μπροστά από την περιφέρεια, ενώ μάλιστα πρόκειται να προχωρήσουν και σε συμβολική κατάληψη. Ο Αντώνης Δοβώνης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αντώνη.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στην οποία προχώρησαν όχι μόνο αγρότες αλλά και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της περιφέρειας της ΔΕΠ λίγο μετά τις 11 το πρωί, περίπου 50 στον αριθμό, από την Εορδαία, την Κλώρινα, το Αμίντιο, τα Γρεβενά αλλά και την Κοζάνη. Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 11.30 παρέδωσαν το ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Πασχάλη Χαρούμενο, από τον οποίο ζήτησαν άμεσες λύσεις για τα προβλήματά τους. Βασικά αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων είναι να καταβληθούν οι χρωστούμενες ενισχύσεις, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, καθυστερούν εδώ και 2 χρόνια εξαιτίας του συστήματος monitoring, να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε όλες οι διώξεις των αγροτών για τα μπλόκα που στήθηκαν το χειμώνα να μπουν στο αρχείο, να υπάρξει φθηνότερο πετρέλαιο και πτώση των τιμών στα φυτοφάρμακα, να υπάρξουν εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους, αλλά και να υπάρξει λήψη μέτρων για την κτηνοτροφία, με σημαντικότερο τον έλεγχο των ζωονόσων με εμβολιασμούς. Οι αγροκτηνοτρόφοι αμέσως μετά την ανάγνωση των αιτημάτων τους προειδοποίησαν για νέες κινητοποιήσεις, εφόσον δεν εισακουστούν τα δίκαια αιτήματά τους, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ανησυχία όμως και αγανάκτηση προκαλούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το σύστημα δορυφορικού ελέγχου για τις ενισχύσεις των αγροτών. Όπως αναφέρουν σε επιστολή του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 18 αγροτικοί συνεταιρισμοί της Θεσσαλίας, από τα οποία μια μεγάλη μερίδα αγροτών χάνει επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούται. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ. Λάρισα σας.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μέχρι και στον Πρωθυπουργό δηλώνω ότι θα φτάσουν οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων της Θεσσαλίας, προκειμένου να βρεθεί λύση στα προβλήματα που έχουν προκληθεί από τους ελέγχους μέσω δορυφόρου της καλλιεργούμενης εκτάσεις που έχουν δηλώσει, οι οποίοι αυτοί οι έλεγχοι έχουν προκαλέσει τέσσερα προβλημάτων στην καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες. Έχει ήδη αποσταλεί η σχετική επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω της οποίας ζητείται να βρεθεί λύση για να πληρωθούν οι αγρότες που έχουν καλλιεργητική δραστηριότητα, ενώ εντός της τρέχουσας εβδομάδας να πραγματοποιηθεί και νέα συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των συνεταιρισμών. Όπως ανέφερε σήμερα στην Ελλάδα ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνδεσμού Λαρισαίων Αγροτών, κ. Παπαδόπουλος, προκειμένου να ληφθεί σχετική πρωτοβουλία και να φτάσει το θέμα μέχρι και το γραφείο του Πρωθυπουργού. Το συγκεκριμένο ζήτημα, βεβαίως, αξίζει να αναφέρουμε, όπως παραδέχονται και οι εκπρόσωποι των Θεσσαλικών Συνεταιρισμών και των Συλλόγων των Αγροτικών, δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλική Περιφέρεια, αλλά το σύνολο της Επικράτειας. Mm-hmm. Και σε περιπτώσεις, βεβαίως, υπάρχουν περιπτώσεις ιδιαίτερα, όπως με τους παραγωγούς οσπρίων, οι δορυφορικοί έλεγχοι έχουν βγάλει εκτός συστήματος πληρωμών μέχρι από 80 μέχρι 85%, δηλαδή πάνω από 8 από τους 10 αγρότες δικαιούχους επιδοτήσεων, με αποτέλεσμα βεβαίως να μην μπορούν να πάρουν χρήματα που δικαιούνται. Και αυτό που ζητούν βεβαίως οι αγρότες και οι εκπρόσωποι των συλλόγων και των συνεταιρισμών είναι τουλάχιστον για τις περιπτώσεις που υπάρχει πλαφόν παράδοσης για τη λήψη της συνδεδεμένης ενίσχυσης της επιδότησης, δηλαδή να αποτελεί ισχυρό τεκμήριο απόδειξης για την ύπαρξη της καλλιέργειας και για την πληρωμή όλων των καθεστώτων. Μιας και τα στοιχεία που ζητούνται να προσκομιστούν τώρα, ένα χρόνο μετά βεβαίως, για τους ελέγχους, δεν υπάρχουν, αφού έχει προχωρήσει η σπορά των εαρινών καλλιεργειών. Είναι το ζήτημα ιδιαίτερα δυσεπίλητο και ακαμφόντες και βεβαίως, ναι, όπως είπες και εσύ, Βίκυ, εισαγωγικά, έχει προκαλέσει αγανάκτηση στους αγρότες και βεβαίως φουντώνει ακόμη περισσότερο τις μηχανές των τρακτέρ που έχουν αρχίσει να προθερμαίνονται σιγά σιγά στο θεσσαλικό κάμπο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Το μεταξύ χαλάζι χτύπησε τις καλλιέργειες σε χωριά του Πύργου Ηλίας. Οι παραγωγοί μάλιστα κάνουν λόγο για ολική καταστροφή σε αμπέλια, σταφίδες και ελαιόδεντρα. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, μία από τις πιο καταστροφικές χαλαζοπτώσεις των τελευταίων ετών έπληξε την Κυριακή το μεσημέρι αγροτικές περιοχές του ευρύτερου Δήμου του Πύργου, αφήνοντας πίσω μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες κυρίως σταφίδας αμπελιών αλλά και ελαιοδέντρων, τα ελαιόδεντρα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην καρπόδεση. Το έντονο καιρικό φαινόμενο που συνοδεύτηκε σε ορισμένες περιοχές και με ισχυρούς ανέμους χτύπησε τις κοινότητες του Ελαιώνα, του Αμπελώνα, της Βροχίτσας, του Λανθίου και του Αρβανιτίου, με τους παραγωγούς να περιγράφουν μια κατάσταση πρωτοφανή για την εποχή, καθώς η χαλαζόπτωση βρήκε τις καλλιέργειες, αυτό που είπα νωρίτερα, σε ιδιαίτερο κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης. Οι σταφυδοπαραγωγοί κάνουν λόγο για απώλειες που αγγίζουν το 100%, ενώ σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί οι ελαιοκαλλιέργειες, καθώς και οι υπαίθριες καλλιέργειες κυπευτικών. Βέβαια, εκτός από την παραγωγή, υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις, όπως είναι, για παράδειγμα, οι εκτεταμένες ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο στην περιοχή, στην κοινότητα του Αμπελώνα, σύμφωνα και με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Σάκη Φιλιοτόπουλο, ο οποίος είπε ότι η πρόσβαση στα χωράφια δεν είναι εφικτή μετά από τις χαλαζοπτώσεις εκείνης της ημέρας, της Κυριακής, αφού οι αγροτικοί δρόμοι, είπε, κυριολεκτικά μετατράπηκαν σε ποτάμια. Mm-hmm. Τώρα υπάρχει, εκτός βέβαια από την καταγραφή της καταστροφής, θα πρέπει, όλοι κοιτάζουν την επόμενη μέρα, όπου θα πρέπει να ξεκινήσουν οι καταγραφές των ζημιών από τον ΕΛΓΑ, έτσι ώστε να προχωρήσουν άμεσα και οι αποζημιώσεις, λένε οι αγρότες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα, σε γρήγορση και σε ανησυχία βρίσκονται όλο αυτό το διάστημα παραγωγοί της περιφέρειας Πελοποννήσου, με αφορμή τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιεργίες τους από το σφοδρό παγετό του Μαΐου. Έχουν ήδη καταθέσει δέσμοι ετοιμάτων, ενώ δηλώνουν έτοιμοι μάλιστα και για νέες παρεμβάσεις. Ακούμε το Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
4: Και μάλιστα αυτοί οι δέσμοι ετοιμάτων, mm-hmm. κυρίες και κύριοι Βίκη, χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο που συζητήθηκε το θέμα, έγινε ομόφωνα αποδεκτή. Όλα λοιπόν τα αιτήματά τους έγιναν αποδεκτά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τι ακριβώς έχει συμβεί? Είχαμε μία σύσκεψη στην Τρίπολη πρόσφατα αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών από διάφορες περιοχές που επλήγησαν η παραγωγή από τον σφοδρότατο παγετό που είχαμε 3 με 4 Μαΐου. Εκεί λοιπόν έγινε συζήτηση, κατατέθηκε ένα πλαίσιο αιτημάτων, θα επαναληφθεί αυτή η συνάντηση σε λίγες ημέρες και τι ζητούν οι σύλλογοι? Άμεση ολοκλήρωση των καταγραφών της ζημιάς, καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ζημιάς, άμεση καταβολή προκαταβολής από τον ΕΛΓΑ με 200 ευρώ το στρέμμα τώρα σε όλες τις καλλιέργειες, αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, να αναγνωριστεί και να αποζημιωθεί η μετακυλιόμενη ζημιά, να γίνει μια κάλυψη απώλειας συνδεδεμένης ενίσχυσης, να καταβληθούν εκκρεμείς αποζημιώσεις από άλλες καταστροφές, να γίνει ένα πάγωμα και μια γενναία διαγραφή χρεών προς τράπεζες εφορία ΕΦΚΑ στους πληγέντες παραγωγούς μέχρι να μπορέσουν να ορθοποδήσουν, να καλυφθεί από το κράτος η ασφαλιστική εισφορά μέχρι και επίσης να μπορέσουν να επανακάμψουν, να πάρθουν μέτρα προστασίας της παραγωγής και βέβαια να υπάρξει μια αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Θυμίζω, έγινε και μια σύσκεψη πρόσφατα και στην Αθήνα, στο Υπουργείο. Την προκάλεσαν έτσι οι σύλλογοι mm-hmm. από την Κορινθία και εκεί έχουμε λοιπόν κάποια αιτήματα. Όλα αυτά ομαδοποιήθηκαν, γνωστοποιήθηκαν στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει κάνει και αυτό τις δικές του ενέργειες, υιοθετεί τη δέσμη αιτημάτων και περιμένουμε τις επόμενες εξελίξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Πάτρα, όπου εκεί σημειώθηκε ένας άγριος ξυλοδαρμός ενός ζευγαριού ηλικιωμένων από έναν ληστή, ο οποίος τελικά άρπαξε ένα ρολόι μόνο. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι μαζί μας. Αθανασία.
1: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι είχαμε μια άγρια ληστεία με θύματα ηλικιωμένο ζευγάρι που ξυλοκοπήθηκε δίκη μέσα στο ίδιο του το σπίτι μέρα μεσημέρι. Άγνωστος μπήκε στο σπίτι, επιτέθηκε, χτύπησε άγρια τον 95χρονο άνδρα και την 93χρονη σύζυγό του, συζητούσαν χρήματα. Μάλιστα είχαν επιχειρήσει να δέσουν και τον ηλικιωμένο άνθρωπο, δεν τα κατάφερε, ήταν ένας ο δράστης, ζήτησε χρήματα. Το ζευγάρι δεν είχε πληρωθεί, δεν είχε πάρει τη σύνταξή του ακόμα, δεν είχε τίποτα άλλο να τους δώσει. Ένα ρολόι βρήκε, ο δράστης το πήρε και 10 ευρώ. Τώρα οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τις φωνές του ζευγαριού, κάλεσαν σε βοήθεια, αρχικά κάλεσε την αστυνομία, μια γειτόνισσα και συνέχεια τον ανιψιό τους. Όμως ο δράστης είχε φύγει από την αυλή του σπιτιού, από την πίσω πλευρά του σπιτιού. Αυτό που λένε οι κάτοικοι της περιοχής, Δίκη, τελευταία είναι ότι τοξικομανείς και Ρωμά βρίσκονται ειδικά τις βραδινές ώρες, αλλά και τις μεσημεριανές, όπως είδαμε στην συγκεκριμένη περίπτωση, και είναι ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Ζητούν αστυνόμευση, λοιπόν, γιατί αυτό το περιστατικό δεν είναι το μοναδικό που έχει σημειωθεί σε μια ήσυχη μέχρι πρότινος πλατεία της πόλης μας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Παναγιούδας στην Λέσβο, με δύο άτομα ηλικίας μόνο 16 και 18 ετών να χάνουν τη ζωή τους. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα.
2: Τρινή όλη η Λέσβος, Δίκη, για τον πρόωρο χαμό των δύο νεαρών 16 και 18 ετών που έχασαν τη ζωή τους χθες το απόγευμα σε τροχαίο δυστύχημα στην Παναγιούδα. Να σου πω ότι οι δυο τους ήταν φίλοι, είχαν πάει σε μια παραλία σε ένα χωριό κοντά στην Παναγιούδα που λέγεται Θερμή, και κατά την επιστροφή τους προς τη Μυτιλήνη σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα όταν η μοτοσικλέτα που επέβαιναν οι δυο τους εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε αρχικά με σφοδρότητα στο κράσπεδο και έπειτα στην κολόνα φωτισμού. Να σας πω ότι κατά τις ίδιες πληροφορίες η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα ήταν η τρίτη στη σειρά, καθώς μπροστά της κινούνταν ακόμη δύο μηχανάκια. Οι γνωστοί και οι φίλοι των δύο νεαρών έφταναν στο σημείο αφήνοντας λουλούδια στη μνήμη τους, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο, 28 Μαΐου, στον Ιερό Ναό Παναγίας Χριστομαλούσας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Τύχη βουνό είχε ο 21 ετών τουρίστας, ο οποίος χθες έπεσε από γκρεμό που βρίσκεται στην περιοχή του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο, σκαλώνοντας όμως σε βεντράκι. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ανδρέα.
3: Πραγματικά τύχη βουνό και το ύψος του γκρεμού στον οποίο γλίτωσε. Μιλάμε για ένα γκρεμό, είναι το γνωστό σημείο στο Ναυάγιο. Είναι από εκεί που πηγαίνουν όλοι για να τραβήξουν τη φωτογραφία τον κόλπο του Ναυαγίου. Λοιπόν, πήγε εκεί ο Αμερικάνος ο τουρίστας, αγνοώντας και την προειδοποιητική σήμανση και τα κάγκελα που έχουν τοποθετηθεί ειδικά εκεί τα τελευταία δύο χρόνια, και όχι και εξοπλισμένος κατάλληλα, καθώς πήγε με σαγιονάρα, τώρα στα βράχια με σαγιονάρα, καταλαβαίνουμε όλοι. Γλίστρησε λοιπόν στην προσπάθειά του να βγάλει τη σέλφι, έπεσε από τον γκρεμό, αλλά ήταν τόσο τυχερός που σκάλωσε σε ένα πευκάκι το οποίο έχει φυτρώσει στα πλάγια του γκρεμού, σε ένα από τα πολλά που υπάρχουν εκεί. Το οποίο μάλιστα και τον άντεξε. Δεν είναι όμως μέχρι εκεί, δεν φτάνει μόνο μέχρι εκεί η τύχη. Το όπως κρατούσε το κινητό, εκείνο του έπεσε σε ένα βράχο δίπλα, σε ένα βραχάκι δίπλα στο συγκεκριμένο δεντράκι το οποίο κρατήθηκε ο ίδιος. Αναρριχήθηκε για λίγο και πήρε το κινητό και κάλεσε και τις αρχές. Οι αρχές είχαν βέβαια ειδοποιηθεί νωρίτερα από όσους είχαν δει το περιστατικό. Έφτασε εκεί η 17η ΕΜΟΔΕ. Στήθηκε αμέσως επιχείρηση, απεγκλωβίστηκε ο 22χρονος Αμερικανός. Είναι καλά στην υγεία του, δεν έχει παραμυχές. Και να πούμε ότι έφυγε γιατί ήταν, έκανε διακοπές στην Αθήνα.
0: Ναι.
3: Πέταξε μέχρι εδώ στη Ζάκυνθο για αυτή τη selfie.
0: Η οποία παραλίγο να του κοστίσει μάλιστα και τη ζωή.
3: Ακριβώς, αλλά για να είμαστε και ήσυχοι όλοι, τη selfie τελικά κατάφερε και την έβγαλε και την έδειχνε και στον κόσμο.
0: Διότι πολύ απλά έσωσε μέχρι και το κινητό του, μάλιστα.
3: Σωστά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα.

0: Και να πάμε τώρα μέχρι την περιοχή της Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα της Εορδέας, καθώς είχαμε εκεί τα εγγένεια του φυσικού αερίου Δέσφα, Μάκης Νασιάδης μαζί μας. Μάκη.
1: Λοιπόν, Δίκη, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Περδίκα θεματίζει αυτή η μεγάλη πρόταση του αγωγού της ΔΕΣΠΑ που έχει ξεκινήσει από τα Τρίκαλα Ημαθίας, περνά Βέρεια, την Νάουσα, Σκίδρα, Έδεσα και φυσικά έχει περάσει και από την περιοχή του Αμιντέου, μιλάμε πάντα σε εξωτερικά, δηλαδή εξωτερικό, και έχει φτάσει εδώ στην περιοχή της Εορδέας, στον Περδίκα. Είναι ένας μεγάλος αγωγός, 157 χιλιόμετρα, 186 εκατομμύρια ευρώ κόστησε και μάλιστα μέσω δύο προγραμμάτων, μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης και του ΕΣΠΑ. Και φυσικά αυτός ο αγωγός, πέρα ότι θα φέρει το φυσικό αέριο, έχει και τη δυνατότητα και θα έχει τη δυνατότητα στο μέλλον να μπορεί να μεταφέρει και από την πλευρά της, να είναι αντίστοιχος, δηλαδή και από την πλευρά της Δυτικής Μακεδονίας προς το υπόλοιπο δίκτυο υδρογόνο. Είναι ο μοναδικός αγωγός αυτός που έχει γίνει μέχρι τώρα από την πλευρά της ΔΕΣΠΑ. Πριν από λίγο η κυρία Μαρία Σπερούσα, η διευθύνσα σύμβουλος μαζί με την Γενική Γραμματεία Ορεικτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΔΕΣΠΗΝΑ Παλιούρητα, αλλά και τον επίσης Περιφέρεια της Μακεδονίας, έκοψαν την κορδέλα ακριβώς εδώ στο σημείο και όλοι μιλούν ότι θα δώσει μια διαφορετική ανάσα για την περιοχή. Καταρχάς, να πούμε ότι από εδώ θα μπορούν και θα πάρουν φυσικό αέριο. Καταρχάς, η Φλόρινα προς την περιοχή του Αμιντέου θα γίνει ένας αγωγός και φυσικά θα πάρει και ένας αγωγός προς την περιοχή της Καρδιάς, εκεί όπου θα γίνει το νέο σταθμός για τις συμπαραγωγής θερμικής ενέργειας που θα μεταφέρεται αυτήν στις τηλεθερμάσεις εδώ που λειτουργούν στην Δυτική Μακεδονία και στην Λαμέδα και στην Κοζάνη αλλά και στο Αμίντεο. Όλοι μιλούν και λένε ότι θα διασφαλίσει και θα φέρει σταθερές βάσεις για τις επενδύσεις. Θα υπάρχει δηλαδή για τους όποιους επενδυτές αυτό το κίνητο και θα υπάρχει το φυσικό αέριο. Και επίσης κάνουν λόγο ότι θα, με αυτόν τον αγωγό πλέον η Δυτική Μακεδονία θα στέκεται ως μια νέα πάλι ενεργειακή δύναμη στα νέα δεδομένα, καθώς ο Λιγνίτης, να πούμε ότι έχει πάρει τέλος, θεωρείται παρελθόν την Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία φυσικά. Αυτά σε ό,τι αφορά παραλαμβάνω και πάλι και τις ανάγκες και τις προοπτικές που έχει εδώ και εκεί αυτόν τον αγωγό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάκη. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παράνομη ρήψη αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων στο κέντρο της πόλης θα καταθέσει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ρόδου. Η Μαρία Τριανταφύλλα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο έχει περισσότερα. Μαρία.
2: Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έρευνα για υπόθεση παράνομης αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων.
0: Μαριάν, σου είναι εύκολο λίγο να σταθείς σε ένα σημείο για να έχουμε καλύτερη... Μαρία, μας ακούς?
2: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, τώρα και εμείς ακούμε πολύ καλύτερα. Ακούμε το ρεπορτάζ σου.
2: Πολύ σωστά, Βίκη. Έρευνα για υπόθεση παράνομης διοχέτευσης αστικών λιμάτων στο δίκτυο Βρίων στο κέντρο της Ρόδου βρίσκεται σε εξέλιξη από το ΔΕΙΑΡ. Με την υπηρεσία να προχωρά παράλληλα στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες, καταθέτοντας μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό αφορά τμήμα του κεντρικού δικτύου Ουβρίων, που εκτείνεται από την περιοχή του Park Hotel, διέρχεται πλησίον του κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος και καταλήγει στη Μαρίνα Μαυρακίου. Το ζήτημα ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία, η οποία οδήγησε σε επιτόπιο αυτοκτή από τα αρμόδια στελέχη της ΔΕΙΑΡ. Μετά την αρχική διερεύνηση, η υπηρεσία προχωρά σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να εντοπιστούν υπεύθυνοι και να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού. Η επιχείρηση ίδρυσης διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τους ελέγχους σε όλο το δίκτυο αποχέτευσης και ομβρίων, προχωρώντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, καθώς και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών υποδόμων. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Υπεγράφει τώρα η σύμβαση του ανάδοχου για την εκπώνηση νέας κυκλοφοριακής μελέτης για την Καλαμάτα. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
3: Ναι, πρόκειται για ένα έργο που φιλοδοξεί να δώσει συνολικές λύσεις στα μεγάλα ζητήματα της κυκλοφορίας, της στάθμευσης και της βιώσιμης μετακίνησης στην πόλη. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η μελέτη θα καλύψει για πρώτη φορά το σύνολο του πολεοδομικού ιστού της Καλαμάτας, εντάσσοντας περιοχές που μέχρι σήμερα παρέμεναν εκτός σχεδιασμού, όπως η Ράχη, η Αγία Παρασκευή και τα Γενιτσάνικα. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, έκανε λόγο για μια σημαντική προεκλογική δέσμευση που μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, τονίζοντας πως η πόλη αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, με αυξημένη επισκεψιμότητα, περισσότερα οχήματα και νέες ανάγκες που απαιτούν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις. Η μελέτη θα εξετάσει την κυκλοφορία οχημάτων, τη ρύθμιση, τα δίκτυα αστικών συγκοινωνιών, την ασφαλή μετακίνηση πεζών και ποδηλατών, αλλά και ζητήματα οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν υφιστάμενα εργαλεία όπως το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, η ελεγχόμενη στάθμευση και η σταθμή φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων. Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του έργου θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις, κυκλοφοριακές έρευνες και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, ενώ στη συνέχεια θα διαμορφωθούν εναλλακτικά σενάρια και προτάσεις παρέμβασης. Η τελική πρόταση θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με φορείς, επαγγελματίες, πολίτες πριν λάβει την οριστική της μορφή. Πάντως η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται μέχρι το Μάιο του 2027 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Στο 40 με 45% βρίσκονται οι ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, σύμφωνα με έρευνα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η ΠΟΕΔΗΝ. Πολύ ωραία είναι και η αναμονή στα ΤΕΠ, όπου το πρωί δεν υπάρχει γιατρός για τη διαλογή των ασθενών. Να πάμε στην Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουμε αύριο το πανγενομικό παγκρίτιο συλλαλητήριο που θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο και θα ακολουθήσει πορεία στην Πλατεία Ελευθερίας. Στο πλαίσιο αυτό και η ΠΟΕΔΗΝ έδωσε τα στοιχεία που δείχνουν το πώς η Κρήτη, όπως και άλλες περιοχές της χώρας, έχουν σοβαρές ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στο Νοσοκομείο Χανίων έντονη είναι η έλλειψη στο παραϊατρικό προσωπικό. Στο ιατρικό προσωπικό χρειάζεται η πρόσληψη πνευμονολόγου. Να πρέπει να πούμε ότι η πνευμονολογική κλινική έκλεισε, συγχωνεύτηκε με την αλφα-παθολογική κλινική, η οποία όμως αναμένεται να κλείσει και αυτή και να συγχωνευτούν οι δύο παθολογικές σε μία μαζί και με την πνευμονολογική. Επίσης υπάρχουν ελλείψεις σε παθολόγους, αναισθησιολόγους, επιγοντολόγους. Στα επίγοντα έχουμε μόνο δύο ειδικευμένους γιατρούς. Οι ώρες που μπορεί να περιμένει κανείς μπορεί να ξεπεράσουν και τις 8. Mm-hmm. Η ταλαιπωρία των ασθενών αλλά και η αγωνία των ειδικευόμενων γιατρών, που όπως έχει καταγγείλει ο σύλλογός τους, ειδικευόμενος ενός έτους έχει κληθεί να καλύψει τις ανάγκες των ΤΕΠ, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Χειρουργικά τραπέζια από τα 7 που υπάρχουν λειτουργούν τα 3. Μεγάλο το πρόβλημα της φύλαξης, ενώ κακή είναι και η εικόνα και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης, στο Βενιζέλιο, που είναι ένα από τα νοσοκομεία που έχουν σε πανελλαδικό επίπεδο τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Έχουν μεγάλες ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες. Οι οργανικές θέσεις είναι 1.363 και υπηρετούν 1.180 και έχουν μεγιστοποιηθεί και η ανάγκη. Η τεχνική υπηρεσία έχει αποψηλωθεί, ενώ τα κρεβάτια στη ΜΕΘ είναι 15, από τα οποία 3 είναι κλειστά λόγω ελλείψεων προσωπικού. Πάμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή το νοσοκομείο είναι στην παιδοψυχιατρική κλινική, γιατί υπηρετεί μόνο ένας γιατρός. Επίσης, στη ΜΕΘ παιδών υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές. Mm-hmm. Το κομμάτι της ψυχιατρικής, παιδοψυχιατρικής κάλυψης είναι τεράστιο, διότι ούτε στα Χανιά ούτε στο Ρέθυνο υπάρχει παιδοψυχίατρος, με αποτέλεσμα ο εξής ένας άνθρωπος να εξυπηρετεί την Κρήτη και τα δωδεκάνησα στο Παχνί. Στο Ρέθυμνο, στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου υπάρχουν 92 γιατροί και υπηρετούν μόνο 64. Αντίστοιχη είναι εικόνα για τα υπόλοιπα νοσοκομεία Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρα, Σιτίας και Νεάπολης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Κατά πλειοψήφια εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας Η παραχώρηση δύο καπνοαποθηκών που πρόσφατα αγόρασε ο Δήμος στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας για τη στέγασή του. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
5: Ναι, πρόκειται για δύο καπνοποθήκες, η μία δίπλα στην άλλη, σχεδόν υποκατάρρευση η μία, καθώς έχει πέσει η οροφή της, που βρίσκονται κοντά στο Δημαρχείο, στο κέντρο της Καβάλας, της οποίας έχει αγοράσει ο Δήμος. Η πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου αφορούσε την παραχώρησή τους για 50 χρόνια χωρίς αντίτιμο, με την υποχρέωση να αποκατασταθούν πλήρως, ενώ θα δημιουργηθεί και μια αίθουσα εκδηλώσεων, την οποία θα μπορεί να χρησιμοποιεί και ο Δήμος. Το παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ αναζητά στέγη τα τελευταία 25 χρόνια, καθώς ο χώρος όπου στεγάζεται δεν επαρκεί για τις ανάγκες του. Επιτακτική είναι και η τακτοποίηση της ιστορικής του βιβλιοθήκης. Η πρόταση προς το Δήμο έγινε με τη σύμφωνη γνώμη της κεντρικής διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Θα ακολουθήσει η διαδικασία υπογραφής σύμβασης παραχώρησης για να ξεκινήσουν οι απαραίτητες μελέτες αποκατάστασης, ενώ άμεσα θα γίνουν εργασίες για την άση της επικινδυνότητας της μιας από αυτές. Οι αρνητικές ψήφοι στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν με το σκεπτικό ότι ο Δήμος έπρεπε να εξαντλήσει κάθε μέσο και χρηματοδοτικό εργαλείο για να αξιοποιήσει ο ίδιος τα κτίρια αυτά, και για τον σκοπό, το σκεπτικό, με βάση το σκεπτικό με το οποίο τα αγόρασε.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: την ανάγκη για κατεπίγουσα κρατική παρέμβαση στο θέμα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών της Χίου. Επισημαίνουν με κοινή επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η Ένωση Ξενοδόχων και ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου, με δεδομένο ότι το τέλος Ιουνίου σταματούν και τα αστικά κτέλ. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από το Χίο. Όπως επισημαίνουν οι δύο φορείς στην επιστολή που έχουν ήδη στείλει προς τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, η Ένωση δηλαδή Ξενοδόχων Χίου και ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων, επισημαίνουν ότι βρισκόμαστε ήδη στην έναρξη της τουριστικής περίοδου για το... και η Χίος βιώνει μια πρωτοφωνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως τη χαρακτηρίζουν, με αυτό το συγκοινωνιακό αποκλεισμό. Η οριστική παύση λειτουργίας του περαστικού κτέλ από τον περασμένο Αύγουστο, σε συνδυασμό ότι με τα επίσημα στοιχεία που έχει δώσει τα αστικά κτέλ αναμένεται 30 Ιουνίου να σταματήσουν και αυτά, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και αφήνουν το νησί στην καρδιά του καλοκαιριού χωρίς καμιά απολύτως δημόσια συγκοινωνιακή κάλυψη. Να σημειώσουμε δίκαιο ότι αυτή την περίοδο, για παράδειγμα, ότι από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και το τέλος αυτής, αναμένεται 10.000 επισκέπτες να έρχονται από την γειτονική Τουρκία και που όλοι αυτοί θα είναι χωρίς συγκοινωνία. Όπως επίσης οι κάτοικοι των χωριών, οι εργαζόμενοι, πολλοί από τους οποίους χρησιμοποιούσαν τα λεωφορεία για να πηγαίνουν στις ξενοδοχειακές μονάδες που πηγαίνουν συνδέουν τα αστικά και τα υπερασικά κτέλ, αλλά και οι φοιτητές που, για παράδειγμα, από τη φοιτητική εστία δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να κατέβουν μέχρι την πόλη που είναι οι σχολές. Να σημειώσουμε ότι χθες στη Βουλή συζητήθηκε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, του κ. Μιχαηλίδη, και στις απαντήσεις του αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Κυρανάκης, δεν φάνηκε να αφήνει πολλά περιθώρια για παρέμβαση του κράτους που ζητούν από την πλευρά τους οι δύο φορείς της Χίου, αλλά δίνει επισημαίνει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τις ευθύνες για να μπορέσει να προχωρήσει τις όποιες δράσεις θα θέλει και πρέπει να βάλει προτεραιότητες για αυτά τα ζητήματα, αφού πια επιτρέπει το νομικό πλαίσιο, δεχόμενος και την αυστηρή κριτική του κ. Μιχαηλίδη. Σε αυτό το τελευταίο, δηλαδή, και να ολοκληρώσω με αυτό για τη Δημοτική Αρχή, αναμένεται να δει το θέμα και να το συζητήσει, αφού η αξιωματική αντιπολίτευση φέρνει το θέμα και προτείνει να γίνει μονοθεματική συζήτηση για το συγκοινωνιακό έργο στο νησί, στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάνοντας και μια σειρά προτάσεων, μεταξύ αυτών να είναι ο Δήμος αυτός που θα συνάψει την σύμβαση με τα αστικά κτέλ για να μπορούν να πραγματοποιούνται τα δρομολόγια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Η συγκομιδή κερασιών στη Ροδόπη ξεκίνησε και μάλιστα τα κεράσια της Ροδόπης χαρακτηρίζονται για την πολύ καλή ποιότητά τους. Βασιλική Μαχαίρα μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Βασιλική.
2: Βίγη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Δεν έχετε παρά να τα δοκιμάσετε, ειδικά όταν θα έρθει και η ώρα για την ποικιλία εδώ, την τοπική, τα τραγανά. Θέλει λίγο καιρό ακόμα για να βγουν στην αγορά και τα συγκεκριμένα κεράσια. Η φετινή παραγωγή αναμένεται να ξεπεράσει τους 400 τόνους, με την ποιότητα να βρίσκεται σε καλό επίπεδο παρά τις συνεχείς βροχές. Μέρος της παραγωγής εξάγεται σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Γερμανία, ενώ σε ικανοποιητικές τιμές διατίθεται το κεράσι στην εσωτερική αγορά. Αυτά ανέφερε και ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Κερασοπαραγωγών, ο κύριος Αράπ Σεντάτ, προσθέτοντας πως έχουν κοκκινήσει και κοκκινίζουν σιγά σιγά όλοι οι κερασόνες στο νομό της Ροδόπης. Περίπου 100 είναι κερασοπαραγωγοί στις περιοχές του Δήμου Ιάσμου που συμμετέχουν στον συνεταιρισμό. Ωστόσο, παρά τον αγώνα τους για το κεράσι, τα πράγματα παραμένουν σχεδόν στάσιμα, καθώς δεν μπαίνουν στην καλλιέργεια νέοι άνθρωποι, μια και δεν υπάρχει κατάλληλη στήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη και πιο ολιστική προσέγγιση της καλλιέργειας με την προσθήκη της μεταποίησης και των πρόσθετων δράσεων πολιτισμού. Μάλιστα. Οι κερασοπαραγωγοί περιμένουν να υπάρξει μια πρόβλεψη για τη στήριξη νέων καλλιεργητών κερασιού και με τα σχέδια βελτίωσης. Να πω ότι στις 10 του Ιούνιου θα διοργανωθεί και φέτος το Φεστιβάλ Κερασιού, που γίνονται δράσεις και πολιτισμού και συναυλίες και η μερίδα ανάδειξης του τοπικού μας προϊόντος.
0: Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, σημαντικές ανακοινώσεις από τα Ιωάννινα έκανε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη κατά τη διάρκεια της παρουσίας της σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο σοβαρό ζήτημα της ζωσιμαίας σχολής μετά τις ζημιές που υπέστη από τους σεισμούς του περασμένου Μαρτίου, ενώ παράλληλα μίλησε για τις προοπτικές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά και την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, στέλνοντας φυσικά μήνυμα στήριξης προς τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
2: Βίκυ, καλησπέρα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θέμα της ζωσιμίας σχολής, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές από τις σεισμικές δονήσεις του Μαρτίου, με αποτέλεσμα το ιστορικό σχολικό συγκρότημα να κριθεί ακατάλληλο. Η κυρία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι το Υπουργείο προτίθεται να συμβάλλει ώστε να προχωρήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι διαδικασίες αποκατάστασης και εξερεύνησης λύσης για τη στέγαση των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, υπάρχει διάθεση συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να επισπεύσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Το θέμα της ζωσιμίας παρέμεινε ιδιαίτερα κρίσιμο για την εκπαιδευτική κοινότητα των Ιωαννίνων, καθώς περίπου 300 μαθητές εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθεστώς αβεβαιότητας σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου την επόμενη σχολική χρονιά. Οι προσωρινές λύσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα θεωρούνται μεταβατικές, με γονείς και μαθητές να ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου. Παράλληλα, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν τις επόμενες μέρες, δηλαδή την Παρασκευή, απευθύνοντας μήνυμα ψυχραιμίας και αισιοδοξίας προς τους υποψηφίους. Τόνισε ότι οι εξετάσεις αποτελούν μια σημαντική διαδικασία, αλλά όχι τη μοναδική ευκαιρία για το μέλλον των νέων ανθρώπων, καλώντας τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους και να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με αυτοπεποίθηση. Κάτι τελευταίο, η παρουσία της Υπουργού στα Ιωάννινα συνδέθηκε συνολικά με τη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης και της ανώτατης παιδείας στην περιφέρεια, αλλά και με τη δέσμευση για παρεμβάσεις σε κρίσιμα ζητήματα σχολικών υποδομών που αποσχολούν την τοπική κοινωνία. Αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Θετική εξέλιξη έχουμε για το Αχίλλειο, καθώς το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού ενέκρινε ομόφωνα τις επικαιροποιημένες προμελέτες για την ανακατασκευή και ανάδειξη του μουσείου. Μαρία Παγκράτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Αυτό το κομμάτι του έργου, οι προμελέτες δηλαδή για την ανάδειξη του ίδιου του μουσείου, μουσιακές μελέτες, θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της μελετοκατασκευής. Διαθέτει το έργο εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη διακήρυξη, την προκήρυξη του διαγωνισμού. Ο στόχος της ΕΤΑΔ και του Υπερταμείου είναι μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2026 να έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία της Κέρκυρας. Να θυμίσουμε ότι το σύνολο του έργου του Αχιλλείου, της αποκατάστασης του μουσείου, δηλαδή του κτηρίου, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Είναι ακόμα στις διαδικασίες για την ανάδειξη καινούριου εργολάβου. Έχουν καθοριστεί τα χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν, δηλαδή το Υπερταμείο θα δώσει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ και γύρω στα 5 θα δώσει η Περιφέρεια Ιωνίων Ήρων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Μία ξεχωριστή ομαδική οικαστική έκθεση που φέρνει κοντά τέχνη και επιστήμη παρουσιάζεται στην Λάρισα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
4: Ναι, και καλό μεσημέρι. Μία πρωτοποριακή καλλιτεχνική και επιστημονική σύμπραξη η οποία θέτει στο επίκεντρο την ανθρώπινη ύπαρξη και την ίαση στο πλαίσιο του θεσμού Ιπποκράτεια 2026 φιλοξενείται στη Λάρισα. Η ομαδική οικαστική έκθεση με τίτλο «Εν τέχνη ιατρική», αποτέλεσμα της συνεργασίας του Σωματείου Πτυχιούχων Οικαστικών Λάρισας 8 με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, φιλοξενείται στο ιστορικό κτίριο Κατσίγρα στην πλατεία Ταχυδρομείου και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως στις 6 Ιουνίου. Υπό την επιμέλεια της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ειρήνης Ρώσιο, 23 καλλιτέχνες χρησιμοποιούν την υποκρατική σκέψη όχι ως απλή ιστορική αναφορά, αλλά ως ζωντανό εργαλείο για να μετατρέψουν το σώμα από αντικείμενο μελέτης σε πεδίο βαθιάς βιωματικής εμπειρίας. Η έκθεση διερευνά με τόλμη την ένταση ανάμεσα στην επιστημονική αντικειμενικότητα και την υποκειμενική αλήθεια του ασθενούς, προτείνοντας την τέχνη ως έναν συμπληρωματικό χώρο όπου το τραύμα και η αθραυστότητα μετουσιώνονται σε εικαστική γλώσσα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία το σώμα πάβει να είναι μια απλή ιατρική περίπτωση και αναδεικνύεται σε μια μοναδική ατομική αφήγηση, ανοίγοντας δρόμους για ψυχική αποφόρτιση και τη συμφιλίωση με τη φθορά. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
5: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίως προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα αναμένονται στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με τοπικές βροχές, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.

0: υπέροχη μεξικάνικη μπαλάντα και με τίτλο No Te Vayas y Calexico από το άλμπουμ Algiers του 2012. Για το καλωσόρισμα στη σημερινή μουσική μας βόλτα, 5 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Νοτεβάγιας δηλαδή, μη φύγεις και δεν σκοπεύουμε, εδώ θα είμαστε, πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλά και επιλέγει τις μουσικές, ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου ο Σωτήρης Παναγιώτου και έρχεται ένα από τα πιο έξυπνα country ντουέτα της χρονιάς από την Willow Avalon, μια ανερχόμενη τραγουδοποιό με απαλή φωνή και ρετρό στυλ, και την Caitlin Butts που είναι ήδη πιο εδρεωμένη στο χώρο της εναλλακτικής country σκηνής. Πάμε να τις ακούσουμε στο κομμάτι Hypothetically Speaking που μόλις κυκλοφόρησε.
1: Now let me tell you about my best friend. Well, her name is Leanne. And she's married to a dumb, dumb man named Carl. Or she was, that is. Hello?
2: Well, Carl started in with his same old shit all over again. Drunk as a skunk, yelling. And he started coming at me while I was frying his eggs in the kitchen.
1: Oh, Lord.
2: And the only thing I had to say to me was that cast iron skillet. And that white tile ain't so white anymore. And he is face down on the kitchen floor.
1: What?
2: And he ain't moving. And I think he might be dead.
1: Uh-oh.
2: And you're the first person I

Από το άλμπουμ Shangri-La του 2004 ακούσαμε τον Mark Knopfler και το Postcards from Paraguay και ήδη ανταλλάσσουμε τα μηνύματά μας μέσω του Viber του σταθμού Cosmos Radio, δύο λέξεις, έτσι βρίσκεται την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα, και έχουμε τη δυναμική επιστροφή της υποψήφιας για Grammy Fatoumata Diawara, αυτή η κορυφαία τραγουδοποιός από το Μάλι της Αφρικής, γνωστή παγκοσμίως και για τη συμμετοχή της στους Gorillaz, αλλά και για τις πρόσφατες εμφανίσεις της δίπλα στη Lauryn Hill. Το νέο της άλμπουμ ονομάζεται Massa, κυκλοφορεί 5 Ιουνίου και πάμε να ακούσουμε το πρώτο σίγγλ με τίτλο Sigui. Fatoumata Diawara.

Η υπέροχη φωνή της Sky Edwards και η παρέα της, η Μορτσίμπα βεβαίως, από το άλμπουμ Σαράγκο του 2002. Ακούσαμε το Otherwise 42 λεπτά μετά τις 2. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Η Μαρίλα Γεροντίδη είναι τώρα στη ρύθμιση του ήχου. Τρέχει ωραίος διαγωνισμός μόνο στο Instagram του Κόσμος. Κόσμος 936. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του West Side Gun, ένα σπάνιο φαινόμενο στο σύγχρονο τοπίο της hip-hop σκηνής, με αυτή τη χαρακτηριστική του φωνή αλλά και την έντονη αγάπη του για την πολυτέλεια, την τέχνη και τη μόδα. Καθιερώθηκε ως μία από τις πιο επιδραστικές φωνές εντός και εκτός Νέας Υόρκης. Διπλές προσκλήσεις θα βρείτε στο Instagram του Κόσμος και ο διαγωνισμός θα τρέχει μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης. Κάντε like και αυτομάτως συμμετέχετε στο διαγωνισμό, ενώ σε περίπτωση που κερδίσετε θα ενημερωθείτε εγκαίρως από εμάς με γραπτό μήνυμα. Love and Hate, Michael Kiwanuka.

Οι Βέλγοι Trigger Finger και αυτή η εξαιρετική τους διασκευή στο I Follow Rivers, τη μεγάλη χορευτική επιτυχία της Σουηδέζας Λίκι Λί και τεράστιο ραδιοφωνικό hit για τους ίδιους, νούμερο 1 σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όταν κυκλοφόρησε το 2010, και έρχεται ένα κομμάτι του Bruce Springsteen που ήταν ένα κυκλοφόρητο χαμένο διαμάντι της δεκαετίας του 90.

0: Γάλλος ράπερ ο Μπέντζαμιν Έψ, αφρικανικής καταγωγής, και ο τρομπετίστας Ιμπραήμ Μαλούφ σε ένα ατμοσφαιρικό hip-hop κομμάτι με jazz όμως αύρα και με τίτλο Reminiscence από το περσινό άλμπουμ L'Enfant Sacré de Bellevue. Και έρχεται η Ντανάη Σουάρες, η πριγκίπισσα της κουβανέζικης hip-hop και soul σκηνής. Εδώ ενώνει τη φωνή της με τον γνωστό Ισραηλινό παραγωγό και συνθέτη τον Άιντεν Ράιτσελ.
1: מול קצף שנשכח בחור והנחלים זורמים עדיין
0: Closer now για το κλείσιμο της πρώτης ώρας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Doctrine of Love ονομάζεται το πολύ αναμενόμενο δεύτερο άλμπουμ του Αμερικανού soul ερμηνευτή του Jalin Gonda. Η κυκλοφορία του είναι προγραμματισμένη για τις 5 Ιουνίου από την Dubtone Records και ακούσαμε το μόνιμο κομμάτι για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Λουκία Σούπουλη και Μαρίλια Γεροντίδη στην παρέα σας μέχρι τις 4. 1964 γυρίζουμε το χρόνο πίσω με τις Supremes.

Αυτός ήταν ο Μαρμπάνος, γνωστός καλλιτεχνικά ως Κούκο. Εδώ διασκεύασε το κλασικό μπολερό του Μπόμπι Καπό, το Πιέλ Κανέλα. Και άλλη μια διασκευή εδώ, το Wondrous Place από τον Mr. Vags, που μεταμορφώνεται ως Wondrous Regulate. Καλησπέρα και πάλι.

Ένα από τα πιο τρυφερά και αφοπλιστικά ειλικρινή τραγούδια των Florence and the Machine, από το άλμπουμ Everybody's Cream βεβαίως, και σε συνεργασία με την Μίτσκι, αυτήν την Ιαπωνο-Αμερικανίδα τραγουδοποιό. Florence and the Machine live στην Αθήνα 14 Ιουλίου, headliner στην πρώτη μέρα του Eject Festival. Και μια στάση στην Ελλάδα, γιατί συνέχεια αυτή η εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα στον καταξιωμένο Έλληνα τρομπετίστα και συνθέτη, τον Γιώργο Αβραμίδη. Εδώ με τα υπέροχα φωνητικά της Αλεξάνδρας Ιετή ακούμε το Blind Week από το 2020.

Από το 2023 το κομμάτι με τίτλο No Rush, η Balkan Beatbox και ο κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Είτε μας ακούτε από τους 93,6, είτε μέσα από την τηλεόραση, είτε μέσα από την πλατφόρμα της RTR Teco.

Να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο στο 1967 με τον κορυφαίο σαξοφωνίστα της jazz, ο Phil Woods παίζει μαζί με τον σπουδαίο Έλληνα δεξιοτέχνη στο μπουζούκι, τον Ιορδάνη Τσομίδη, Greek Cooking.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για παραβίαση της εγκυχηρίας στην επαρχία Χορμοσγκάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ιράν. Έκρηξη σε τάνκερ στα νυχτά του Ομάν καταγράφηκε από εταιρείες παρακολούθησης της ναυτιλίας στη Βρετανία. Άγνωστα τα αίτια προς το παρόν. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έντονη κριτική από το ΠΑΣΟΚ με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική Βαβέλ. Στις 8 στο Θησίου, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία, τόνισε η Μαρία Καριστιανού από τον Άριο Πάγο. Κατέθεσε τη διακήρυξη για το κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία. Εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη. 4,5 εκατομμύρια ευρώ το κέρδος. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. 4 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό μίνιβαν στο Μπούγκενχάουτ, στο βόρειο Βελγίου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές στα επιρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας, έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος 93.

As Tears Go By, το κομμάτι που έγραψαν οι Jagger και Richards και που πρωτοειχογράφησε η Marianne Faithfull το 64 εδώ σε μια σκαρέγγι εκδοχή από την Rhonda Dakar, συνεργάτηδα και των Specials μεταξύ άλλων. Για το καλώς ορίσμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 34 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Και έρχεται το Έλληνο-Βρετανικό reggae rock σχήμα, το Natural Right, μια ενδιαφέρουσα έτσι μουσική πρόταση που συνδυάζει και ska και blues και reggae. Άννα το κομμάτι τους και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους.

Ουφ, ονομάζεται το κομμάτι που παίζει στον αέρα μας, ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια του άλμπουμ των Sophie Tucker με τίτλο Bread. Και στίχη από 4 διαφορετικές γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και πορτογαλικά.

αγαπημένο τη τελευταία περίοδου εδώ στον κόσμο 93,6 του Quiet Rebellion. Και η Kelly Boss.

Λαλίτα, ο Έρικ Χίλτον και τα φωνητικά της, Ναταλία Κλαβιέ. Λίγο πριν ακούσαμε το Holy Mountain από τον Νιγηριανό Μπομ Τζαγιάρ. Ezra Collective έρχονται αμέσως τώρα, προτελευταίο μας κομμάτι. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Και στα φωνητικά η Green Tea Bank, Helicopters. Yeah, yeah, yeah, yeah.

Από τη συλλογή Help 2, αυτή είναι η συμμετοχή των Ezra Collective και της Green Tea Pink, Helicopters εδώ στον κόσμο 93,6.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Μείνετε εδώ, Κωνσταντίνος Πατζόγλου έρχεται σε πολύ λίγο για το επόμενο 2ωρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημεράκι στις 2 ακριβώς. Κλείνουμε στην Καραϊβική με την Καλύψο Rose, την αδιαμφισβήτητη βασίλισσα της Καλύψο Μουσικής, αφού υπήρξε η πρώτη γυναίκα που ασχολήθηκε με αυτό το είδος, εδώ σε μια διασκευή της κλασικής σύνθεσης του Nat King Cole, ένα κομμάτι του 1949, Calypso Blues, και τα λέμε ξανά αύριο από τη Μαρίλα Γεροντίδη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Κουάντε και Άλις Ράσελ και το Traveling Song στο ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης. 6 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Είναι απογευματάκι Τρίτης και 26 Μαΐου και σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το τέλος της άνοιξης. Αυτή η εβδομάδα θα μας πάει στο καλοκαίρι και επισήμως. Εδώ λοιπόν με τις μουσικές μας και με καλοκαιρινή, θα λέει κανείς, διάθεση, Traveling Song εξάλλου στο ξεκίνημα. Θα φτάσουμε μέχρι τις 6 μαζί. Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Όλοι εσείς, θέλω να πιστεύω, στην άλλη πλευρά του ραδιοφώνου. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα.

Εδώ λοιπόν στο Κόσμος 93,6 Ambient Africa, έτσι λεγόταν αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, Tambourdeur, και κάνουμε παρέα για αυτό το δίωρο. Και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε από ένα πάρτι, καθώς ο πεζόδρομος της Ερμού παίρνει ρυθμό, χρώμα και vintage διάθεση, vintage αέρα, γιατί γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα Lindy Hop. Σήμερα λοιπόν από τις 9 το βράδυ μέχρι και τις 11 οι ομάδες Lindy Hop της Αθήνας, αλλά και όσοι αγαπάμε τη swing μουσική, δίνουμε ραντεβού στο νούμερο 148 της Ερμού. Εκεί στείνεται ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Το Lindy Hop είναι ο πιο διαδεδομένος κοινωνικός χορός της swing οικογένειας. Γεννήθηκε τη δεκαετία του 30 στο Harlem της Νέας Υόρκης και παραμένει μέχρι σήμερα μια ζωντανή μορφή πολιτιστικής έκφρασης, αυτοσχεδιασμού και αυθεντικής επικοινωνίας. Και υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες Lindy Hop στην Αθήνα που θα συναντηθούν απόψε στην Οδό Ερμού για αυτό το μεγάλο πάρτι

What's My Name. Είπαμε σήμερα έχουμε καλοκαιρινή διάθεση. Και καθώς ακούγαμε αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, σκέφτηκα αυτό που έρχεται τώρα. Ένα Libertango. Grace Jones από τα παλιά. Για να φτάσουμε στις 4:30 για τις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για παραβίαση της εγχειρίας στην επαρχία Χορμοσγκάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Παράλληλα, δεξαμενόπλοιο που έπλεε ανοιχτά του Ομάν ανέφερε έκρηξη κοντά στην αριστερή πλευρά του πλοίου. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, όπως ανακοίνωσε Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Έντονη κριτική από το Πασόκ με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική Βαβέλ. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία, τόνισε η Μαρία Κριστιανού από τον Άριο Πάγο. Κατέθεσε τη διακήρυξη για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Αλεξανδρούπολη, ζωτικός και στρατηγικός κόμβος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε η πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού. Νομοσχέδιο για την ισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών που κατέχουν την ίδια εργασιακή θέση προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρύθμιση για ένταξη νοσηλευτών, διασωστών του ΕΚΑΒ και οδηγών στα βαρέα και ανθυγίνα με δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 62 έτη εφόσον έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια ασφάλισης στο συγκεκριμένο καθεστώς. Και ο καιρός γενικά αίθριος, αύριο τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με μονομένες καταιγίδες τωρινά της Δυτικής Ελλάδας, έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση για τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

τελευταία του τελευταίου καιρού, The Sincere's Did You Know. Και λίγο πριν Marvin Gaye και μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, είναι απόγευμα Τρίτης, είναι ο κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Μας βρίσκεται live και on demand και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και διάβαζα νωρίτερα και το κράτησα για να το μοιραστώ μαζί σας αυτό που λένε οι Βρετανοί γιατροί, ότι η χρήση των social media θεωρείται όπως και το κάπνισμα επιβλαβής για τα παιδιά. Αυτή είναι η προειδοποίηση της Ακαδημίας Ιατρικών Βασιλικών Κολεγίων της Βρετανίας, και παρουσίασαν τις επιπτώσεις που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά στο πλαίσιο της ανοιχτής διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει η Βρετανική κυβέρνηση με στόχο την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Και κατατάσσεται λοιπόν μαζί με το κάπνισμα και τη χρήση ζώνης ασφαλείας στα αυτοκίνητα, η χρήση του διαδικτύου, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στις δραστηριότητες τις οποίες όλοι οι γιατροί θεωρούν επικίνδυνες. Περισσότεροι, λέει, από τους μισούς από τους γιατρούς που ρωτήθηκαν απάντησαν ότι βλέπουν τουλάχιστον μία περίπτωση σωματικής ή ψυχολογικής βλάβης που συνδέεται με την τεχνολογία και τις ηλεκτρονικές συσκευές κάθε εβδομάδα, ενώ πάνω από το 1/3 απάντησε ότι βλέπει τέτοια περιστατικά πολλές φορές την εβδομάδα. Οι βλάβες αυτές ποικίλουν από σωματικά τραύματα τα οποία, για παράδειγμα, προκαλούνται από τη μίμηση πράξεων που βλέπουν τα παιδιά στο διαδίκτυο, μέχρι και επιπτώσεις, λέει, στην ψυχική υγεία, όπως ψυχικά τραύματα σε παιδιά και νέους που είδαν βίαιες σκηνές στο ίντερνετ. Είναι μεγάλη πάντως αυτή η κουβέντα και σημαντική, και έχει ανοίξει.

Holigo Lightly και Seven Wonders εδώ στο Κόσμος και λέω να πάμε σε μια ταράτσα τις επόμενες ημέρες, μεθαύριο δηλαδή, για να δούμε σινεμά με φόντο την Ακρόπολη και την πανοραμική θέα σε όλη την πόλη που αποκαλύπτεται μόλις ανηφορήσεις την τσιμεντένια ζιγζακ ράμπα για την ταράτσα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Το Cinefix ανάβει και φέτος και αυτό το καλοκαίρι προβολής, δίνοντας τη μοναδική ευκαιρία για να απολαύσουμε οπτικοακουστικά καλλιτεχνικά έργα, όχι μόνο ταινίες, στη μεγάλη οθόνη. Το πρόγραμμα ξεκινάει μεθαύριο και θα κρατήσει με εβδομαδιαία βάση όλο το καλοκαίρι. Την αυλαία σηκώνει το ντοκιμαντέρ των Chris Marker και Pierre Lhomme με τίτλο «Le Joli Mai», ωραίος μήνας Μάιος, που καταγράφει το Παρίσι τον Μάιο του 1962, αμέσως μετά τη λήξη του πολέμου της Αλγερίας, μέσα από συζητήσεις με κατοίκους της πόλης. Ταινία συνθέτει ένα πολυφωνικό πορτρέτο της γαλλικής κοινωνίας σε μια στιγμή μετάβασης. Η είσοδος είναι ελεύθερη σε κάποιες από τις προβολές που θα γίνουν στο ΕΜΣΤ και είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να δει κανείς σινεμά με αυτή την θέα που κόβει πραγματικά την ανάσα. Εντάξει, τα κατάφερα, το πάτησα το κουμπάκι.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
6: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
9: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μπέρες και Lovely Day. Και είμαστε πίσω για τη δεύτερη μας ώρα. Είναι απόγευμα Τρίτης, 26 Μαΐου, 9 λεπτά, σχεδόν 10 λεπτά μετά από τις 5, στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα για λιγότερο από μία ώρα ακόμα με τις μουσικές μας. Η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Τζαλίνα Κόντα, καινούριο σίγγλ.

ο Bon Jovi και το Holy Mountain, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, και αυτή η εβδομάδα θα μας φέρει και το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του φεστιβάλ που και φέτος, όπως σχεδόν κάθε χρόνο, ξεκινάει το πρόγραμμά του από την Πειραιώς 260, η οποία γιορτάζει και τα 20 χρόνια της. Έτσι λοιπόν έχουμε Χάινερ Γκέμπελς από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής μουσικής και θεατρικής σκηνής. Συνθέτει και σκηνοθετεί μια μουσικοθεατρική παράσταση που αντιμετωπίζει την ιστορία όχι ως στατικό αφήγημα, αλλά ως διαρκή διαδικασία ανασκαφής, ερμηνείας και αναδιατύπωσης. Το Σλίμαν 3 λοιπόν αποτελεί μια απόπειρα δημιουργίας διαφορετικών χώρων εμπειρίας για το κοινό που επιτρέπουν την εκ νέου εξέταση της αντίληψής μας για την ιστορία. Αφετηρία του έργου είναι η ανασύνθεση ενός σχεδίου της Τρίας με τα 9 ανακαλυφθέντα στρώματά της, όπως αυτό προκύπτει από την ημερολογιακή αφήγηση του Ερίκου Σλίμαν για τις ανασκαφές εκεί κατά τα έτη 1871 και 1873. Φωνές, performer και μουσική αλληλεπιδρούν με ένα ετερόκλητο κειμενικό και μουσικό υλικό που περιλαμβάνει ψευδοαρχαϊκές απαγγελίες και αποσπάσματα από την Ιλιάδα, μέρη από τους Τρόες, την όπερα του Έκτορ Μπερλιόζ, καθώς και δημοτικά τραγούδια, ηλεκτρονικά ηχητικά δείγματα και προηχογραφημένα κομμάτια. Όλα αυτά στην Πειραιώς 260, στο κτίριο Δέλτα, από τις 29 Μαΐου μέχρι και την 1η Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Η παράσταση Σλίμαν 3. Και παράλληλα ξεκινάει και το after, το after party, σε επιμέλεια Δημήτρη Τσάκα και Ρος Νικολάου, με live. Τις μεταμεσονύχτιες ώρες.

Groove is in the heart. Θέλω να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα σε εσάς που είστε ακόμα στο γραφείο και εργάζεστε και θα μου πεις νωρίς είναι ακόμα, τι περιμένεις. Και έχω πέσει πάνω σε ένα άρθρο που νομίζω ότι αξίζει να το να κάνουμε μια μικρή αναφορά, καθώς μιλάει για τα όχι. Το να λες σε όλα ναι δεν θα σε κάνει να προχωρήσεις επαγγελματικά. Αυτό είναι το θέμα. Η διαρκής προθυμία κρύβει, λέει, παγίδες που δεν φαντάζεσαι. Αυτό, λέει, ένας ειδικός. Δεν έχεις, λέει, να προσφέρεις τη βοήθειά σου. Μόλις ακουστούν οι λέξεις, μπορεί κάποιος να. Η απάντησή σου σε κάθε αίτημα συναδέλφων είναι σχεδόν πάντα ναι. Είσαι, λέει, εκείνος που όλοι αναζητούν όταν οι προθεσμίες στενεύουν και μια δουλειά πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Και έχω την αίσθηση ότι σε κάθε εργασιακό περιβάλλον υπάρχει ένας άνθρωπος που δυσκολεύεται να πει όχι και τρέχει πάντα να βοηθήσει. Το να θες, λοιπόν, να βοηθάς συναδέλφους και συνεργάτες είναι λογικό, αφού έτσι χτίζεται η εμπιστοσύνη στον εργασιακό χώρο. Είναι όμως τα πράγματα τόσο απλά όσο φαίνονται. Ο Benjamin Laker, που είναι καθηγητής ηγεσίας, λέει, στο Henley Business School, εξηγεί ότι το να λες σε όλα ναι μπορεί από τη μια να αποτελεί ένδειξη επαγγελματισμού, αφοσίωσης και ομαδικότητας, αλλά στην υπερβολή αυτή η συμπεριφορά ναι μπορεί από τη μια να αποτελεί ένδειξη επαγγελματισμού, αφοσίωσης και ομαδικότητας, αλλά στην υπερβολή αυτή η συμπεριφορά

τους και διαχειρίζονται σωστά τον χρόνο τους, όχι απαραίτητα εκείνους που απορροφούν αδιάκοπα επιπλέον υποχρεώσεις. Όταν είσαι, λέει, υπερβολικά καλός στο να βοηθάς, κινδυνεύεις να οριστείς μέσα από αυτόν τον ρόλο, αντί να αναγνωρίζεσαι για τη δημιουργικότητα, τη στρατηγική σκέψη ή τη διορατικότητά σου, αντιμετωπίζεσαι ως το άτομο που κρατά τα πάντα όρθια. Είναι ένας πολύτιμος ρόλος, αλλά όχι πάντα εκείνος που οδηγεί στην επαγγελματική εξέλιξη. Θυμάστε και άλλες φορές, νομίζω, έχουμε αναφερθεί στα όρια και πόσο δύσκολα τα βάζουμε, αλλά πόσο σημαντικά μπορεί να είναι.

αλήθεια έχετε αναλογιστεί? Πόσα ναι και πόσα όχι λέτε? Και με αυτό εδώ θα φτάσουμε στις 5:30. Πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για παραβίαση της εγκεχηρίας στην επαρχία Χορμοζγάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ιράν. Παράλληλα, δεξαμενό όπλο που έπλεε ανοιχτά του Ομάν ανέφερε έκρηξη κοντά στην αριστερή πλευρά του πλοίου. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός του Υπουργικού Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξη ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η ίδια κυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες, δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 8 το βράδυ στο Δυσσίο η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία, τόνισε η Μαρία Καριστιανού από τον Άριο Πάγο. Κατέθεσε τη διακήρυξη για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Αλεξανδρούπολη ζωτικός και στρατηγικός κόμβος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε η πρέσβη στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού. Νομοσχέδιο για την ανισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών που κατέχουν την ίδια εργασιακή θέση προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρύθμιση για ένταξη νοσηλευτών, διασωστών του ΕΚΑΒ και οδηγών στα βαρέα και ανθυγιεινά με δυνατότητα σύνταξη οδότησης στα 62 έτη εφόσον έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια ασφάλισης στο συγκεκριμένο καθεστώς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολύ διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Ακούτε Κόσμος.
7: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σοτομαγιόρ και το Πορβενίρ και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Έχουμε ακόμα 25 λεπτά μπροστά μας εδώ στο Κόσμος 93,6 και επειδή πως μας γράφετε μύρισε καλοκαίρι, να το και αυτό εδώ. Όχι, όχι, να το, τώρα θα έρθει, περίμενε, κάτσε. Λοιπόν,

Queen και Canción del Rey από το 2018, και να μιλήσουμε λίγο πριν φύγουμε για μια έκθεση που έρχεται από αύριο και θα κρατήσει μέχρι και τον Σεπτέμβρη στο Μουσείο Μπενάκη στην Οδό Κουμπάρη, έκθεση Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιων της ταινίας. Πρόκειται για μια φιλόδοξη έκθεση, είναι και επιλογή ταυτόχρονα, 18 από τα κοστούμια της ταινίας Μαρία του 2024 υπό την επιμέλεια του σχεδιαστή των κουστούμιων της ταινίας, του διεθνώς αναγνωρισμένου και ευραβευμένου Ιταλού ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι, σε συνεργασία με σπουδαστές στη Διεύθυνση Μόδας της Σχολής Πολυμόντα Μέτρα τη Φλωρεντία, της οποίας είναι και ο ίδιος απόφυτος. Η έκθεση αποτελεί μια συνδιοργάνωση της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα και του Μουσείου Μπενάκη, και είναι μια αυτή η ενδυματολογική προσέγγιση του Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία, η οποία απέσπασε εγκομιαστικά σχόλια από τον διεθνή τύπο και έχει χαρακτηριστεί ως οπτική γιορτή της μόδας για την ικανότητά του να αποτυπώνει με ευαισθησία και εξαιρετική λεπτομέρεια τα διάφορα στάδια της ζωής της σπουδαίας σοπράνο. Θρυλικά λοιπόν κοστούμια όπερα συνυπάρχουν με σύνολα που ανακαλούν τη λάμψη της κοσμικής ζωής, σχηματίζοντας ένα ζωντανό αφιέρωμα στη συναρπαστική ταυτότητα της Λαντιβίνα, μιας από τις πιο εκλεπτισμένες και αναγνωρίσιμες δίβες του 20ου αιώνα, μιας εμβληματικής εικόνας, στυλ και διαχρονικής κομψότητας. Η δημιουργική διαδικασία πίσω από τα περίπου 60 διαφορετικά κοστούμια που κατασκευάστηκαν αποκλειστικά για την Αντζελίνα Τζολί έχει στόχο όχι μόνο να αποδώσει την εξωτερική εικόνα της σκάλας, αλλά και να εμβαθύνει στην ψυχολογία της μέσω των ρούχων. Ο Καντίνι Παρίνι και η ομάδα του μελέτησαν διεξοδικά φωτογραφίες, εμφανίσεις στη σκηνή και ηχογραφήσεις της σκάλας από τη δεκαετία του 40 μέχρι και τη δεκαετία του 70, ώστε να δημιουργήσουν τελικά το εντυπωσιακό και εμβληματικό αυτό αποτέλεσμα. Ένα από τα στοιχεία που τον διακρίνουν είναι η αιμονή του με την ιστορική αυθεντικότητα και η τεράστια προσωπική συλλογή vintage ρούχων και αξεσουάρ αποτελούμενη από αυθεντικά κομμάτια από τον 17ο αιώνα μέχρι και σήμερα. Συχνά τον αποκαλούν fashion archaeologist, επειδή αντιμετωπίζει τα κοστούμια ως ιστορικά τεκμήρια ανάδειξης και διατήρησης της μνήμης, και αυτό ακριβώς φαίνεται και στην τωρινή του δουλειά που τώρα από αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε στο Μουσείο Μπενάκη. Θα γίνονται και οργανωμένες ξεναγήσεις, αλλά θα δούμε και δωρεάν την ταινία Μαρία στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης που ξεκινάει λοιπόν από αύριο, θα κρατήσει μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου.

Collective και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 τα ξαναλέμε. Κλαούντια Μάτο λέγεται το επόμενο 2 ώρα στο Κόσμος 93,6. Ευχαριστούμε για την παρέα και τα μηνύματα και την επικοινωνία. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, για χαρά.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6 απογευματάκι με Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές, μέχρι τις 8 παρέα, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, rteco.gr, μέσα από το rteco, μια μεγάλη πλατφόρμα, όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας για σένα, ζωντανά και on demand και σε application στο κινητό σου. Απογευματάκι και μαζί μέχρι τις 8 στον κόσμο.

2-10-66-66-409, το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. Girl from Ipanema, πολύ ωραίο Girl from Ipanema, δροσερό από την Amy Winehouse. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber, Viber, Messenger, social media, υπάρχουν όλα. Ότι υπάρχει στο social media, κόσμος 93,6 γράφεις. Ερτέκο, ο πλανήτης ολόκληρος του ραδιοφωνού, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί τα βρίσκεις όλα και on demand, όχι μόνο live. Και τα podcast, τα αφιερώματα του κόσμου και τα mixed που γίνονται τα Σάββατα, έτσι, που έχουμε DJ sets από τους παραγωγούς του κόσμου. Λίστες στο Spotify θα βρείτε με τα καλύτερα, τα φρέσκα τραγούδια του μήνα. Couleur Café, και το καλοκαίρι φαίνεται να έρθει. Έτσι μπαμ. Σε λίγες μέρες το ημερολόγιο θα δείχνει Ιούνιο. Όταν ακούς Ιούνιο, λες τώρα είναι καλοκαίρι.

26 Μαΐου, απογευματάκι Τρίτης είναι, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, τέσσερις μέρες για να συναντηθούμε στο Roof Stage του Γκαζάρτε με το Cosmos Party με Latin χρώμα, με Ροζάνα Μαϊλάν στη σκηνή και την μπάντα της. Athens Jazz Festival γιορτάζει τα 25 του χρόνια, 25 χρόνια Cosmos, 25 χρόνια Athens Jazz Festival. Χθες μια υπέροχη βραδιά στην Τεχνόπολη με πάρα πολύ κόσμο. Απόψε το ίδιο. Όλες αυτές τις μέρες Athens Jazz Festival και το Σάββατο του Μιράδα. Γυαλίστε παπούτσι για χορό.

Βενίτσιο Καποσέλα, ακούσαμε το Allora Mambo. 9 Ιουνίου ο Βενίτσιο Καποσέλα ζωντανά θα τον δούμε στη χώρα μας, 9 Ιουνίου στο θέατρο Δώρα Στράτου, Λόφος Φιλοπάπου. Και λέμε για τις συναυλίες όλες αυτές που έγιναν, με το πόσο κόσμο είχαν, εννοείται οι Μετάλλικα ξεπέρασαν το φράγμα, τα πάντα ξεπέρασαν, με πάνω από 50.000 άτομα στο ΆΚΑ και πολλοί κόσμο, πάνω από 50.000 είχαν και οι Maiden. Αλλά είδαμε τι έγινε με τον Bad Bunny, με όλο το κοινό στον αέρα. Απίστευτος κόσμος, απίστευτο σόου στη Βαρκελόνη. Τρελή βραδιά, πρέπει να πέρασαν υπέροχα. Μιλάμε για από τις καλύτερες συναυλίες που είδαμε. Μα τον Bad Bunny έχει τρελάνει όλο τον πλανήτη. Ειδικά εδώ στο Νουέβα Γιόλα έγινε χαμός.

0: Νόεβα Γιώ, λοιπόν, Bad Bunny, αυτή η φοβερή, φοβερή παραγωγή, όλο το στήσιμο αυτού του τραγουδιού είναι απίστευτο, δεν είναι τυχαίο που έχει ξετρελάνει και νέους και μεγάλους και γίνεται χαμός παγκοσμίως. Ήταν πολύ ωραία στιγμή στη συναυλία του και όχι μόνο αυτό, του Bad Bunny, τεράστια συναυλία. Έχουμε πολύ μεγάλες περιοδίες το 2026. Πάμε για Earth News, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στη Δυτική Ευρώπη. Πρόβλεψη ακόμη και για 39 βαθμούς Κελσίου στην Γαλλία.

0: 35 βαθμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο, η υψηλότερη θερμοκρασία Μαΐου στην ιστορία της χώρας. Σε θερμικό θόλο υψηλών πιέσεων από την Βόρεια Αφρική αποδίδεται το φαινόμενο. Επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έκανε λόγο για πολιτική βαβέλ, αναφερόμενο στα νέα κόμματα. Διακυβέρνηση αδικίας, διαφθοράς και ανισοτήτων καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νέο πολιτικό φορέα ανακοινώνει σε λίγο από το Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, τόνισε η Μαρία Καριστιανού καταθέτοντας τον Άριο Πάγο τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγή στη γαλλική δικαιοσύνη σχετικά με την ιδεχθή, όπως την χαρακτήρισε, μεταχείριση ακτιβιστών του στολίσκου για την Γάζα από την Ισραηλινή κυβέρνηση. Θανάτη φόρο τροχείο το μεσημέρι έξω από τη Λάρισα. Νεκρός 15χρονος αναβάτης δικύκλου που εξετράπει της πορείας του. Νοσηλεύεται ο δεύτερος αναβάτης. Καιρός γενικά έθριος αύριο έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και την Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος Radio.gr.

Σίγου Σεου Ζόρτζη Μαρίζα Μόντε 7:25 απογευματάκι 3η 26 Μαΐου Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Ο Πάπης Δούκαρος ρυθμίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτουλα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές, ένα road trip μουσικό. Λέμε αντίο σε ένα τεράστιο μουσικό. Έζησε ένα ολόκληρο αιώνα. Ευτυχώς και πρόλαβε να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ο Σόνι Ρόλινς έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του στο Woodstock της Νέας Υόρκης 25 Μαΐου στα 95 του. Ένας από τους σπουδαιότερους σαξοφωνίστες που γνώρισε ποτέ αυτός ο πλανήτης. Και μάλιστα ήταν ο τελευταίος από τους 57 jazz μουσικούς εμβληματικής φωτογραφίας του 58, A Great Day in Harlem. Ο ήχος, αυτό το blow που γίνεται μία φορά στην ιστορία, μέσα σε αυτούς ήταν ο Σόνι Ρόλινς. Ο Μπράντον Μαρσάλης είχε πει ότι μαζί με τον Λούις Άρμστρονγκ ότι είναι ο μεγαλύτερος τζαζίστας, ο καλύτερος μουσικός στον αυτοσχεδιασμό στην ιστορία της τζαζ. Οι συνθέσεις του έχουν μείνει στην ιστορία, εννοείται, και έχουν περάσει στα jazz standards πλέον. Στην 11η Σεπτεμβρίου ήταν τη μέρα της επίθεσης στους δίδυμους πύργους. Ο Ρόλινς ήταν 71, ήταν στο διαμέρισμά του λίγα τετράγωνα μακριά και αναγκάστηκε να φύγει από το κτίριο κρατώντας μόνο το σαξόφωνο του. Πήρε το σαξόφωνο του, εννοείται. Δηλαδή, αν δεις ένα τέτοιο γεγονός και ένα τύπο να τρέχει με ένα σαξόφωνο, Σόνι Ρόλινς θα είναι. Κάποιος από αυτή την κατηγορία, από τους 57, θα ήταν που θα το έκανε αυτό. Αυτό έλεγε και ο Βάι, ότι οι πολύ μεγάλοι μουσικοί κοιμούνται πάνω στην τουαλέτα με το οργανό τσαγκαλιά. Δεν το αποχωρίζονται ποτέ. 5 μέρες μετά από την 11η ταξίδεψε στη Βοστόνη για να δώσει μια συναυλία που ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε ως Without a Song, The 9-11 Concert. Φυσικά έχει κερδίσει Grammy καλύτερου Jazz Instrumental Album το 2001 και Grammy Lifetime Achievement το 2006. Ευτυχώς το πήρε για την ερμηνεία του στο Why Was I Born. Εμείς θα τον ακούσουμε στο Λέο εδώ πέρα σε μια σοκαριστική στιγμή του Σόνι Ρόλινς. 1959.

το αποκορύφωμα του Rhythm Change εδώ πέρα με τα όλο το ρυθμικό. Εδώ είναι από τις καλύτερες στιγμές. Μόνο το πρώτο μέρος έχει γραμμένη μελωδία, μετά είναι όλο αυτό ο σχεδιασμός και είναι και από τα αγαπημένα κομμάτια για jamming. Το έγραψε στα 23 του ο Sonny Rollins. Ήταν πολύ μικρός, αλλά το μυαλό του ήταν μέσα στη μουσική. Αν έχεις το ταλέντο, γεννιέσαι με αυτό. Αυτό λένε και μερικοί επιστήμονες, ότι αυτό που έχουν παρατηρήσει είναι ότι γεννιέται κανείς με το ταλέντο, υπάρχει σε κάποιο μέρος του εγκεφάλου. Ο ήχος του σπουδαίος σημάδεψε όλη την ιστορία της μουσικής, 95 χρόνια έζησε. Ο Thelonious Monk ήταν και μέντορας του στα σχολικά χρόνια και μεγάλες του επιρροές, ο Charlie Parker. Ο Thelonious Monk, εδώ θα τον απολαύσουμε στο There'll Never Be Another You.

0: ήχο του κατευθείαν. Αυτό το αδιανόητο blow, το φαινόμενο Sonny Rollins, έφυγε από τη ζωή στα 95 του. Την έζησε τη ζωή του μια χαρά. Και έχει κάνει και πολλά, έχει ζήσει και πολλά, έχει δει πολλά και έφτιαξε πάρα πολλά σε μία μόνο ζωή. Και μόνο αυτόν τον ήχο που ακούσαμε. Tony Bennett. My favorite things. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας.
1: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings.

Favorite Things, Tony Bennett. Και μέχρι το 96 έφτασε και ο Tony Bennett, που έφυγε το 23. Βέβαια υπάρχει αυτό το ωραίο happy ending και για τον Sonny Rollins που έφυγε στο 95, και για τον Tony Bennett και ο Willie Nelson που είναι τώρα 93 και έβγαλε καινούριο άλμπουμ. Θα το ακούσουμε και το άλμπουμ, εννοείται, του Willie Nelson, γιατί είναι υπέροχος κάθε χρόνο με οτιδήποτε κάνει και σε αυτή την ηλικία. Αλλά να ακούσουμε λίγο John Legend, γιατί έρχεται. Θα δούμε τέτοια συναυλία, έτσι κλείνει το φεστιβάλ στο Ηρώδιο. Βέβαια, 30 Ιουνίου στο Ηρώδιο, John Legend. I wish I knew how it would be, feel to be free.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
5: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Quiet Rebellion, Kelly Bush, 6 λεπτά μετά τις 7, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, 26 Μαΐου είναι. Βραδάκι Τρίτης έρχεται, Κλάουντια Μάτσολα σε ένα road trip μουσικό θα είναι εδώ μέχρι τις 8, η Μαρίλια Γεροντίδη θα φροντίζει τον ήχο μας. Μία τέτοια μέρα έγινε η Bed In, η πιο διάσημη αντιπολεμική διαμαρτυρία, Τζον Λένον, Γιώκο Όνο. Έμειναν μέσα σε ένα δωμάτιο για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στον πόλεμο του Βιετνάμ και για να προβάλλουν τα φιλελληνικά τους μηνύματα. Από 25 Μαΐου ξεκίνησε ως τις 31 το πρώτο ξεκίνησε 25 Μαρτίου με 31 Μαρτίου του 69 στο Hilton του Άμστερνταμ, στο δωμάτιο 902, όπου περνούσαν το μήνα του μέλητος και σκέφτηκαν ότι θα ήταν μια μοναδική ευκαιρία για να προωθήσουν την ειρήνη με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι λοιπόν 26 Μαΐου το 69 στο ξενοδοχείο του Montreal Queen Elizabeth στο δωμάτιο 1472, μια εβδομάδα αργότερα, έγινε ένα μουσικό γεγονός. Και έτσι Τζον Λένον και Γιώκο Όνο. Στον Καναδά, μία τέτοια μέρα, εμείς θα ακούσουμε το Imagine από Herbie Hancock, Pink, Seal, Jeff Beck, μία πολύ μεγάλη παρέα.

Imagine, λοιπόν, Herbie Hancock, Pink Seal, Jeff Beck. Όλη αυτή η μεγάλη παρέα για το Imagine. Και αυτή τη μέρα 26 Μαΐου στο ξενοδοχείο του Montreal, Queen Elizabeth, Yoko Ono και John Lennon. Στην πιο διάσημη αντιπολεμική διαμαρτυρία. Και μάλιστα έλεγε ο Λένον ότι τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος γιατί το κάνει αυτό, και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε του απάντησε «to give peace a chance». Και έτσι λοιπόν ηχογραφήθηκε 1η Ιουνίου στο δωμάτιο του ξενοδοχείου το τραγούδι αυτό, το «give peace a chance». Ο McCartney λέει πάντως ότι όποτε γράφει τραγούδια πάντα μιλάει με τον Λένον στο μυαλό του, μέσα του, πάντα θέλει να κάνει μια συζήτηση με τον Λένον. Τον αγαπούσε πάρα πολύ και νιώθει σαν να τον έχει ανάγκη καμιά φορά όταν δημιουργεί. Ήθελε αυτή την ενέργεια, ακόμη και αν είχαν τα δικά τους, έτσι όπως όλες οι μπάντες. Let me roll it, Paul McCartney.

Let me roll it, λοιπόν. Paul McCartney και η πιο προσγειωμένη πλευρά του Paul McCartney, δηλαδή, γιατί όλοι βλέπουμε, ας πούμε, οι Beatles, ο George Harrison. Το έχουμε πει ότι όλοι οι καλλιτέχνες και αυτοί που θαυμάζουμε εμείς και αυτοί έχουν άλλους που θαυμάζουν και νιώθουν έτσι νευρικά όταν βρίσκονται γύρω τους ή έχουν μέσα τους, πεταρίζουν. Έτσι παθαίνει ο Paul McCartney για τον Dylan. Λογικό για τον Dylan και μόνο θα έπρεπε να το παθαίνει, ιδιαίτερο ο Paul McCartney. Έλεγε μια, είπε σε μια συνέντευξή του τώρα μια ιστορία στο Κατσίλα που λέει ότι είμαι πάντα νευρικός όταν είναι να συναντήσω τον Dylan. Έχει πάντα στρες. Δεν νιώθει, νιώθει περίεργα πάντα δίπλα στον Dylan. Αγχώνεται. Και ήταν κάποιος του είπε εκεί στο Κοατσίλα ότι θέλει να σε δει ο Dylan και φαντάστηκε, εντάξει, φυσικά με θέλει ο Dylan να τον δει one on one. Να είναι οι δυο τους, κάπου θα είναι πολλοί κόσμος. Οπότε, όχι, δεν ήταν αυτό το case. Ήθελε να τον δει one on one ο Dylan μέσα σε μια σκηνή πίσω στα παρασκήνια. Μια τεράστια μεγάλη σκηνή. Λέει και μπήκα και μας να λέει οι δυο μαζί μόνο, εγώ και ο Dylan. Και νιώσε λίγο άβολα. Αγχώθηκε. Και ο Dylan του λέει, είσαστε. Του είπε «You're a star». Και είναι πάρα πολύ αστείο, λέει, να στο πει αυτό ο Dylan. Λέει, νιώσα μήχανα, λέει, τι θα το απαντήσω, δηλαδή, εγώ. Ευχαριστώ, Bob. Μου αρέσει πολύ και αυτό που κάνεις και εσύ. Δεν ήξερε τι να πει, αλλά τελικά βρήκε και του έκανε ένα κομπλιμάν για δύο του δίσκους, ας πούμε. Και δεν μπορεί να καταλάβει, γιατί πάντοτε νιώθει άγχος όταν βλέπει τον Dylan. Δεν είναι άνετος, δηλαδή. Ούτε ο Paul McCartney δεν είναι άνετος. Όπως και να έχει, λέει ότι δεν του αρέσουν πια τόσο πολύ οι συναυλίες του Dylan. Σε ποιον αρέσουν, εντάξει. Οι συναυλίες του γυρνάει την πλάτη, δεν καταλαβαίνει και τι τραγουδάει. Αυτό λέγε και ο McCartney. Δεν καταλαβαίνω, λέει, τι τραγουδάει. Και θα ήθελα, καταλαβαίνω απ' την άλλη, ότι ο Dylan δεν θέλει να πει μερικά τραγούδια στα live του, γιατί έχει κουραστεί όπως πολλοί καλλιτέχνες. Τα λόγια του McCartney τώρα, έτσι. Αυτά είναι σαν να ακούσω ένα φίλο σου που πήγε να δει τη συναυλία του Dylan. Αλλά είναι μια universal αλήθεια αυτό που λέει και ισχύει για όλους μας. Λέει ότι θέλω να ακούσω το Mr. Tambourine Man. Πώς να γίνει. Καταλαβαίνω γιατί ο Dylan έχει βαρεθεί να το παίζει και δεν θέλει και να παίζει πιο καινούρια. Αλλά εγώ πλήρωσα, λέει ο Paul McCartney, και πήγα στη συναυλία του Dylan και θέλω να ακούσω το Mr. Tambourine Man. Και όχι μόνο McCartney. Εμείς θα τα ακούσουμε από Birds όμως, όχι από Dylan. Hey.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Qualel es la razón? What is the reason for it? Από το τραγούδι του David Byrne, θα το ακούσουμε και live γιατί έρχεται. Ναταλία Λαφουρκάδε, Mexican Institute of Sound, 8:25. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, 93,6. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, 26 Μαΐου. Παρέα θα είμαστε για λίγο ακόμη. Αλέσια Κάρα, Νόρα Τζόνς κάνουν ένα ντουέτο. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας. I'm in trouble, λένε τα δύο κορίτσια στο 2026. Σε ένα πολύ ωραίο, έτσι ευχάριστο, ανεξιάτικο...

Trouble λοιπόν ακούσαμε και θα μοιραστώ ένα σχόλιο που πήρα σε μήνυμα, γιατί είναι εύστοχο ότι που λέει Trouble εδώ τραγουδάει η Νόρα Τζόνς και μου γράφουσε ένα μήνυμα ο Άγγελος, γράφει τι Trouble μπορεί να έχει η Νόρα Τζόνς να μπει και μια ράχνη στο σπίτι της. Δεν έχει άδικο. Αυτό λίγο είναι ότι η Νόρα Τζόνς αυτό έχει μια γλυκιά έτσι ωραία ύπαρξη που στο τραγούδι ναι, δεν είναι στην κατηγορία trouble ας πούμε των broken ανθρώπων ερμηνευτών, είναι στο περισσότερο έτσι στην πένα, στο αεράκι το καλό, σε μια ευημερία έτσι τουλάχιστον αυτό βγάζει προς τα έξω ο τρόπος που ερμηνεύει, είναι σε μια, ανήκει σε μια άλλη κατηγορία, γι' αυτό και δεν έγινε και αυτός ο ντόρος που έγινε και πολύ σωστά με την Amy Winehouse που όταν λέει Love is a losing game ξέρεις ότι για εκείνη ήταν

Sergio Mendes, Black Eyed Peas, μας και νάδα. Βέβαια, εδώ διαβάζω τα μηνύματά σας για την Νόρα Τζόνς, ότι έχει προβλήματα και η Νόρα Τζόνς. Προφανώς έχει προβλήματα και η Νόρα Τζόνς. Όλος ο πλανήτης έχει προβλήματα. Ό,τι όν υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη έχει προβλήματα. Ακόμη και στο δάσος. Βλέπουμε στα ντοκιματέρ που λένε ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, συνέχεια φοβούνται και κινδυνεύουν. Και στη φύση, άμα δεις, δεν μπορεί να μείνει ζώο για ζώο ανενόχλητο. Κάτι θα έρθει να το ενοχλήσει, να το δημιουργήσει πρόβλημα. Προφανέστατα. Αλλά σχολιάζουμε λίγο τον τρόπο ερμηνείας της ουσιαστικά. Γιατί είναι μια κατηγορία τραγουδοποιών που πείθουν, ας πούμε, που έχουν μια πολύ μεγάλη αλήθεια και ένα βάθος στον τρόπο ερμηνείας τους και φυσικά ωραιότατη και η ερμηνεία της Νόρα Τζόνς, σαφέστατα, πάρα πολύ ωραία. Η ερμηνεία της, αλλά είναι μιας άλλης κατηγορίας καλλιτεχνών. Γιατί δεν έχει προβλήματα ο Μικ Τζάγκερ? Δεν έχει περάσει άσχημα ο Μικ Τζάγκερ τα πρώτα χρόνια, φαντάζομαι, γιατί μετά όλα τα υπόλοιπα και ο ίδιος το λέει, έχει ζήσει ζωάρα. Ό,τι θέλει έκανε ο δόλιος, αλλά τον πιστεύεις. Εδώ να, in the stars, Rolling Stones. Στο 2026. Πάντως Keith Richards και Mick Jagger έχουν πει ότι εντάξει, έχουν ζήσει ζωάρα. Είναι ικανοποιημένοι. Αυτό μας έλειπε, γιατί δεν έχουν δει.

In the Stars, Rolling Stones με καινούριο άλμπουμ, συζήτηση για την ευημερία, για τα προβλήματα της ζωής εκτός αέρα εδώ. Είπαμε έτσι, στέλνει τα μηνύματά σας βέβαια και τέτοια όλες τις απορίες σας. Τη συζητάμε εδώ στο Facebook Messenger, Κόσμος 93,6, όλα, σε όλες τις πλατφόρμες θα βρείτε τον Κόσμο και θα ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται εκεί. Όχι μόνο ο κόσμος, όλα τα ραδιοφωνά της ΕΡΤ και ζωντανά και on demand για τον κόσμο, βέβαια, φωτογραφίες, πληροφορίες, οι εκπομπές όποτε τις θέλεις εσύ, τα mix sets που γίνονται στο Cosmos Lab, DJs, παραγωγή του κόσμου, τα πάντα, στο rteco.gr. Βέβαια και υπάρχουν οι φωνές που έχουν ζήσει σε ευημερία. Δεν υπάρχουν μόνο οι broken φωνές, τα δαιμόνια από τα προβλήματα της ζωής που ξέρουμε, μεγάλους καλλιτέχνες που βασανίστηκαν και όλο αυτό το έκαναν, μπόρεσαν να το μετουσιώσουν, να φτιάξουν όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το δημιούργημα της τέχνης και να το δώσουν έτσι γενναιόδωρα σε εμάς, στον πλανήτη, στους άλλους. Υπάρχουν και οι καλλιτέχνες που έχουν πει ότι έχουν ζήσει σε μια ευημερία, σε μια προστασία στη ζωή, σε μια γυάλα καμιά φορά. Αν και η Νόρα Τζόνσον και η κόρη του Ραβί Σανκάρ έχει πει σε συνεντεύξεις ότι έχει περάσει δύσκολα με το Ραβί, γιατί ο Ραβί Σανκάρ ήταν και ένας άνθρωπος που είχε επιλέξει ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο ζωής και δεν θα ήταν σίγουρα εύκολο για μια κόρη. Οπότε ναι, σίγουρα δεν υπάρχει άνθρωπος. Η ζωή είναι δύσκολη από μόνη της. Εδώ έχουμε την Άλισον Κράους όμως. Να, μια γυναίκα που έχει στιγματίζει όλη την bluegrass με την ερμηνεία της, που έχει πει ότι φυσικά έζησε έτσι προστατευμένη και πάρα πολύ ήρεμη και ήσυχα, χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα. Και αυτό βάζει κανέναν σε σκέψεις. Συμβαίνει τελικά? Γίνεται αυτό? Πόσο προστατευμένος και ήρεμο μπορεί να ζήσει κανείς σε αυτή τη ζούγκλα? The Lucky One, Alison Krauss and the Union Station.

Lucky One, Alison Krauss Union Station από το 2001. Πολύ ωραίο άλμπουμ, το New Favorite. Ναι, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Ανεβαίνει, θα φτάσει 30 την Πέμπτη. 30 βαθμούς θα έχουμε την Πέμπτη. Το καλοκαίρι μάλλον είναι εδώ. Και ο Willie Nelson με νέο άλμπουμ, Dream Chasers, το 2006, στα 93 του. Υπέροχος Willie Nelson.

Dream Chaser από τον Willie Nelson και το καινούριο του άλμπουμ. Billy Idol βραβεύτηκε με Lifetime Achievement Award και είπε μάλιστα ότι δεν πίστευε ποτέ ότι η καριέρα του θα έφτανε μέχρι εκεί. Νόμιζε ότι έτσι θα διαρκούσε μόνο περίπου 6 μήνες. Αυτό πίστευε, ούτε ότι θα ζήσει τόσο πολύ, να κάνει τόσα πολλά πράγματα και να δει την καριέρα του να πηγαίνει εκεί, σε αυτό το σημείο, να πάρει Lifetime Achievement. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Billy Idol. Μαρίλια Γεροντίδη φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Βραδάκι Τρίτης έρχεται, με θερμοκρασία να ανεβαίνει. Φιλιά πολλά, Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες.

0: 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Είναι άλλο πράγμα, φίλες και φίλοι, να βρίσκεσαι μέσα στο στούντιο και άλλο πράγμα να βρίσκεσαι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με κόσμο, με καθαρό αεράκι, με ωραίες μουσικές όπως ήταν ακριβώς χθες το βράδυ στο 25ο Jazz Festival που ανοίξαμε την εβδομάδα και πολύ περισσότερο ανοίξαμε μια γεμάτη στην κυριολεξία βραδιά, πρέπει να έχει πάνω από 5.000 ανθρώπους, αλλά τα νέα όπως βλέπετε επειδή τρέχουν γρήγορα και όχι μόνο για τα 100 χρόνια του Miles Davis που γιορτάζουμε σήμερα, αλλά και για τον χαμό του πολύ μεγάλου αυτού μουσικού, του κολοσσού της jazz που έφυγε στα 95, του μιλάμε βέβαια για τον Sonny Rollins. Έχουμε να πούμε για τον Sonny Rollins και έλεγα πώς μπορώ να συνδυάσω λοιπόν τη jazz, το Sonny Rollins, τα 25 χρόνια της jazz και τα 25 χρόνια του Cosmos που ξεκινήσαμε χθες να γιορτάζουμε και πολύ περισσότερο βέβαια τον Miles Davis, και όλα αυτά αποτυπώνονται πάνω στο Doxy, στο κομμάτι που είχε γράψει, είχε κάνει την παραγωγή ο Rudy Van Gelder και έγινε remaster το 2008 παρέα με τον Miles Davis, τον Sonny Rollins, τον Mill Jackson, τον Horace Silver και τον Kenny Clarke, έτσι για να τα βάλουμε όλα μαζί μέσα σε ένα κουτί, αν και η καριέρα του Sonny Rollins δεν μπαίνει μέσα σε ένα κουτί, γιατί ο κόσμος της jazz δεν αποχαιρετά μόνο έναν μουσικό μεγάλο, γνωστό της jazz, αλλά ίσως από τους μεγαλύτερους μουσικούς του 20ου αιώνα, αυτός ο κολοσσός του σαξοφώνου που σίγουρα προκάλεσε συγκίνηση στην διεθνή μουσική κοινότητα, ανεξάρτητα αν έφυγε πλήρης ημερών ετών 95. Καλώς ορίσατε στον κόσμο σε 93,6. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Μαρίλια Γελοντίδη βρίσκεται στον ήχο. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και για τη χθεσινή βραδιά, για την αυριανή, τη μεθαυριανή και όλη την εβδομάδα. Το πάρτι του κόσμος που έρχεται το Σάββατο. Την παρουσία μας στην Τεχνόπολη και την Παρασκευή στην ξένη βραδιά, σε μια από τις δυνατές ξένες βραδιές. Και πολλά πολλά άλλα. Καλώς όρισα στην παρέα μας. Permit me to introduce you to yourself.

τα πληρώνουν και τα πληρώνουν και αδρά. Σταύρος Γλάντσιας λοιπόν χθες με το project το My Neon Morricone, που λειτουργήσε και ως φόρος τιμής, αν θέλετε, στο Γιώργο Χαρονίτη, έναν άνθρωπο που υπήρξε ούτως ή άλλως καθοριστικός συνεργάτης του Athens Jazz, ως μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής από το 2015, και διατηρούσε και μια ιδιαίτερη σχέση με το έργο του Morricone. Θεωρώ ότι αν κάποιος ήξερε το Morricone στην Ελλάδα, καλύτερα από όλους τον ήξερε σίγουρα ο Γιώργος Χαρονίτης. Και ακούσαμε βέβαια και τον Λεωνίδα και τον Γιώργο επάνω στην σκηνή πριν ξεκινήσει το live, να τιμούν τον Γιώργο Χαρονίτη, καθότι ήταν και πάρα πολύ φίλοι και τόσα χρόνια, και μέσα από τα περιοδικά και μέσα από το Jazz and Jazz, αλλά και μέσα από την Τεχνόπολη, και θα λέγα ότι μίλησαν και οι δυο τους από καρδιάς για έναν άνθρωπο που ήταν πρώτα απ' όλα φίλος και μετά ήταν ένας από τους συνεργάτες, ανθρώπους, μέλη που πάντα τον άκουγες τον Γιώργο, είτε σε αυτά που έγραφε, είτε στον τρόπο που τα έκφραζε, είτε στον τρόπο που τα αποτύπωνε, ούτως ώστε να τα καταλαβαίνει ο κόσμος όταν αυτά ήταν πάνω στον γραπτό, είτε στον έντυπο λόγο, είτε φυσικά μέσα από το φεστιβάλ στο Jazz Τεχνόπολης. Όλα αυτά για το Σταύρο Γλάντσια και για το Ένιο Μορικόνε, που ξεκίνησε πάνω στη σκηνή με πολύ ζωόπουλο, Καλκάνη και Καπηλίδη. Πάρα πολύ ωραίο το live και πολύ ωραίο και αυτοσχεδιαστικό και σύγχρονο και φρέσκο, όπως ακριβώς και το Greek Cooking Band που δημιουργήθηκε αυτό το σχήμα, αποτείοντας, αν θέλετε, φορό τιμή στο Greek Cooking του 67, το live που, το album που επανεξέτασε ο Phil Goods με τον, Ιορδάνη Τσομίδη, βάζοντας τότε και την jazz, βάζοντας και στο προσκήνιο τη διαχρονικότητα της ελληνικής μουσικής ταυτότητας. Βέβαια εκείνη την εποχή όταν γράφτηκε το album δεν ήταν με στα σχέδια ούτε ο Phil Goods

Να και μια πολύ πολύ ωραία επανεκτέλεση διασκευή, όπως θέλετε πείτε την, εδώ από την Μάγια Φέντεβα και από τη συνεργασία με τους Club de Beluga στο Ασούντεν Αγούντεν, λίγο πιο φρέσκο, περισσότερο τζάζι και φυσικά swing. Είπαμε, θα βρεθούμε και την Παρασκευή στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και το Σάββατο αποκορύφωμα το πάρτι του Κόσμος, το πάρτι που περιμένετε όλοι, ένα πάρτι με την Ρόζανα Μαϊλάν, με 10 άτομα ορχήστρα επάνω στη σκηνή. Θα μας παραπέμψει φυσικά στις μουσικές και στις μελωδίες από την Κούβα, αλλά πάντα με ρυθμό, με το κέφι, με την όρεξη να διασκεδάσετε όλοι εσείς και να ανοίξουμε το δικό μας καλοκαιρινό κοσμικό, όπως θέλετε πείτε, το συναυλιακό καλοκαίρι, καθότι το συναυλιακό καλοκαίρι ούτως ή άλλως έχει ανοίξει και δει άνοιξε και χθες με το live των Ελλήνων καλλιτεχνών και θα συνεχιστεί όλη την εβδομάδα με την παρουσία εξαιρετικών συγκροτημάτων από το, μέσα από την Τεχνόπολη. Θα συνημερώνουμε ούτως ή άλλως για τα προγράμματα και για το τι τρέχει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. 210-6066-429, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε να ακούσουμε την Άιντα Σαντ σε μια εξαιρετική διασκευή του Use Me. Καθόμουν κι εγώ το πρωί το Use Me, τον Bill Withers, και έπεσα πάνω στην Άιντα Σαντ όταν το είχε ηχογραφήσει για λογαριασμό της Act, ένα άλμπουμ πριν από μερικά χρόνια, με πολύ groove και εξαιρετική μελωδία.

Αυτό λοιπόν είναι το Use Me. Έχουμε φίλες και φίλοι Instagram, έχουμε Facebook. Μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τρέχουν και διαγωνισμοί, διάφοροι διαγωνισμοί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Καλησπέρα και από το Viber. Τα βλέπουμε σήμερα τα μηνύματα. Χθες στην Τεχνόπολη δεν μπορούσαμε να δούμε μηνύματα. Σας βλέπαμε εσάς κατευθείαν και πάρα πολλοί κόσμος που ήρθε και πολλοί ακροατές. Και να είστε καλά και φέρετε και δώρα και ωραία πράγματα. Να είστε καλά πραγματικά από καρδιάς. Μπράβο. Και ήταν και πάρα πολύ ωραία βραδιά. Και ίσως ήταν μια, το ξαναλέω πάλι αυτό, χωρίς να γίνομαι κουραστικός, πρέπει να ήταν η πιο ωραία της τελευταίας

μπαίνει μέσα σε αυτό το groove και περνάει πάρα πολύ καλά. Αυτό ακριβώς έγινε χθες το βράδυ και με την Greek Cooking Band, όπου όλοι τους μουσικοί είναι ένας και ένας. Και βέβαια δεν ξεχνάμε και την Εφέλη Φασούλη που είπε και δύο τραγούδια. Όσο για όλους τους καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν εχθές το βράδυ. Λοιπόν, εμείς πάμε μέχρι τις 8.30 με τον Λεωνίν και τους φίλους του να διασκευάζουν εξαιρετικά Say a Little Prayer, και επιστρέφουμε σε λίγο για να δείτε αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα για την Ελλάδα και την ξένη μουσική για το εξωτερικό.

Ουλφεντάλης, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 34 λεπτά μετά τις 8, είναι 3η 26 Μαΐου. Η Μαρίλια Γεροντίδη βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, με ρυθμούς λίγο groove και περισσότερο jazz σήμερα, και όχι μόνο επηρεασμένη από από την χθεσινή βραδιά. Είπαμε, έφυγε και ο Σόνι Ρόλινς, αυτή η τεράστια μουσική προσωπικότητα που ήταν επιρροή σε γενιές μουσικών. Η επιρροή του Ρόλινς που ξεπέρασε την jazz. Υπήρχαν μουσική από τη rock, από τη soul, από την πειραματική μουσική που αναγνώρισαν στο πρόσωπό του ως ένας από τους σημαντικότερους αυτοσχεδιαστές της σύγχρονης μουσικής ιστορίας. Θυμάμαι όταν μίλαγα κάποια στιγμή με τον Τζαζ Λόιντ πρόπερση, με αφορμή που είχε έρθει στο Ηρώδιο, και μου έλεγε: κοίταξε, εμείς οι δύο είμαστε αυτή τη στιγμή και ο Σόνι Ρόλινς. Ο Σόνι Ρόλινς μου λέει: είναι λίγο μεγαλύτερος από μένα, αλλά φαντάσου, μου λέει, στα 90-91 του, γιατί είπαμε έχουν 4 χρόνια διαφορά, μπορούσε ακόμα να φυσήξει. Εκεί βέβαια είχε σταματήσει, πριν από 2-3 χρόνια είχε σταματήσει να τραγουδάει, γιατί του είχε πει ο γιατρός: μη φυσάς άλλο, δηλαδή μην παίζεις σαξόφωνο. Εντάξει, όταν φτάσει 90 χρονών, η αλήθεια είναι ότι δύσκολα μπορείς να παίξεις. Παρά τα αυτά, βέβαια, είδαμε στο Ηρώδιο, για παράδειγμα, τον Τζαζ Λόιντ, και μπράβο του. Εγώ όχι απλά του βγάζω το καπέλο, το συζητάω, έτσι. Με 40 βαθμούς στις 9.30 ώρα το βράδυ έπαιξε 85-90 λεπτά τότε το live και το Forest Flower, και έπαιξε εξαιρετικά. Εγώ δεν νομίζω καν να είχα τη φυσική κατάσταση στα 90 επάνω στη σκηνή με 40 βαθμούς και soundcheck με 47-48 στο Ηρώδιο να παίξω όπως ο Λόιντ σε αυτή την ηλικία. Αλλά άλλα κόκαλα, άλλη μουσική, φίλες και φίλοι. Όλα αυτά λοιπόν για τον Λόιντ, και δίνοντας μου έτσι παράδειγμα από το άλμπουμ του Ιορδάνη Τσομίδη και με τον Phil Woods που ακούσαμε και χθες το βράδυ, έχει κυκλοφορήσει αυτές τις μέρες ένα εξαιρετικό τραγούδι, και μπράβο πραγματικά που υπάρχει και μια τέτοια συνεργασία.

Ασία, να την ακούσουμε. Ο Σπύρος Εξάρας στην Αμερική παίζει παρέα με τον Πακίτο Ντεριβέρα και με μια πλειάδα άλλων μουσικών, και το Δημήτριο Κάσταρη και το Latin Jazz Collision στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους λεγόμενους El Gringo, El Griego Rumbero. Ένα κομμάτι που συνδυάζει την ελληνική παραδοσιακή μουσική και πολύ περισσότερο τις jazz αρμονίες με τη rock. Πακίτο Ντεριβέρα και Σπύρος Εξάρας. Κομμάτι έκπληξη.

Μακέντο Ντεριβέρα για αυτό το κομμάτι που τον ακούσαμε, εξαιρετικό έτσι. Βάζει μέσα, θυμίζει progressive rock, θυμίζει, μιλάμε τώρα το Ρινάκι Σουλιώτη σε Σιανούλα, έτσι. Παρέα με τον Σπύρο Εξάρα και με τον Δημήτρη Κάσταρη. Γράφει λοιπόν ο Μακέντο Ντεριβέρα σε ένα ενημερωτικό ότι ο Σπύρος Εξάρας έγραψε μια από τις πιο δημιουργικές ενορχιστρώσεις για το τελευταίο ηχογραφικό έργο του ανήσυχου τρομπονίστα, wrestler τρομπονίστ Δημήτριος Κάσταρης, συνδυάζοντας τις ελληνικές ρίζες με το λαμπερό jazz rock στυλ της κιθάρας του. Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, διότι ακούς μέσα τον Πακίτο να μπαίνει με μια κλασική μουσική jazz αρμονία, μπαίνει το jazz rock, μπαίνει ένα πρωτότυπο Latin Mondunio στα 7-8 του Καλαματιανού και είναι ένας εξαιρετικός συνδυασμός. Μπράβο, πραγματικά αυτά είναι από τα ωραία κομμάτια που ακούμε, που μας έρχονται από το εξωτερικό. Και all time classic. Ένα κομμάτι λαογραφίας, αγάπης, αντίστασης. Και ένα κομμάτι που κάθε Ελληνόπουλο το μαθαίνει. Και το μαθαίνει να το τραγουδάει και μαθαίνει και να το χορεύει. The Secret Souls, πάμε μια βόλτα μέχρι το Los Angeles.

Hopping. Ήταν 1963 όταν το κομμάτι αυτό ηχογραφήθηκε από την Dionne Warwick στο Μπαρμπάκαρα και Χαλ Ντέιβιτ. Αλλά έκανε επιτυχία και η Dusty Springfield με το Dusty in Memphis και πάρα πολλά άλλα συγκροτήματα που διασκεύασαν το Wishing and Hopping. Κυρίως το έκανε στη Μεγάλη Βρετανία η Dusty Springfield. Αλλά πάνω σε αυτούς τους ρυθμούς σκεφτόμουν κάποια στιγμή και άκουγα τον Πόντσο Σάντσες, αυτόν τον τεράστιο κονγκέρο και arranger από τη Λατινική Αμερική, με καταγωγή από τη Λατινική Αμερική, καθότι ο ίδιος όμως είναι γεννημένος στο Τέξας και μεγάλωσε βέβαια στην Καλιφόρνια, βάζοντας το Αφροκούμπαν, βάζοντας δηλαδή το σον, το κουβανέζικο, το μάμπο, το τσατσά και τη ρούμπα, έτσι για να μπούμε και λίγο στο κλίμα για το πάρτι του Κόσμος το Σάββατο που μας έρχεται. Πάμε να τον ακούσουμε λοιπόν τον Πόντσο Σάντσες να διασκευάζει εξαιρετικά, τι άλλο, Knock on Wood.

εξαιρετικός κονγκέρ, ο εξαιρετικός μουσικός. Knock on wood, λοιπόν, από το Raise Your Hand το 2006, όταν το είχε ηχογραφήσει ο μεγάλος Πόντσο Σάντζες το 2007, το ομώνυμο άλμπουμ. Αλλά όταν παίζεις τώρα μέσα με τους φίλους σου, γιατί φαντάσου ότι το Knock on wood το είχε γράψει ο Eddie Floyd και ο Steve Cropper. Όταν λοιπόν παίζεις πάλι το Knock on wood και έχεις τον Steve Cropper και στα πλήκτρα στο Hammond έχεις τον Booker T, νομίζω ότι δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο. Και αφού είμαστε που είμαστε στο Τέξας, ξέρετε, με κουρδίζει να ακούσουμε και τον Blake Shelton να τραγουδάει για το Τέξας από το τελευταίο του άλμπουμ, λίγο πριν τις 9.

Europa Play in Texas από το τελευταίο άλμπουμ του Blake Shelton. Λίγο πριν τις 9 θα μας πάει ένας άνθρωπος που αγαπάει ιδιαίτερα την τζαζ, ανεξάρτητα αν κάποιοι στην Ιταλία τον έχουν άρρηκτα συνδεδεμένο και η φωνή του και γενικά το φυσικό του με, τον, με την μουσική της soul και την disco και δει τον Barry White. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Mario Biondi είναι ένας από τους καλλιτέχνες που κάθε φορά που ανεβαίνει πάνω στη σκηνή, όταν παίζει τζαζ ή όταν παίζει με big bands, νομίζω ότι του ταιριάζει περισσότερο. Και αυτό αποτυπώνεται, αν θέλετε, και στο Strangers in the Night και σε πολλά πολλά άλλα τραγούδια. Μέχρι τις 9 ο Blake Shelton, λάθος, μέχρι τις 9 ο Mario Biondi, και επιστρέφουμε σε λίγο, μην φύγει κανείς.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς. Να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
7: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

There were tears. Αυτή είναι η Μανή. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου. Παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, εδώ από το στούντιο του Κόσμου στην Αγία Παρασκευή. They kill the king.

Σαμούρ λοιπόν, The Kill The King από το 2009-2010 κάπου εκεί. Ένα τραγούδι που δεν το τελείωσε ποτέ όταν έφυγε ο Dr. King, ο Martin Luther King. Έπρεπε να περάσουν 40-45 χρόνια για να ξαναμπεί στο Muscle Sons εκεί στο στούντιο και να ηχογραφήσει ένα κομμάτι που είχε την ιδέα τότε, αλλά για κάποιο λόγο δεν ηχογραφήθηκε ποτέ εκείνη την εποχή. Ο μεγάλος, ο legend, ο Sam Moore, που επηρέασε γενιές και γενιές μουσικών, και φυσικά με το δίδυμο που όλοι το μάθαμε με τους Sam & Dave μες δεκαετία του 60. Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι. Καταρχήν, καλωσόρισατε στην παρέα μας όλοι και όλοι εσείς που βρίσκεστε τώρα στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Μπαίνετε, στέλνετε καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις. Μας ρωτάτε αν θα είμαστε εκεί και την Παρασκευή. Φυσικά θα είμαστε την Παρασκευή. Θα είμαστε φέτος δύο μέρες και θα είμαστε και την Παρασκευή, γιατί η ημέρα με, με το ξένο πρόγραμμα, μία από τις δυνατές ημέρες, Amphitrio, The Big Task και Electro Gucci στις... ψέματα, λάθος, είπα τις 300, αυτό είναι τις 300. Εμείς θα είμαστε στις 30 πάνω κάτω, γιατί θα έχουμε το πάρτι. 29 έχουμε τους Link, Irene Reggate Quartet και Gianluca Petrella Cosmic Renaissance. Μην το χάσετε αυτό, από την Ιταλία στις 11 ακριβώς, 29 του μήνα. Εκεί θα βρισκόμαστε εμείς την Παρασκευή στην Τεχνόπολη για άλλη μια φορά, με το ειδικά διαμορφωμένο βαν του Cosmos. Περάστε, να πούμε μια καλησπέρα. Μια χαρά θα είναι, και είναι ό,τι πρέπει για να δείτε ωραίο live. Ό,τι και να δείτε από τα τρία, και μόνο που μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Δεύτερον, γίνονται πάρα πολλά διαδραστικά πράγματα στην Τεχνόπολη. Λίγο που χθες μπόρεσα να τη δω, γιατί είχε τόσο πολύ κόσμο, και στις 12 παρά που έφυγα, γιατί έκλεισε χθες το βράδυ στις 12 η Ρουμπίνη την εκπομπή και τη μετάδοση. Η αλήθεια είναι ότι μεταφέρεται το jazz και εκτός σκηνής με μια πληθώρα παράλληλων δράσεων, για μικρούς και για μεγάλους, πάντα με jazz διάθεση. Έχει έκθεση, έχει εξαιρετικό mid market, έχει ξεναγήσεις και εργαστήρια, έχει workshop καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Οπότε καλό είναι να περάσετε μια βόλτα, και πέραν της οικαστικό εργαστήριο βλέπω μουσικοκινητικό και θεατρικό εργαστήριο, μεσημέρια, απογεύματα, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Μπορείτε να μπείτε μέσα στο site ούτως ή άλλως του athensjazz.com και να δείτε ακριβώς το πρόγραμμα, πάρα πολλές δράσεις. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν προσκλήσεις και για το live του Westside Gun στο Floyd την Παρασκευή 29 του μήνα. Ο διαγωνισμός λήγει στις 28 και έχουμε και προσκλήσεις για την Goa στο Θέατρο Μουσικής, στο Μέγαρο Μουσικής, πάλι για την Παρασκευή 29 του μήνα. Ο διαγωνισμός λήγει την Τρίτη. Ψέματα. Έληξε σήμερα, δεν έληξε, Μπάμπη? Έληξε σήμερα. Ναι. Τρέχει μόνο το live των Westside Gun στο Floyd για την Πέμπτη. Είδατε, γιατί έχω την αίσθηση μερικές φορές ότι ξεκινάει σήμερα η εβδομάδα, γιατί χθες ήμασταν στην Τεχνόπολη. Για αυτόν τον λόγο, συγγνώμη, ζητάω. Για την Goa δεν δίνουμε προσκλήσεις. Έληξε ο διαγωνισμός σήμερα. Μόνο για το live των Westside Gun στο Floyd για την Παρασκευή. Πάμε να συναντήσουμε το αφεντικό. Girls in Summer Clothes. Ένα κομμάτι που το είπε και ο Springsteen πριν από δύο μέρες, σε αυτό το tour που κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα άκρος πολιτικοποιημένο tour του Bruce Springsteen στην Αμερική, πάντα με τους E Street Bands.

μεγαλύτερος μουσικός στο γιουκαλίλι αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ο Τζέιμς Ιμαμπουκούρο, μας έρχεται από την Χαβάη, από την Χονολουλού. Βάζει τη jazz, βάζει τη blues, βάζει τη bluegrass πολλές φορές, τη folk με το γιουκαλίλι του. Εδώ τον ακούσαμε στην τελευταία συνεργασία που ηχογράφησε με τον Θρύλο, τον μεγάλο Mick Fleetwood, τον Fleetwood Mac. Σήμερα είναι και μέρα που έχει επέτειο γενεθλίων, γεννημένη του 48 η Stevie Nicks. Εδώ ακούσαμε λοιπόν τον Τζέιμς Ιμαμπουκούρο με ένα φοβερό σόλο με το γιουκαλίλι, με ηλεκτρικό γιουκαλίλι παρακαλώ, στο Whiter Shade of Pale. Και πάμε μια βόλτα μέχρι τον Ανατολικό Λος Άντζελες. Να συναντήσουμε τον Σόσο

Η Νάικα και το One Track Mind. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Η Νάικα που, φίλες και φίλοι, θα έρθει στην Αθήνα. Θα έρθει στις 12 Ιουλίου. Θα βρεθεί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, εκεί που γίνεται αυτές τις μέρες που έχει ξεκινήσει από χθες το 25ο Athens Jazz Festival. Έρχεται λοιπόν η Νάικα. Είναι μία από τις πιο ανερχόμενες και πολύ συζητημένες φωνές στην παγκόσμια μουσική σκηνή, καλοκαιρινή, ό,τι πρέπει, και αυτή τη στιγμή κάνει μπαμ ιδιαίτερα και με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, με το One Track Mind, αλλά γενικά και με το άλμπουμ της που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κρατάμε λοιπόν και αυτήν την ημερομηνία μαζί με όλες τις υπόλοιπες και φυσικά στις 12 Ιουλίου το καλοκαίρι, ό,τι πρέπει είναι στην Τεχνόπολη, να δούμε την Άικα. Μια φωνή που έχει δείχνει ότι θα έχει μέλλον μπροστά της και σας λέω, ακούγεται ιδιαίτερα ανεξάρτητα με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, και ανεξάρτητα από αυτό ανήκει στην σκηνή, αν θέλετε, η Άικα, έχοντας κτίσει ένα διεθνές κοινό που μεγαλώνει με καλούς ρυθμούς αλλά και με sold out κυρίως στην Ευρώπη και στην Αμερική. Κοίταγα λίγο το πρόγραμμά της και το tour, γιατί είναι και η ίδια σε tour, και εκτείνεται διαρκώς και σε νέες σκηνές αλλά και σε νέες υπήρους. Έρχεται λοιπόν στην Αθήνα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Αντιμπάρου.

I'll be waiting. 7 seconds. Αυτός ο Γιώργος Σουνουντούρ, παρέα με την Νένα Τσέρι. Εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να κάνουμε μια βόλτα μέχρι την Γαλλία. Μέχρι την Γαλλία, που καταγράφηκε χθες ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Μάιο στην Γαλλία. Η πιο ζεστή μέρα όλων των εποχών, όπως είπαν χθες, και σήμερα ακόμα πιο ζεστή, 33, 34 και 35 βαθμούς. Ξέρετε, είναι 35 βαθμοί στη Γαλλία. Είναι 45 και στην Ελλάδα. Και με την υγρασία, Φινιστέρ, Μομπιάν, Μάνχη, Μαγέν, Βατέ, όλες τις περιοχές, και από το Λίγυρα που βλέπουν τον Ατλαντικό, δύσκολα, δύσκολα πολύ, πολύ ζεστή. Αυτό είναι η τελευταία συνεργασία single με την Coralie Clément.

Blank Jones και Coralie Kleman. Μια βόλτα στην πάρα πολύ ζεστή Γαλλία, στην πάρα πολύ ζεστή Μεγάλη Βρετανία και Λονδίνο με 35 βαθμούς. Θερμοκρασίες ιδιαίτερα συνήθιστες τέτοια εποχή και δει στην Ευρώπη από ένα λέει θερμικό ρεύμα που επηρέασε τους πάντες και την Ιταλία. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έρθει εδώ αυτή η ζέστη. Απορεί και ο Μπάμπης, απορούμε όλοι μας. Έχει αλλάξει ο καιρός, φίλες και φίλοι. Εμείς όμως με τέτοιες μελωδίες το Σάββατο το βράδυ θα βρεθούμε στο Καζάρτε, στο Παρτί του Κόσμος. Παρέα με τη Ροζάνα Μαελάν.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Σας αφήνω με Όξυπο Πουτσίνο, με Λάμο Μάμνη, Αμαντού Μαριάμ και Φατούμα Ταντιαρά. Πάπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τις 12. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Voilà.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κόσμος. Στους 93,6.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τρίτης 26 Μαΐου πίσω στο στούντιο του Κόσμος. Χθες ήμασταν στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Τώρα αυτό συζητούσαμε με τον Πέτρο Αδάμ. Πόσο ωραία ήταν και πόσο πολύ κόσμο είχε. Είναι μια γιορτή της jazz. Είναι 25 χρόνια αυτό το φεστιβάλ. Γιορτάζουμε και εμείς τα 25 χρόνια του Κόσμος. Σας καλούμε και στο πάρτι μας αυτό το Σάββατο στο Καζάρτε. Θα έχουμε εκεί πέρα ένα εκρηκτικό κορίτσι με καταγωγή από την Κούβα που θα είναι με την 11μελή ορχήστρα της. Ροζάνα Μαϊλάν. Αλλά θα είμαστε στο Athens Jazz Festival και την Παρασκευή 29 Μαΐου. Τρία act κάθε βράδυ, 9, 10 και 11. Μαύρης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Μπαίνει στα γκουράκι στο μικρόφωνο και τις μουσικές στην παρέα για 2 ώρες. Λοιπόν, σήμερα η γενέθλια ο Λένι Κράβιτς και η Λόρεν Χιλ. Σαν σήμερα γεννιέται ο Μαϊλς Ντέιβις που κάναμε για ένα τεράστιο αφιέρωμα.

άλμπουμ με τίτλο Saxophone Colossals, εξού και ο Κολοσσός, το 1956. Ένας μουσικός ο οποίος πέρασε από το hard bop στην έντονη jazz. Πολύ αναγνωρίσιμος και από το look του, με τα ωραία του λευκά γένια και τα μαλλιά του, τα λευκά. Και πάρα πολύ παραγωγικός μέχρι και μετά τα 80.

αυτά τα τρομερά έτσι τυχαία που συμβαίνουν, δηλαδή να έχει γεννηθεί σήμερα ο Miles Davis, να πεθαίνει σήμερα ο Σόνι Ρόλινς τη μέρα που γεννιέται ο Miles Davis. Διότι θεωρείται ιστορική και συνεργασία αυτό το βίο.

Και πριν από περίπου 16 χρόνια, ο πρόεδρος τότε της Αμερικής, Μπαράκ Ομπάμα, είχε απορρίψει ο Σόνι Ρόλινς σε ένα εθνικό μετάλλιο τεχνών. Milestones, Miles Davis. 1958, καλή ακρόαση.

Λοιπόν, να παίρνεις Grammy συνέχεια κάθε χρονιά, αυτό δεν είναι τυχαίο. Εδώ μιλάμε για τον Λένι Κράβιτς, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 62, αγέραστος, αϊθαλής, ο οποίος από το 99 μέχρι το 2002 έπαιρνε κάθε χρόνο τον Grammy για Best Male Rock Vocal Performance και εννοείται έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ σε αυτό, γιατί κανείς άλλος δεν το έχει κάνει. Έχει πουλήσει πάνω από 40 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, και αν είναι εκρηκτικός στη σκηνή, αυτό είναι το λιγότερο. Σήμερα κλείνει τα 51 και φοβερή και τρομερή Lauryn Hill από την παρέα των Fugees, με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο με τον οποίο τραγουδάει, και βέβαια και το μέθελο της φωνής είναι ιδιαίτερο. Lauryn Hill.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1920 γεννιέται μια σπουδαία Αμερικανίδα μουσικός, μια πολύ ωραία φωνή, η Norma Delores Engstrom. Βεβαίως δεν έκανε καριέρα με αυτό το όνομα. Peggy Lee, έτσι τη γνωρίζουμε όλοι, η οποία ξεκίνησε να τραγουδάει σε ένα ραδιόφωνο μαζί με την ορχήστρα του Benny Goodman, την Big Band. Θεωρείται η βασίλισσα της Αμερικανικής pop τότε μουσικής, με πάνω από 270 τραγούδια. Έπαιξε και στο κλασικό, την κλασική ταινία του Disney, Lady and the Tramp, η Lady και ο Αλίτης, όπου είχε δανείσει τη φωνή της τότε, και βεβαίως έχει πάρει και Όσκαρ. Peggy Lee.

τραγουδούσε Γουαντανάμερα μαζί με εγώ και Κλευζίν. Και ξεκίνησε την Παρασκευή που μας πέρασε η μεγάλη περιόδια του Bad Bunny στην Ευρώπη. Δύο συναυλίες στη Βαρκελόνη. Πάει η Λισαβόνα, επιστρέφει στη Μαδρίτη για 10 βραδιές. Μια περιοδία που θα συνεχιστεί σε Γερμανία, Ολλανδία, Αγγλία, Γαλλία, Σουηδία, Πολωνία, Ιταλία. Latin trap και ραγκετών. Να γεμίζει γήπεδα βέβαια.

από το άλμπουμ Κανσιονέρα. Και με πολύ χαρά είδαμε τη συνεργασία του David Byrne με τη Μεξικάνη τραγουδίστρια Νατάλια Λαφουρκάδε. Ισπανόφωνο ρεμίξ το Qual es la razón. Διότι θα τον συνοδεύσει στις φθινοπορεινές του συναυλίες στο Μεξικό. Και από την Νατάλια Λαφουρκάδε στην Αγία Ντομπάσιλα.

Λοιπόν, και από την τρομπέτα εδώ του Ιμπραήμ Αλούφ, να πάμε στο σαξόφωνο του Σόνι Ρόλινς, να θυμηθούμε από το Modern Jazz Quartet No More, μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Es tu mirada la que me tiene enamorada. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Πολύ βραβευμένη η Σουηδή ερμηνεύτρια Ελί και Ελί έρχεται 22 Ιουλίου στο Ηρώδιο. Εάν θέλετε να τραγουδήσετε I Follow Rivers, No Rest for the Wicked και να είτε και το Ηρώδιο για μία από τις τελευταίες φορές που θα γίνουν συναυλίες εκεί, θα κλείσει

Καλώς ορίσατε στον κόσμο, σε ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Λένε Κράβιτς, σήμερα κλείνει τα 62. Η μεγάλη του επιτυχία Low, Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπένες Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Λοιπόν, σήμερα συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του Miles Davis και με αφορμή αυτό των 100 χρόνων το κόσμος μπαίνεται στην πλατφόρμα Ερτέκο σε συνεργασία με το δίκτυο της CBGU. Δύο συναυλίες διαθέσιμες για ένα μήνα. Μία συναυλία από το Ελσίνκι του 1967 και τη Μελβούρνη το 1988. Λίγοι καλλιτέχνες κατάφεραν να αλλάξουν την πορεία της μουσικής, μεταξύ αυτών βεβαίως ο Miles Davis, που για πάνω από 5 δεκαετίες ήταν πρωτοπόρος, επαναπροσδιορίσε την jazz, διότι και επηρέασε πολλούς μουσικούς και δημιούργησε πολλά έργα τα οποία σημάδεψαν βεβαίως τη μουσική, αλλά πέρασε από την cool jazz, μόντα λίφος, ηλεκτρονικός πειραματισμός, fusion περίοδο. Επειδή λοιπόν εμείς γιορτάσαμε βεβαίως το Miles Davis, κάναμε και ειδικά αφιερώματα, δύο συναυλίες που βρίσκεται μόνο στην πλατφόρμα του Ερτέκο.

Λόρεν Χιλ εδώ τραγουδούσε ένα Σιμών Feeling Good σε ένα άλμπουμ Revisited, ένα Σιμών, η σπουδαία τραγουδίστρια των Φουτζής κλείνει σήμερα τα 51, και από τη Λόρεν Χιλ στην Μπέγκι Λί

Άβα Σακλέη μαζί με τους Επάρα από My Beautiful City και Holy Golightly. Θέλει λίγο εκδίκηση. My Get Back. Από τελευταία τους άλμπουμ με τίτλο Look Like Trouble.

Ακούτε αποκλειστικά εδώ στον κόσμο την τελευταία δουλειά της Αλκιόνης, Μαρίας Λατράν, το κανονικό της όνομα. Small Philosophy, σε ένα καταπληκτικό άλμπουμ, έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Και χτες το βράδυ απολαύσαμε Σταύριο Λάντσα με το κουρτέτο του. Μα είναι μωρικό, δεν ήταν καταπληκτικός. Για περίπου μια μισή ώρα επί σκηνής. Αλλά και βεβαίως και η Greek Cooking Band.

Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπέλη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Miles Davis για το κλείσιμο. It's only a paper moon.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

πολύ αγαπημένα του JJ Cale, αυτό εδώ το οποίο έρχεται εντελώς μεταμορφωμένο από τον Harry Max που βάζει ψυχή και σώμα σε αυτήν εδώ τη διασκευή. Ηχογραφεί στην Dog My Cat Records, παρακαλώ, πίσω στο χρόνο και τα δίνει όλα στο Καπιλάνο Θέατρο πίσω στις 28 του Ιούνιου του 2010. Αυτές οι μουσικές είναι που θα μας φέρουν κοντά και θα μας κρατήσουν συντροφιά. Είναι που θα μας ανοίξουν τον οίκο μας για να αντέξουμε. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εμείς δεν πάμε μακριά. Με τον Jeff Coffin θα ασχοληθούμε και θα βρούμε τους ορίζοντές μας. Αυτό μετράει για αυτόν που εδώ καλεί πολλούς και εκλεκτούς για να παίξουν μουσική. Ο Keb Mo είναι εδώ, ο Victor Kraus, ο Ryoko Suzuki, αλλά και ο Keb Mo που φτιάχνει αυτό το γελί Gis-Chi. Jeff Coffin, Only the Horizon, πίσω στο 2024, το ηχογραφεί στην Ear Up Records.

στέκω ανοιχτό, μας ακούτε ό,τι ώρα το θελήσετε. www.cosmosradio.gr εκεί από παντού. Και εδώ το ποταμάκι έρχεται σιγανό-σιγανό. Αυτά τα ποταμάκια εννοείται δεν τα φοβόμαστε, απλώς τα ακούμε. Έχουμε να κάνουμε με την καινούργια δουλειά του Blend Miskin αλλά και του Πάνου Δημητρακόπουλου, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους και φτιάχνουν αυτό το καινούργιο άλμπουμ με τίτλο The Two and the One. Μέσα σε αυτό το χρόνο το κυκλοφορεί, συνεργάζεται με τον Πάνο Δημητρακόπουλο και εμείς ακούμε το συγκλάκι που έρχεται από αυτόν τον σπουδαίο παραγωγό. River Silent.

πολύ ωραία, σε αυτά που βρίσκουμε με δυσκολία είναι και αυτό εδώ που έρχεται από τη δημοκρατία της Γουινέας Μπισάου, ο Θεός να την κάνει. Στη Δυτική Αφρική βρισκόμαστε και συνορεύουμε με τη Σενεγάλη, εξού και η μελωδία. Εδώ η Hot Miula Plus εξωτερικεύει μια ηχογράφηση η οποία έρχεται από τον Χωσέ Κάρλος Βάρτς, αλλά και τους Le Cumbiana Jazz. Ένα κομμάτι με τίτλο «Να Κολόνια» από την Hot Mule, η οποία διανέμει τις μουσικές.

0: τη Γουαδελούπη με τον Ερικ Κοσάκ και ό,τι να είναι. Είναι το κομμάτι που έρχεται. Γουαδελούπ, ηλέ με ζαμού.
1: Γουαδελούπ,

0: la touche métallique du soleil qui rondonne.
1: Αυτές οι μικρές μουσικές σίγουρα μας κάνουν να αντέχουμε. Ο Τεόφιλο Τσάντρ είναι εδώ γι' αυτό και το κομμάτι που φέρνει από το Emotionalmente.

καρτόλα πάλι. Εντελώς μοναχικός τύπος. Έφτιαχνε τις μελωδίες μόνος του. Και αυτή μία από τις καλύτερες. Καρτόλα και βεβαίως φτάσαμε στη Βραζιλία. Preciso mi encontrar είναι το κομμάτι.

Λείπουν οι ωραίες φωνές, λείπουν οι ωραίες ψυχές. Τιμάμε τις ψυχές ακούγοντας τα τραγούδια τους, και η Σεζάρια Εβόρα άφησε γερό αποτύπωμα στην Αγγόλα.

Το φάδο ποτέ δεν ξεπεράστηκε και εδώ η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα. Ένα φάδο παγκέμ, ο Κουάρτο, από την Καρμίνιο στην Πορτογαλία.

που ταξιδεύει είναι αυτό με τίτλο «Πάρκο Νέγκρο», για μια γυναίκα που αγάπησε έναν ναύτη και πίστεψε σε αυτόν, αλλά αυτός δεν γύρισε ποτέ. Ηχογραφείται πίσω στο 1954 από την υπέροχη Αμάλια Ροντρίγκες.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στις διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς με τα τραγούδια μας. Alter Ego και ο Gitkin να δίνει την καινούργια δισκογραφική εργασία του.

Καλώς ήρθατε, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει τις μουσικές και ένας παράδεισος έρχεται από τον Tag Lie αλλά και τον Alan Lomax σε αυτό το Southern

κομμάτι είναι του Bob Marley, αλλά εδώ οι κόρες έρχονται να το τραγουδήσουν με τη δική τους ψυχή. Slave Driver από τις Our Native Daughters, που δεν είναι άλλες, από την Rihanna Giddens, την Leila McCalla και την Alice Russell.

Οι The Knox κάναν ωραία δουλειά σε αυτό το Brazilian Soul. Εδώ προκύπτουν και οι Sophie and Tucker, οπότε ακούμε τη διαφορετική acoustic bossa version.

Θυμάσαι που είχε σκάσει αυτή η μπόσα, η γαλλική μπόσα, French Bossa Nova, και όλα Jim Fleck παρέα με τον Οπινάρ. Από τα περσινά ωραία.

σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση. Ευχαριστούμε για τη διαδρομή. Εδώ θα είμαστε πάλι αύριο, τα μεσάνυχτα, στον οίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Κόσμος Radio.gr.